Φώναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο ράδιο.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε 24 ώρια απεργία κατεβαίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό τουρισμό σε όλη τη χώρα. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα γίνει στο εργατικό κέντρο στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση. Αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν στα Χανιά, το Ρέθυμνο και σε άλλες πόλεις του νησιού. Σε 24 ώρια απεργία κατεβαίνουν σήμερα και οι οικοδόμοι, την ώρα που 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες απολαβές. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, την ώρα που πληθαίνουν τα παράπονα των πολιτών αλλά και τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου αποκομιδής απορριμμάτων μετά την ανάθεση μέρους του έργου σε ιδιώτη εργολάβο. Η ΕΧΜΕΣ, που άφησε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, για κάποιους που, όπως είπε, δεν θέλουν να πετύχει το εγχείρημα της Δημοτικής Αρχής και ελιμένονται καταστάσεις και δρούν στο παρασκήνιο, εξόργησε τους εργαζόμενους που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και θα απαντήσουν με αγωγές. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου λέει όχι στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων και άλλων κοινοτήτων της περιοχής. Το Σώμα ζητά πλήρη ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τα κριτήρια επιλογής του χώρου, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της δομής, καθώς και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής ο 43χρονος καθομολογή ανδράστης της τυγερής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο εισαγγελέας Χανίων του άσκησε διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών. Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί σήμερα στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων. Την προφυλάκηση του 57χρονου κτηνοτρόφου για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος Βοσκός, που έχουν ήδη προφυλακιστεί, κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει το Παγνί, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει ότι οφείλονται χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό στο προσωπικό, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα των εφημεριών να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και φέτος θα κλείσουν χειρουργία για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τις άδειές τους. Ο φάκελος της βελγικής δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη παρελήφθη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και βαίνει στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Η Επιτροπή, αφού μελετήσει τη δικογραφία, θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής με την τελική απόφαση για την άρση μη της ασυλίας να λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου στη ΜΚΟ είχε εγκριθεί μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει η τροπολογία που ψηφίζεται στη Βουλή σήμερα και αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η παρέμβαση φέρνει δραστική μείωση στο κόστος αποπληρωμής, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη απαλλαγή από τα χρέη για χιλιάδες οφειλέτες. Οι πληρωμές των οικολογικών σχημάτων θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και με βάση τα τελικά μοναδιαία ποσά που καθορίζονται για κάθε παρέμβαση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην πλατεία Κύπρου επιστρέφει σήμερα στις 10.30 το πρωί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί προς τιμήν του, έργο μάλιστα της αείμνης της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο η προτομή έπεσε θύμα άγριου βανδαλισμού. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι πύραυλοι του Ιράν δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα περιληφθούν ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσιάν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την υποστήριξη του συνεχιζόμενου αγώνα εναντίον του Ιράν και των αντιπροσώπων του στην περιοχή. Στα αθλητικά, η Πορτογαλία νίκησε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν και αγκάλιασε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ. Στα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία-Γκάνα 0-0 και Κροατία-Παναμάς 1-0. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 και στη Νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο

0: Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026. Τελειώνει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πότε περνάει ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, ή μάλλον γιορτάζουμε σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, το γενέθλιο του Τιμίου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Σήμερα την παραμονή της εορτής κυριαρχούν διάφορα ήθη και έθιμα τα οποία τηρούνται με ευλάβεια σε όλες τις περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Την παραμονή έχουμε τα έθιμα αυτά που ανάγονται στις φωτιές του Αγιανιού, του Ριζικάρη ή του Ριγανά όπως ονομάζεται για την περίσταση ο Άγιος σε διάφορα μέρη της χώρας, ενώ στα μαντικά ξεχωρίζει ο Πίδωνας. Οι φωτιές του Αγιανιού, που μας είναι πιο οικείως έθιμο, ανάβονται συνήθως στις γειτονιές, με διάθεση έτσι ανταγωνιστική θα έλεγε κάποιος. Κάθε γειτονιά θέλει να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη φωτιά. Αλλά προσοχή στις φωτιές, μην έχουμε φαινόμενα της Ανάστασης, Δημήτρη. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μικρή και μεγάλη, όπως ορίζει και το έθιμο, πηδούν πάνω από τη φωτιά κάνοντας μια ευχή για καλή υγεία και απαλλαγή από το κακό. Ο κλίδωνας, που αν αναλύσουμε τη λέξη, ετυμολογικά λέμε κλειδών, ίσον ιονός. Είναι μια μαντική πράξη που τελείται με σκοπό να φανερωθεί ιδιαίτερα στις κοπέλες το ριζικό και η τύχη τους. Απαραίτητα συστατικά μια στάμνα με το αμύλητο νερό, ένα φρούτο ή κάποιο προσωπικό μικροαντικείμενο μιας κοπέλας. Τα έθιμα αυτά ουσιαστικά τηρούνται κάθε χρόνο την ίδια ημέρα. Την ανάμνηση διασώζει και ο Γιώργος Εφέρης στο ποίημά του «Φωτιές του Άι Γιάννη» από τη συλλογή «Το τετράδιο των γυμνασμάτων 1940». Ανάλογα έθιμα υπάρχουν και σε άλλους λαούς βέβαια, με την έλευση του θερινού ηλιοστασίου. Έτσι λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε, σήμερα θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις για το κλίδωνα, κυρίες και κύριοι, αυτό το παραδοσιακό έθιμο. Σήμερα έχουμε και ζέστη βέβαια, θα έχουμε ζέστη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές. Θερμοκρασία σήμερα 32 βαθμούς με εξασθενημένους έτσι βορειοδυτικούς ανέμους που ίσως κατά τη διάρκεια της ημέρας να ενισχυθούν στα 4 μποφόρ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη, 25 Ιουνίου, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Παρασκευή επίσης 32 βαθμοί με βορειοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτό το αεράκι, δεν θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30. Το Σάββατο.

0: Σάββατο 31 βαθμοί, την Κυριακή ίσως να έχουμε ένα 34 στην περιοχή του Ηρακλείου, από 31 έως 34 λέει το meteo.gr. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί Κελσίου με εξασθενημένους βορειοδυτικούς ανέμους. Αυτές οι θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι δεν θα έχει κανείς παράπονο, έτσι, νομίζω φυσιολογικότατες για την εποχή. Πάμε όμως πιο ανατολικά στη Σιτία να δούμε τις θερμοκρασίες. Σιτία σήμερα και εκεί 32 βαθμούς και θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 6 μποφόρ, δεν θα ρίξουν όμως τη θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί, επίσης με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 31 βαθμοί, το Σάββατο από 31 έως 34, πολύ ζέστη, με εξασθενημένους ανέμους. Την Κυριακή 36 βαθμοί ανώτεροι, μπορεί να το δούμε και αυτό στην περιοχή της Σιτίας, με εξασθενημένους επίσης ανέμους, έως 31 την Δευτέρα 29 του μήνα. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέλου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 32 βαθμούς με ενίσχυση των δυτικών ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί, επίσης 5 μποφόρ δυτικοί άνεμοι. Την Παρασκευή το ίδιο, το Σάββατο 32 βαθμοί και την Κυριακή 32, όπως και τη Δευτέρα 29 του μήνα. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ρασίθι να δούμε στην περιοχή της Ιεράπετρας που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, να δούμε αν παραμένει αυτή η πρόβλεψη. Σήμερα 34 κατευθείαν, με βορειοδυτικούς όμως ανέμους στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 35 βαθμοί με εξασθενημένους ανέμους. Την Παρασκευή 36 η ανώτερη θερμοκρασία στην περιοχή της Ιεράπετρας, πάρα πολύ ζέστα κάνει. Το Σάββατο 36, την Κυριακή επίσης το ίδιο με εξασθενημένους ανέμους, σχεδόν άπνοια, 36 βαθμοί λοιπόν και με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης να είναι και ακόμα ισχυρότερη, και τη Δευτέρα 37 βαθμοί Κελσίου. Στα νότια λοιπόν θα έχουμε πολύ περισσότερη ζέστη τις επόμενες ημέρες σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Πάμε νότια του Ηρακλείου στις Μύρες να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα 35 κατευθείαν και εκεί θα δείξει το θερμόμετρο με εξασθενημένους νότιους ανέμους. Αύριο Πέμπτη 36 βαθμοί ανώτερη θερμοκρασία. Την Παρασκευή βλέπω ένα 38 εδώ, θα δούμε αν θα ισχύσει αυτό. 38 βαθμοί Κελσίου. Νομίζω ότι είναι οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες που θα δούμε στα νότια αυτό το καλοκαίρι. Το Σάββατο 36 βαθμοί, επίσης με νότιους ανέμους εξασθενημένους, 36 βαθμοί λοιπόν το Σάββατο, την Κυριακή 36, τη Δευτέρα 38 πάλι βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς με εξασθενημένους βόρειους ανέμους, σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 30 βαθμοί Κελσίου, την Παρασκευή 30 βαθμοί, το Σάββατο 29 με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, την Κυριακή 31 βαθμοί και ίσως να έχουμε και λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι, τη Δευτέρα 28 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και τα Χανιά, μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάνε στα Χανιά αυτές τις μέρες, να περάσουν έτσι με την οικογένειά τους, μέρες ξεκούρασης, να κάνουν και κάνα μπάνιο στα δυτικά. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη 30 βαθμούς με εξασθενημένους ανέμους. Την Παρασκευή 32 βαθμοί. Το Σάββατο 31 με εξασθενημένους επίσης ανέμους και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι ισχυρότερη. Λοιπόν, με 46% υγρασία, εντάξει. Την Κυριακή 30 βαθμοί με βόρειους ανέμους 4 από φορ και τη Δευτέρα 31 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή των Χανίων. Αυτά κυρίες και κύριοι. θα αυτές οι θερμοκρασίες επικρατήσουν σε όλο το νησί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η ερχόμενη εβδομάδα και οι τελευταίες μέρες βέβαια του Ιούνιου, που προϊονίζονται έτσι πολύ ζεστές να είναι. Θα δούμε πώς θα μπει και ο Ιούλιος. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, συνεχόμενοι, έτσι, όχι ραγδαία θα έλεγα, αλλά έτσι συνεχόμενη μικρή πτώση βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, δηλαδή βλέπουμε στα πρατήρια, ναι μεν να έχει πέσει η τιμή της αμμόλυβδης πολύ κάτω από τα 2 ευρώ, αλλά διατηρείται συνεχώς πάνω από το 1,90. 1,90, 1,91, 1,92, 1,93, σήμερα το είδα 1,91,9 σε ένα πρατήριο. Πρέπει να πέσουν κι άλλο οι τιμές, γιατί τώρα έχουμε, πόσο είναι, 76 είναι το βαρέλι τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει πέσει ρε παιδιά. Πόσο? 76 και 40. Έχει πέσει. Έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, κυρίες και κύριοι. Ας πέσει και στα πρατήρια. Ας πέσει να πάρουμε μια ανάσα. Αλλά ξέρετε, τα κέρδη πρέπει για λίγο ακόμα διάστημα. Όχι ότι αν πέσει η τιμή δεν θα έχουν κέρδη τα διελιστήρια. Θα έχουν κέρδη. Αλλά αν πάρουμε τις τιμές της Κύπρου τώρα που δίνουν τα ίδια διελιστήρια, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα, θα δείτε ότι είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές, δεν έχω καμία εικόνα βέβαια αυτή την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαμηλότερες οι τιμές. Τουλάχιστον να δούμε να αποκλιμακώνονται στα πρατήρια οι τιμές άμεσα. Επίσης από ότι συνεχίζεται η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δεν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις. Και συνεχώς τα μηνύματα και από τις δύο πλευρές βεβαίως έχουν να κάνουν με το ποιος κέρδισε, ποιος δεν κέρδισε. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει νέα ένταση, μαθαίνουμε, είναι οι τελευταίες πληροφορίες αυτές. Σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, ότι από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε αυτό το μνημόνιο κατανόησης την περασμένη εβδομάδα, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για το Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις, λέει, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, αρκετά από αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο, ενώ το Ιράν τα διαψεύδει. Υπάρχει τώρα μια έτσι πάλι αντιπαράθεση πάνω στα σημεία. Συμφωνίας αυτού του μνημονίου. Και τώρα επικοινώνησε ένας φίλος ακροατής και μας λέει ότι είναι 1,5 ευρώ η αμμόλυβδη στην Κύπρο. 1,5 ευρώ. Δεν έχουν όμως τους φόρους που έχουμε εμείς εδώ, Δημήτρη. Εμείς έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Το 65% του λίτρου, της τιμής του λίτρου, είναι φόροι στην Ελλάδα. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και ό,τι και να πέσει τώρα και να πέσει η τιμή των καυσίμων, οι φόροι διατηρούνται. Και γι' αυτό έχουμε και υπερπλεονάσματα, όχι μόνο από τα καύσιμα, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα είδη που πληρώνουμε πανάκριβα. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, γιατί σήμερα έχουμε και κινητοποίησεις πολλές. Απεργούν οι οικοδόμοι, απεργούν οι ξενοδοχοϊπάλλοι, θα πραγματοποιήσουν και κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας από το εργατικό κέντρο και μετά μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα στη συνέχεια της εκπομπής, όπως επίσης και με το κτηματολόγιο, κυρίες και κύριοι. Το κτηματολόγιο. Κάθε μέρα πολίτες επικοινωνούν με το Ράδιο Κρήτη να εκφράσουν τα παράπονά τους για λάθη του κτηματολογίου που δεν έχουν καμία ευθύνη. Και τους βάλουν να πληρώνουν 250 ευρώ, 150 ευρώ για να κάνουν διορθώσεις και όποτε γίνουν αυτές οι διορθώσεις χωρίς να έχουν ευθύνη οι πολίτες. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και απορώ και ο πρόεδρος του κτηματολογίου που ήρθε πριν από λίγες μέρες εδώ συμμετέχοντας σε δύο ημερίδες του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Δικηγορικού Συλλόγου, τι ήρθε να πει. Τι ήρθε να πει ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Τι κάνει η κυβέρνηση να απλοποιήσει τα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά οι πολίτες είναι όμοιροι ενός συστήματος το οποίο το μόνο που κάνει είναι να εισπράττει. Αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί δεν δίνει το δικαίωμα ηλεκτρονικά που λένε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ότι όλα πλέον τα κάνεις ηλεκτρονικά και στο κτηματολόγιο, να μπει μέσα ο μηχανικός με τα αποδεικτικά στοιχεία και να κάνει τις διορθώσεις αυτές χωρίς κανένα κόστος. Γιατί? Λοιπόν, Όλα αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Η οικονομική ανάσα για τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες φιλοδοξεί να δώσει η πολύ αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά στους δανειολήπτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στο νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Σε 24 ώρια απεργία κατεβαίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό τουρισμού σε όλη τη χώρα. Στο Ηράκλειο, η προσυγκέντρωση θα γίνει στις 10 στο εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία στο αεροδρόμιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση. Σε 24 ώρια απεργία κατεβαίνουν σήμερα και οι οικοδόμοι, την ώρα που 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους. Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων, απολογείται το πρωί της Παρασκευής ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της τυχερής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο εισαγγελέας Χανίων του άσκησε διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών. Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί σήμερα στις 11 από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων. Στρώνεται το έδαφος από το Υπουργείο Ενέργειας για τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο ελληνικό κτηματολόγιο. Οι Δήμαρχοι εμφανίζονται ετοιμοπόλεμοι απέναντι σε ένα σχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, αφαιρεί από τους ΟΤΑ αρμοδιότητες μείζωνος σημασίας και οδηγεί σε περαιτέρω συγκέντρωση εξουσιών στο κεντρικό κράτος. Από την Κρήτη ξεκινάει η εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου, του άκρος τοξικού και επιθετικού εισβολικού είδους που έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την παράκτια αλιεία. Στην πλατεία Κύπρου επιστρέφει σήμερα στις 10.30 το έργο της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Τον περασμένο Απρίλιο η πρωτομία έπεσε θύμα άγριου βανδαλισμού. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Φέτος η Αιτζία κάνει το καλοκαίρι ακόμα πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη αεροπορική εταιρεία. Τώρα, είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας. Σας έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων για το θέμα του κτηματολογίου, ακόμα και σε περιοχές που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ολοκληρωθεί. Παραδείγματος χάρη, λέω, στο Λασίθι. Είχαμε πολλά παράπονα από φίλους ακροατές ότι ουσιαστικά ακόμα και λάθη που διαπιστώνονται ακόμα και τώρα λόγω του κτηματολογίου, πάει να κάνει κάποιος μια μεταβίβαση, ρε παιδιά, μια γονική παροχή και διαπιστώνει ότι ενώ έχει καταθέσει όλα τα συμβόλαια, είχε καταθέσει όλα τα χαρτιά, μου γράφει ο ακροατής, πάω να εκδώσω το κτηματογραφικό απόσπασμα και γράφει, αντί να γράφει συμβόλαιο, γράφει χρησικτησία. Ενώ είχα καταθέσει όλα τα χαρτιά, όλα τα συμβόλαια. Για να γίνει λοιπόν σωστά η μεταβίβαση και η γονική παροχή και να μην πληρώσουν οι άνθρωποι παραπάνω χρήματα, λέει, προσπάθησα να δω πώς μπορώ να κάνω αυτή τη διόρθωση που δεν είναι δικό μου λάθος, είναι λάθος του κτηματολογίου, προσέξτε, λάθος του κτηματολογίου. Ο υπάλληλος που πέρασε, δεν ξέρω τι έκανε τα χαρτιά αυτά, τα συμβόλαια, δεν έβαλε τη σωστή λέξη πάνω να γράφει συμβόλαιο, έγραφε χρησικτησία. Για να διορθωθεί, λέει, αυτό, τι κάναμε, απευθύνθηκα σε έναν δικηγόρο, ο οποίος μου ζήτησε 250 ευρώ μαζί με το παράβολο που χρειάζεται για να έχουμε ουσιαστικά διόρθωση. Γιατί λοιπόν να πληρώνει κάποιος πολίτης, κυρίες και κύριοι, τα λάθη κάποιων υπαλλήλων ή δεν ξέρω ποιον άλλον? Είναι ένα ζήτημα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και ουσιαστικά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί συνέχεια ο πολίτης να πληρώνει τα λάθη άλλων. Και δεν είναι το μοναδικό, πάρα πολλά. Ακόμα τώρα και στις περιοχές που έχουμε συζητήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στις περιοχές της Χερσονήσου, του Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, είναι τα προβλήματα πάρα πολλά. Όταν λοιπόν μου λέει ο ακροατής όσον αφορά τη διόρθωση αυτή που σας λέω, που πρέπει να πληρώσει 250 ευρώ για να διευθετηθεί το πρόβλημά του και να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη διαδικασία που έχει επιλέξει, μεταβίβαση δηλαδή, του ακινήτου, του λένε εμείς θα κάνουμε μια αίτηση, του λέει ο δικηγόρος, με τα 250 ευρώ που σας είπα, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα διευθετηθεί. Υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις που κάνεις και ένα χρόνο να δεις διόρθωση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει ουσιαστικά με νομοθετική ρύθμιση να λυθεί αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, να αφήσουν το σύστημα ελεύθερο και όχι με τη διαμεσολάβηση υπαλλήλων, προκειμένου να γίνονται οι διορθώσεις είτε από μηχανικό είτε από δικηγόρο. Έστω να πληρώσεις κάτι στον δικηγόρο για να το κάνει. Ή αν μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του. Γιατί να υποβάλουν σε μια τέτοια ταλαιπωρία τους πολίτες? Άρα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες. Τα έχουμε πει πολλές φορές και με τους δασικούς χάρτες. Την απίστευτη ταλαιπωρία, πρέπει να πληρώσει μηχανικό, πρέπει να πληρώσει δικηγόρο. Ακόμα δεν έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις, κυρίες και κύριοι, που είχαν υποβληθεί τότε που τελείωσαν οι δασικοί χάρτες. Από λάθη πάλι των εταιριών που είχαν αναλάβει τους δασικούς χάρτες, που έχουν βγάλει όλη την Κρήτη δασική. Τα δάση εδώ πέρα θα ξέρουμε ποια είναι, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Όλα δάση. Επίσης υπάρχουν οδηγίες, και αυτό θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, υπάρχουν οδηγίες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπαίδων, τι μπορούν να κάνουν μετά τη λήξη της προθεσμίας, η οποία θυμίζω ότι η λήξη της ήταν προχθές Δευτέρα 22 Ιουνίου.
Από χθες έχουν ξεκινήσει οι ελέγχοι και από την πυροσβεστική και από τους Δήμους. Τώρα, υπάρχει η δυνατότητα, λέει η Υπομιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η δυνατότητα εμπρόθεσμης δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων, αλλά με συγκεκριμένα δεδομένα. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος έναρξης ή επέκτασης μιας πυρκαγιάς, αυτά τα έχουμε πει, έχουμε φιλοξενήσει και εκπροσώπους των πυροσβεστών εδώ και των Δήμων, προκειμένου να μας πούν τους κινδύνους που έχουν αυτά τα οικόπεδα. Το είπαμε αυτό, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Με γνώμονα, λέει η Υπομιδά, το πραγματικό ζητούμενο, πρέπει όλοι να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Το ότι έκλεισε, λέει, η πλατφόρμα, δεν αποτελεί λόγο να μην προχωρήσει κάποιος έστω και εκπρόθεσμα στον καθαρισμό του οικοπαίδου. Μπορεί να τον ολοκληρώσει ταχύτερα για να προλάβει την πραγματοποίηση οποιοδήποτε ελέγχου ή καταγγελία εις βάρος του. Εάν το καθαρίσει εγκαίρως, ευνόητο είναι ότι ουδείς θα ασχοληθεί μαζί του στη συνέχεια. Εφόσον έκλεισε η σχετική πλατφόρμα, δεν μπορεί όμως πλέον να υποβάλει δήλωση ότι καθάρισε το οικόπεδο. Αν παρεμπίδα τεθεί θέμα για παράληψη της δήλωσης ότι πράγματι καθαρίσατε το οικόπεδό σας, το σχετικό πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης καθαρισμένου οικοπαίδου, το οποίο όμως είναι πράγματι καθαρισμένο, έχει μειωθεί στα 100 ευρώ. Δηλαδή, αν γίνει ένας έλεγχος και διαπιστωθεί ότι ναι, έχετε καθαρίσει το οικόπεδο, αλλά δεν το έχετε περάσει στην πλατφόρμα, αφού έχει κλείσει η πλατφόρμα, τότε το πρόστιμο είναι μόλις 100 ευρώ. Εάν όμως γίνει καταγγελία ή αυτεπάγγελτος έλεγχος για μη καθαρισμό του οικοπαίδου και διαπιστωθεί ότι δεν έχετε πληρώσει, δεν έχετε καθαρίσει το οικόπεδο, τότε τα πρόστιμα ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Εάν γίνει καταγγελία ή αυτεπάγγελτος έλεγχος για μη καθαρισμό του οικοπαίδου, πρέπει να σπεύσει ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί καθαρίζοντάς το.

φύγει κάποιος στην διπλή αυτή επιβάρυνση, αλλά και το πρόστιμο των 500 ευρώ για παράληψη υποβολής δήλωσης σε περίπτωση που δεν προβεί σε καθαρισμό, δεν πρέπει να αμελεί κάποιος τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Είναι συγκεκριμένες οδηγίες. Εάν κάποιος, επαναλαμβάνω, δεν έχει προχωρήσει στον καθαρισμό, μπορεί να το κάνει και τώρα, δεν μπορεί να το δηλώσει βέβαια στην πλατφόρμα. Εάν γίνει έλεγχος, τότε το πρόστιμο είναι μόλις 100 ευρώ. Αλλά να είναι καθαρισμένο. Αυτό είναι σημαντικό. Το κράτος τώρα, έχουμε συνηθίσει όλοι να λέμε το κράτος. Φυσικά και υπάρχει μια σχετική αδιαφορία από το κράτος για τα δικά του οικόπεδα, αλλά αυτό δεν είναι αιτιολογία να μην καθαρίζουμε τα δικά μας. Δηλαδή, εάν το σπίτι μου εμένα είναι δίπλα σε ένα οικόπεδο ιδιωτικό και κινδυνεύει να καεί, θα τα ρίξω εγώ στο κράτος. Στον ιδιοκτήτη θα τα ρίξω. Φυσικά και υπάρχουν πολλά οικόπεδα, πολλές εκτάσεις σε βάση περιπτώσει που δεν έχουν καθαριστεί, κρατικές. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αν δεν καθαρίζει το κράτος, δεν καθαρίζω εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί υπάρχουν οικόπεδα, έχω δει στο Ηράκλειο, που είναι όντως σε αστική περιοχή μέσα ακαθάριστα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, εάν του γίνει έλεγχος, ξέρετε πως θα πληρώσει πάνω από 5.000 ευρώ. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Το έχουμε πει αυτό. Πρέπει να υπάρχει και μια ευθύνη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακινδυνεύω εγώ να καώ ζωντανός και το σπίτι μου επειδή ο διπλανός μου είναι αδιάφορος? Όχι. Πάμε να δούμε τα θέματα. Καταρχάς να σας πω ότι υπάρχει νέα ενημέρωση. Είχαμε πολλές ώρες να δούμε να φτάνουν αλλοδαποί πάλι στα νότια. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει άφιξη στους καλούς λιμένες, 32 αλλοδαπών, 29 Αιγύπτιοι, 3 από το Σουδάν. Η άφιξη εκτιμάται σήμερα το πρωί στις 10 στην περιοχή των καλών λιμένων από το πλοίο που διέσωσε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, η τελευταία ενημέρωση ήταν χθες. Χθες είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 33 άτομα, όλοι από το Σουδάν. Όλοι από το Σουδάν. Για την δομή δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση τι θα γίνει, αν θα επιμείνει το Υπουργείο στην απόφασή του, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κρατά σιγή ηχθείως. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε εικόνα ούτε τι θα κάνει, ούτε αν θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή την απόφαση για τη δημιουργία δομής στους αθανάτους, παρά τη σχετική απόφαση και το ψήφισμα βεβαίως που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε και τα θέματα που προβάγει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Οι τελευταίες ώρες της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν από τη δολοφονία, με εικόνες, κυρίες και κύριοι, να κατευθύνεται στο σπίτι του δράστη. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι εικόνες και γενικότερα αυτό το έγκλημα πάλι που έχει πραγματικά συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τουρισμό και οικοδόμη. Σε λίγο θα μιλήσουμε με εκπρόσωπους τους. Λαγοκέφαλο στην Κρήτη, ο διαδραστικός χάρτης με τις παραλίες που κατέλαβε το τοξικό ψάρι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το Λαγοκέφαλο. Καταρχάς να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες, προχθές, συγκεκριμένα τη Δευτέρα, που είχαμε συζήτηση εδώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Ανδρουλάκη, συζητούσαμε για την πρόθεση της κυβέρνησης πλέον να επιδοτήσει το Λαγοκέφαλο. Όσοι δηλαδή πιάνουν, ψαρεύουν Λαγοκέφαλο, για τους επαγγελματίες αλιείς το λέμε, θα επιδοτούνται, προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Φαίνεται ότι προχωράει αυτό, να το πούμε και αυτό, διότι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός, έκανε χθες δηλώσεις στην ΕΡΤ και είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, όπως γίνεται στην Κύπρο. Αυτό είναι το ένα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι δεν είναι ο Λαγοκέφαλος ούτε σε όλες τις παραλίες, ούτε κινδυνεύουν όλοι οι λουόμενοι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μπορεί να κάνει ζημιά στον τουρισμό αυτή η υπόθεση.

υπάρχουν διάφορα γερμανικά πρακτορεία τουριστικά, τα οποία εκδίδουν και οδηγίες σχετικές με το λαγοκέφαλο σε παραλίες της Κρήτης και καλούν τους τουρίστες, τους Γερμανούς, να είναι προσεκτικοί, λέει. Εάν αυτό διωγγωθεί, θα έχουμε πρόβλημα. Καλό είναι λοιπόν να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους όσον αφορά τις επιθέσεις στο λαγοκέφαλο, γιατί θα κάνουμε και ζημιά στον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι δίκαιο το αίτημα των Αλλιέων να επιδοτούνται για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Καταρχάς είναι η μείωση του πληθυσμού και δεύτερον, το ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν ένα μεροκάματο προκειμένου να ζήσουν, αφού γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα. Τα συζητήσαμε, επαναλαμβάνω, προχθές, οπότε με τον κύριο Ανδρουλάκη, οπότε περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατόπιν συνεννόησης βέβαια, όπως είπα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο θέμα, Πούτιν, είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο χρωστά χιλιάδες μέρες άδειας στους εργαζόμενους. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα των εφημεριών. Θα κλείσουν και χειρουργία για να βγουν οι άδειες και φέτος το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ακούς τώρα ότι στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο χρωστάει η διοίκηση χρωστάει, που δεν μεριμνά να έχει προσωπικό για να δοθούν άδειες και λοιπό, χρωστάει 40.000 μέρες αδειών και 2.000 μέρες ρεπό και αργίες. Αυτές είναι οι κανονικές άδειες, έτσι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του καλού ΕΣΥ που έχουμε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κυρίες και κύριοι. Στο κλασικό ακτινολογικό, σας δίνω ένα παράδειγμα, εκκρεμούν περισσότερα από 800 χρωστούμενα ρεπό. Σε αρκετά τμήματα και κλάδους υπάρχουν οφειλόμενες άδειες που μεταφέρονται ακόμα και από το 2023 και έχουμε 2026. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, το Σωματείο των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού επισημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι καταφέρνουν με μεγάλες δυσκολίες και προσωπικές θυσίες να εξασφαλίσουν μόλις 2 εβδομάδες μη συνεχόμενης άδειας για το καλοκαίρι, ενώ η λήψη της κανονικής τους άδειας παραμένει ανέφικτη. Με λίγο προσωπικό, πώς να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το που πρέπει και είναι υποχρέωση της διοίκησης και του κράτους να τους παρέχει ως εργασιακό δικαίωμα. Δηλαδή τη χρήση της άδειας τους. Όποτε αυτοί το επιλέξουν. Είναι πολλά τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά συμβαίνουν, λένε, στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Άλλο θέμα, ο νέος σχολικός χάρτης 2026-2027, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά καταργούνται. Οι αλλαγές στα σχολεία της Κρήτης. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προφυλακιστέως και ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός. Ακαθάριστα οικόπεδα, ξεκίνησαν οι έλεγχοι, πρόστιμα από 105.000 ευρώ και φυλάκιση, αναφέρθηκε αναλυτικά πριν από λίγο. Αστυνομία, ανακοινώθηκαν 25... αστυνομία. Είδες που μπερδεύτηκα, Δημήτρη, διάβασα Ελλάς και μπερδεύτηκα με την αστυνομία. Λοιπόν... ανακοινώθηκαν 25 τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα. Ηράκλειο, στην τελική ευθεία για χρηματοδότηση η ανάπλαση του κόλπου δερματά, ένα από τα σημαντικά έργα, κυρίες και κύριοι, που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του παραλιακού μετόπου της πόλης, το εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά, όπου εκεί πέρα από την προστασία του τείχους προβλέπεται και η δημιουργία 2 παραλίων, δεξιά και αριστερά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τώρα έχουν ολοκληρωθεί από τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου όλες οι διαδικασίες, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, και εντάσσεται προς χρηματοδότηση αυτό το σημαντικό έργο στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, Κρήτη 2021-2027, με προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ. Έπειτα και από την ομόφωνη έγκριση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής από τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο, κυρίες και κύριοι, για το Ηράκλειο που ξεμπλόκαρε τον τελευταίο 1,5 χρόνο και θα ξεκινήσει

0: αφού χρηματοδοτηθεί, είναι εξασφαλισμένη αυτή η χρηματοδότηση, να συνεχίσει έτσι κι αλλιώς να υλοποιείται. Άλλο θέμα του ecriti.gr, επιστροφή στην Ελλάδα με μπόνους, απαλλαγή από δασμούς, ΦΠΑ και τέλη για οικοσυσκευή και αυτοκίνητο, φρένος της μεταβιβάσης ακινήτων, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστο της ΑΔΕ, και τα αθλητικά του ecriti.gr, το Μουντιάλ κυρίες και κύριοι, τι άλλο αυτή την περίοδο, με όλα τα παιχνίδια και όλη την εικόνα που υπάρχει όσον αφορά τη γιορτή αυτή του ποδοσφαίρου. Αυτά από το ecriti, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε να δούμε και τις σημερινές κινητοποιήσεις οικοδόμων και ξενοδοχείων υπαλλήλων. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: φωτιά.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ήδη σας έχω πει ότι σήμερα έχουμε δύο μεγάλες κινητοποιήσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις. Η μία είναι των οικοδόμων και η άλλη είναι των ξενοδοχών υπαλλήλων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των οικοδόμων του Ηρακλείου, τον κύριο Γωνιανάκη, να μας πει για τη σημερινή κινητοποίηση. Κύριε Γωνιανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Έχουμε καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε και τα στοιχεία καταδικτύουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, κύριε Γωνιανάκη, και στις οικοδομές και σε άλλες εργασίες. Δεν ξέρω, μας προβληματίζει αυτό το γεγονός, αλλά επίσης ακόμα περισσότερο η έλλειψη ελέγχων. Έτσι δεν είναι? Είναι πολλά τα προβλήματα.
2: Αυτό ακριβώς. Έχουμε ένα τραγικό ρεκόρ.
1: Ναι.
2: Να έχουμε ξεπεράσει πέρυσι τα 20.000 ατυχήματα.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε, αυτή τη στιγμή οι οικοδόμοι μετράμε το 25 και το μέχρι τον έκτο του 26, 49 νεκρούς συναδέλφους.
1: Ναι.
2: Και είναι τραγικό και πραγματικά εγκληματικό σήμερα κάποιος να πηγαίνει, να ξεκινάει το πρωί να πάει στη δουλειά του και να μην γυρνάει πίσω το 2026. Που εδώ είναι η ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί οι επιθεωρήσεις της εργασίας πανελλαδικά αλλά και τοπικά είναι εντελώς υποστελεχωμένες. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε το προσωπικό, ούτε τα υλικά ώστε να γίνουν οι απαιτούμενοι ελέγχοι, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο να γίνει ακόμη πιο αυστηρό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να βλέπουμε σήμερα, να σας πω, χθες που προετοιμάζαμε την απεργία, πήγαμε σε πολλά εργοτάξια και πραγματικά ήταν τραγική εικόνα, γιατί βλέπαμε πολλούς συναδέλφους συνταξιούχους. Και δεν είναι τυχαίο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από τα 60 που σκοτώνονται στον κλάδο των κατασκευών.
1: Ναι.
2: Που δείχνει ουσιαστικά την τραγικότητα που έχει έρθει σήμερα ο εργαζόμενος και ο οικοδόμος που αναγκάζεται να βγει στην παραγωγή όταν έχει πάρει τη σύνταξη ή δεν έχει θεμελιώσει ακόμη συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και είναι και ένας λόγος που γίνεται η απεργία. Το να καλυφθούν να πάρουμε οι οικοδόμοι τα υπεραγνώσεων αίτημα που μας κρατάνε όλες οι κυβερνήσεις και οι τωρινοί παράνομα, που είναι δικά μας και γεμίζει τα ταμεία του Υπουργείου, αλλά χωρίς να τα αποδίδει στους κανονικά δικαιούχους που είμαστε εμείς οι οικοδόμοι.
1: Αυτό γιατί γίνεται όμως, συγγνώμη, πού πρέπει να πάνε τα ένσημα αυτά υπεραγνώστων, που όλοι γνωρίζουμε, φαντάζομαι, τι ακριβώς συμβαίνει υπεραγνώστων ένσημα?
2: Δείτε, μέχρι το 1984 οι εκάστοτες κυβερνήσεις τα αποδίδανε στους οικοδόμους.
1: Ναι.
2: Από το 1984 και μετά άρχισε μια πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και των εκάστοτες κυβερνήσεων να μην τα αποδίδουν στους οικοδόμους, δεν τα κρατάνε. Δεν ξέρω τι τρύπες μπαλώνουν μέσα από τα χρήματα των οικοδόμων, αλλά είναι δικά μας ένσημα. Δικά μας λεφτά, δεν είναι από τον κρατικό προπολογισμό, που τα ζητάνε να αποδοθούν. Φανταστείτε, έχει μαζευτεί ένα κονδύλι αυτή τη στιγμή 210 εκατομμύρια ευρώ και κάθε μέρα αυτός ο λογαριασμός μεγαλώνει.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη έχουμε συναδέλφους όπως τα Χανιά που τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα 73 χρονών της καλωσιάς ο Φαντζής. Δηλαδή όταν φτάνει ένας άνθρωπος που δεν έχει θεμελιώσει και δεν μπορεί να πάρει σύνταξη και 73, είναι σαν να τον οδηγεί η ίδια η κυβέρνηση να τον οδηγεί στο θάνατο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. 73 χρονών. Φανταστείτε το μεγάλο πρόβλημα για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων, των συναδέλφων σας. Και όχι μόνο των συναδέλφων, γιατί ξέρω και εγώ πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν μιλάμε για 65-67, μιλάμε για πάνω από 70. Ξέρω και εγώ ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Ναι. Δυστυχώς τους φέρνουν σε αυτή την κατάσταση.
2: Και αυτό ακριβώς, και γι' αυτό είναι και ένας από τους λόγους σήμερα που έχουμε βγει πανελλαδικά οι οικοδόμοι στην απεργία.
1: Ναι.
2: Για τους δολοφονημένους συναδέλφους, γιατί εμείς λέμε πως είναι δολοφονίες αυτά, είναι εγκλήματα. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στους χώρους δουλειάς. Και ένα παραπάνω για τη μαύρη ανασφάλιση εργασίας και τα υπεραγνώσεων που τσακίζει κόκαλα αυτή τη στιγμή στον κλάδο.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε πως το 2012 που ο κλάδος των κατασκευών πανελλαδικά είχε 90% ανεργία, ο μέσος όρος ενσύμων ήταν 12 έσημα το μήνα. Τώρα τα τελευταία 4 χρόνια. Που υπάρχει τέτοια ανάπτυξη, ειδικά στο κατασκευαστικό τομέα, που δουλεύουμε όλοι, εργαζόμαστε όλοι, ο μέσος όρος στον ΕΦΚΑ φαίνεται 13 ένσημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για τον ΕΦΚΑ είμαστε εμείς ακόμη στο 12, πως είμαστε στην ανεργία τη μεγάλη. Που και αυτός είναι υποστελεχωμένος, δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Όταν όμως σκεφτούμε πως ο ηλεκτρικός μηχανισμός για όλη την Κρήτη είναι 6 άτομα, για όλο τον ιδιωτικό τομέα, δείχνει δηλαδή πώς κάνουν πλάτες στην εισφοροδιαφυγή και στην κλοπή των αισθήμων των εργαζομένων.
1: Ναι. Πώς είναι η κατάσταση στην οικοδομή τώρα, μια που το συζητάμε αυτό, κύριε Γωνιανάκη, στο Ηράκλειο? Υπάρχει δουλειά, χτίζονται οι οικοδομές?
2: Υπάρχει δουλειά, κύριε Βαδάκη, υπάρχει δουλειά, δουλεύουν οι συνάδελφοι. Αλλά βέβαια υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση. Δηλαδή στο να πιαστούν οι χρόνοι κατασκευής έχουν μειωθεί κατά πολύ, που αυτό είναι που οδηγεί σε ατυχήματα.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι που παλεύουμε εμείς να αλλάξει κάπως. Έχουν αυξηθεί τα μεροκάματα γιατί υπογράψαμε κρατική συλλογική σύμβαση εργασίας πριν ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Και ζητάμε να γίνει και υποχρεωτική. Γιατί είχε φανταστείτε μέσα σε δύο χρόνια εμείς αυξήσαμε τα μεροκάματα κατά 80%.
1: Ναι.
2: Σε σχέση με τους μνημονιακούς νόμους που λένε πως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον πληθωρισμό κάθε χρόνο. Που πραγματικά και οι ανάγκες του οικοδόμου σήμερα με το ράλι ακρίβειας που έχουμε πάλι και αυτό το μεροκάματο που είναι σχετικά καλό δεν φτάνει για να ζει σήμερα ένας οικοδόμος στην οικογένειά του.
1: Σήμερα έχετε κινητοποίηση και συμπίπτει βέβαια με τους ξενοδοχοϊπαλλήλους έξω από το εργατικό κέντρο, νομίζω στις 10.
2: Ναι, 10 η ώρα το πρωί θα είναι η επιδιακή συγκέντρωση των οικοδόμων έξω από το εργατικό κέντρο που θα γίνει και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι πολλά τα προβλήματα, κύριε Γωνιανάκη, και επειδή και στο παρελθόν είχαμε πει και αυτό που βεβαίως είναι το πρώτο, είναι το θέμα της επιβίωσης και το βεβαίως ακολουθεί και τα εργατικά ατυχήματα που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να παρέμβει το κράτος γενικότερα. Γενικότερα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον καταρχάς δεν μπορούν να ζήσουν και δεύτερον όταν ζήσουν κινδυνεύουν να πεθάνουν, έτσι είναι, από τα εργατικά ατυχήματα.
2: Και δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να σας πω, εκατομμύρια από μπροστά μας, όλες οι μεγάλες κατασκευαστές εταιρείες να φανερώνουν και τις δισεκατομμυρίων. Ναι. Και από την άλλη, ο εργαζόμενος, ειδικότερα ο μεγαλύτερος στην ηλικία, να μην μπορεί να ζει.
1: Δεν μου λέτε, το επάγγελμά σας αντιμετωπίζει πρόβλημα νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την οικοδομή όπως άλλα επαγγέλματα? Υπάρχει έλλειψη
2: Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα εργατικά χέρια και ειδικότερα αν είσαι κάποιο. Ότι πριν τα μνημόνια ήμασταν 320.000 οικοδόμοι πανελλαδικά και αυτή τη στιγμή είμαστε 73.000, δείχνει πραγματικά και τον όγκο που πρέπει να ξαναρθεί στην οικοδομία και όπως έχει ξανάρθει. Αλλά να σας πω, οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Όταν ένα νέος βλέπει ότι η δουλειά του οικοδόμου μπορεί να μην σου αποφέρει σύνταξη ή περίθαλψη, να είσαι ασφαλισμένος, γιατί να αποφασίζει, παρότι μπορεί να έχει καλύτερο μεροκάματο σε σχέση με τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Βέβαια είναι και επικίνδυνο και όλα αυτά.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους γενικότερα και στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε τώρα να γίνονται, ας πούμε, σε ένα μισθωτό εργαζόμενο αυξήσεις υποτίθεται του κατώτατου μισθού, αλλά ποτέ ο μισθός αυτός δεν φτάνει εξαιτίας του πληθωρισμού. Τι να σου κάνει ο κατώτατος μισθός και στα 1.000 ευρώ να πάει εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό. Και το κόστος διαβίωσης, έτσι, το συζητώ τώρα.
2: Όταν βλέπουμε και η τιμή της αμόλυβδης της βενζίνας που κάψουμε στα 2 ευρώ, πραγματικά ότι...
1: Έτσι είναι.
2: Δεν μπορεί.
1: Κύριε Γωνιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Σήμερα την κινητοποίηση αυτή, σας ευχαριστούμε. Και πάμε να συνομιλήσουμε με το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Σμυρνάκη, διότι και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι σήμερα βρίσκονται στους δρόμους. Τα προβλήματα πολλά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και έχει να κάνει και με το επίδομα ανεργίας, με τις προπληρωμένες κάρτες, γενικότερα τα προβλήματα και στον κλάδο αυτό που θέλουμε να πρωταγωνιστεί, κυρίες και κύριοι, ο τουρισμός θέλουμε να πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστεί, αλλά το θέμα είναι με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πρωταγωνιστήσει ο τουρισμός. Όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και φέρνουμε από το εξωτερικό, δεν δίνονται κίνητρα στους Έλληνες να ασχοληθούν με τον τουρισμό όπως τις δεκαετίες του 70, του 80 και άντε και του 90, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο και για αυτούς που ήδη εργάζονται στον τουρισμό. Κύριε Σμυρνάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Επειδή προέρχομαι από τουριστικό μέρος, από τον Άγιο Νικόλαο, κατάγομαι, και έχω ζήσει όλη την εξέλιξη του τουρισμού τις δεκαετίες της προηγούμενης, κύριε Σμυρνάκη, πραγματικά υπήρχε τότε μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους που ήθελαν να ασχοληθούν και να εργαστούν στον τουρισμό και ήταν πραγματικά μια χρυσή εποχή για τους εργαζόμενους. Αλλά επίσης ήταν και μια χρυσή εποχή για την εκπαίδευση αυτών των εργαζομένων. Τώρα τα έχουν εγκαταλείψει όλα, κύριε Σμυρνάκη. Όλα τα έχουν εγκαταλείψει.
0: Να πω ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Είναι σίγουρο ότι συνειδητά και συνειδητοποιημένα όλοι εμείς που είμαστε σήμερα στην ηλικία των 50+, μπήκαμε στο κομμάτι του τουρισμού, γιατί αποτελούσε ίσως εκείνη την εποχή την πιο εξελίξιμη και πιο ελπιδοφόρα κατεύθυνση επαγγελματικής αποκατάστασης. Δυστυχώς όμως στη δική μας τη χώρα, που μέσα από τον τουρισμό το κράτος εισπράττει, έχει φροντίσει, δεν ξέρω, δεν είναι κατά λάθος, τόσα πολλά λάθη μαζεμένα, δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος κάπου στοχεύει. Όλα γίνονται λάθος. Ενώ περιμένουμε όλοι από τον τουρισμό, ο τουρισμός και το Υπουργείο Τουρισμού είναι γλάστρα.
1: Για τις δημόσιες σχέσεις.
0: Θέλω να τα πω απλά να γίνει κατανοητά.
1: Το Υπουργείο Τουρισμού, σας συμπληρώνω εγώ, είναι μόνο για τις δημόσιες σχέσεις. Καμία παρέμβαση. Έχετε δει εσείς να κάνει καμιά παρέμβαση στο Υπουργείο Τουρισμού πάνω στα δικά σας ζητήματα? Τουρισμού,
0: όχι, είναι ο τελευταίος εργός αμάξης και μας λυπεί σαν Έλληνες πολίτες, μας στεναχωρεί, αγαναστούμε και παρά τις προσπάθειες της αλλεπάλληλες που καταβάλουμε, γιατί ομολογουμένως το σωματείο το δικό μας και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, εμπροστάριο στους προέδρους και τις διοικήσεις, αφιερώνουμε απίστευτες ώρες και καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες διεκδικώντας τα πλέον αυτονόητα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Τα μηνύματα είναι εντελώς αρνητικά. Και όπως είπατε, για να ανακάμψει αυτή η ιστορία, που το βλέπω πολύ δύσκολο πλέον, γιατί όπως είπαμε, όταν η σειρά η δικιά μου, η γενιά μου μπήκαμε, υπήρχαν άλλα στάνταρς, άλλα δεδομένα. Ένας νέος άνθρωπος τώρα δεν θέλει να ασχοληθεί με μια εποχική εργασία που θα του είναι 5 με 6 μήνες και μετά θα είναι αιωρούμενος και άνεργος στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και μαζί με αυτό, εμείς είχαμε μια πολιτική τότε που δυστυχώς έχει και αυτή πάει εντελώς λάθος, την εκπαίδευση. Υπήρχαν οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων βασικής και ανωτέρας εκπαίδευσης, που αυτές έχουν παράγει και μέσω από αυτές υπάρχει αυτή τη στιγμή η στελέχωση σε όποιο βαθμό υπάρχει, τουλάχιστον για τον νομό Ηρακλείου και του Λαστείου, που γνωρίζω πολύ καλά.
1: Η ΑΣΤΕΚ, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλα, που και αυτοί πάνε να την έχουν υποβαθμίσει την ΑΣΤΕΚ. Δηλαδή, εκεί, αν γνωρίζετε, υπήρχε η αναβάθμιση του πτυχίου μέχρι πριν από λίγους μήνες. Τελικά το αλλάξανε και εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή.
0: Σωστά το λέτε. Ναι. Είναι αυτό που σας είπα, κατά την εκτίμησή μου, δεν μπορεί να είναι όλα κατά λάθος. Κάποιο σχέδιο υπάρχει τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί όλα γίνονται ανάποδα. Τίποτα δεν είναι στην κατεύθυνση που θα πρέπει να είναι.
1: Ενώ θα έπρεπε να έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην τουριστική εκπαίδευση και την εκπαίδευση
0: από
1: των εργαζομένων.
0: Σε όποιο φάσμα, σε όποια πτυχή της ζωής μας, η παιδεία είναι αυτή που καθορίζει την πορεία μας. Αν δεν υπάρχει παιδεία, δεν μπορεί, θα είναι όλα ατζούμπαλα, ανοργάνωτα, άτακτα.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Εμείς σήμερα και ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα, καλούμε και από το ραδιόφωνο σας όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να ενισχύσουμε τη φωνή μας, τη διαμαρτυρία μας απέναντι σε μια κυβέρνηση που μας έχει αποκλείσει, μας έχει καταστήσει τρίτης, τέταρτης κατηγορίας πολίτες. Θέλουμε, γιατί είναι σε επίπεδο χώρας η κινητοποίηση, να καταλάβουν, τα παρακολουθούν ότι διαμαρτυρόμαστε, έχουμε αγωνία. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοντέλο.
1: Ένα από τα βασικά αιτήματα είναι το επίδομα ανεργίας, η επέκταση.

0: έλλειψη του χρονικού ορίου του επιδόματος ανεργίας. Το έχω συζητήσει και με τον πρόεδρό σας πολλές φορές και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο, κύριε Σμυρνάκη, για κάποιους οι οποίοι θα ήθελαν
1: να εργαστούν. Θα πρέπει να λέμε να το καταλάβουν. Δεν είναι χρήματα που επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Από κάθε μισθοδοσία παρακρατείται σε συγκεκριμένο κωδικό χρήματα, παρακρατιούνται προκειμένου να αποδοθούν ως επίδομα ανεργίας. Δεν παίρνουν από τα λεφτά που έχουν προϋπολογίσει σε άλλα κομμάτια το οικονομικό επιτελείο της χώρας. Ωραία. Είναι χρήματα πάλι των εργαζομένων.
0: Εσείς
1: δηλαδή αυτό είναι ανήκουστο, αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια που λέτε. Αλλά εσείς γιατί, τι εκτιμάτε, γιατί το κάνει αυτό το Υπουργείο Εργασίας, γιατί δεν το δέχεται αυτό μετά τις αλλεπάλληλες έτσι επαφές που έχετε κάνει και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και με τους υπουργούς, με τους γενικούς γραμματείς, γιατί δεν το δέχονται?
1: Επειδή δεν μ' αρέσει να μασάω τα λόγια μου και να κρύβομαι 100 χιλάνθρωπος πίσω από το δάχτυλό μου, εκτιμώ ότι στην Ελλάδα όλα είναι ανάλογα με το ζόρι που τραβάει η εκάστοτε κυβέρνηση. Όταν ζορίζεται ψηφοθερικά, πετά ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Όταν έχει άνεση, δεν βρώνει το αυτί τους καθόλου. Καθόλου όμως. Τόσο ξεκάθαρο το έχω ζήσει τόσα χρόνια. Όποτε είναι κοντά εκλογές και ζορίζεται κάποιος, κάτι δίνει. Διαφορετικά, στο κουφούτι, άκουσα κύριε Βαρδάκη από στόματος του Μιλαπίδη, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ότι εκτιμά ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα δουλεύει κανείς Έλληνας στα ξενοδοχεία. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Εγώ το εκλαμβάνω ως σχέδιο. Δηλαδή, βλέποντας όλα αυτά μαζί, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Διότι, εάν δεν δίνεις κίνητρα, σημαίνει ότι δεν θες να δουλέψουν και Έλληνες εργαζόμενοι και θες να φέρεις από το εξωτερικό, όπως έχει γίνει και φέτος και θα γίνει και του χρόνου και έγινε και πέρυσι. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό να εργαστούν στα ξενοδοχεία της χώρας, πληρώνονται με τη σύμβαση που πληρώνεστε κι εσείς ή είναι φθηνότερα για κάποιους τα εργατικά χέρια?
1: Επειδή είμαι ενεργός εργαζόμενος, ανεξάρτητα με τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα, και εγώ και ο πρόεδρος ο Νίκος ο Κοκολάκης, έχουμε διαπιστώσει που συνεργαζόμαστε τώρα με συνάδελφους μετακλητούς και τα λοιπά. Υπάρχουν 2-3 κατηγοριών εισαγόμενοι σε εισαγωγικά εργαζόμενοι. Υπάρχουν αυτοί που επίσημα έρχονται και που πληρώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία, την κείμενη και τη γενικώ υποχρεωτική τοπική συλλογική σύμβαση του Ηρακλείου, και υπάρχουν και τα παρατράγωδα πάλι σε εισαγωγικά που έρχονται μαζικά με κάποιο τρόπο από κάποια γραφεία και οι οποίοι ουδεμία σχέση έχει η μισθοδοσία του με το τι θα έπρεπε να είναι. Όσον αφορά το κομμάτι που πληρώνονται και ίσως και χειρότερα με το κομμάτι ασφαλιστικές εισφορές προς το κράτος.
0: Ναι, γιατί σκέφτομαι εγώ, εάν δεν δίνεις κίνητρα στον Έλληνα να επιστρέψει στον τουρισμό και έχουμε τόσες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο να υπολείπονται και φέρνουμε τους ξένους, μήπως επειδή είναι πιο φτηνά τα εργατικά χέρια θέλουν να αποτρέψουν τους Έλληνες να εργάζονται? Δηλαδή το σκέφτομαι και από αυτή την πλευρά. Γιατί όλα καλά είναι πιθανά.
1: Καλά κάνετε και το σκέφτεστε. Και θέλω να πω, παρότι να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ούτε ρατσιστής, ούτε έθνικ, ούτε εντελώς δημοκρατικά και εντελώς ελεύθερα, έρχονται οι άνθρωποι, διαπιστώνομαι γιατί μιλάω μαζί τους, ότι έχουν μεγάλο οικονομικό ζόρι τραβάνε στη χώρα τους και έρχονται προκειμένου.
0: Για να έρχονται, είπα να πω ότι δεν ζουν καλά στη χώρα τους.
1: Και μιλάμε τώρα, επειδή τώρα έχει ακμάσει πολλοί Φιλιππίνες. Εκεί από ό,τι έχω καταλάβει παίζει ο μέσος μισθός του, ο μηνιαίος μισθός από 300 μέχρι 350 ευρώ, για καταλάβετε τη διαφορά. Τους φέρουν εδώ, άλλα τους δείχνουν σε εισαγωγικά, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τουριστική, επαγγελματική κατάρτιση και παιδεία. Είναι φιλότιμοι, είναι ευγενείς, δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά δεν ταιριάζουν με το ύφος. Φανταστείτε ότι ακόμα και τα σωματότυπα των ανθρώπων, επειδή πιο πολλοί χρησιμοποιούνται σε κατηγορίες έτσι τρίτης και τέταρτης σύμφωνα με τη σύμβαση μας, σε ειδικότητες έτσι βαριάς εργασίας, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι απίστευτα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει τώρα αν ειδίκευε το εργάτη τον άλλο να σκόνει, να κουβαλεί και να είναι όλος ο άνθρωπος 60 κιλά, 65 κιλά.

0: Δηλαδή βιώνουμε κάθε μέρα απίστευτες καταστάσεις. Ναι. Ειλικρινά, είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω πότε αυτό το κράτος, με πια, γιατί για να είμαι ειλικρινής, μετά το 10 που αρχίσαν οι ιστορίες με τα μνημόνια, δεν θυμάμαι και καμιά κυβέρνηση, ξέρω εγώ, να το δει σοβαρά το κομμάτι το δικό μας. Ναι. Έτσι, δηλαδή είτε αριστερή είτε δεξιά, με τα χίλια βάσανα, με τα χίλια ζόρια, άντε πάρτε ένα ψίχουλο κάθε φορά πριν τις εκλογές. Μιλάμε τώρα πράγματα που έπρεπε να είναι τακτοποιημένα πριν 30-40 χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Άλλο μεγάλο θέμα, οι προπληρωμένες κάρτες, έτσι δεν είναι? Το έχουμε επίσης συζητήσει πάρα πολλές φορές. Με ποιο δικαίωμα και ποιος το σκέφτηκε αυτό, κύριε Σμυρνάκη, να δίνει το επίδομα ανεργίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους με προπληρωμένες κάρτες, συν τα προβλήματα με τα ΕΛΤΑ, τα έχουμε επίσης πει πάρα πολλές φορές εδώ, που γυρίζετε από υποκατάστημα σε υποκατάστημα να βρείτε την προπληρωμένη κάρτα?
0: Εχθές το απόγευμα, ξενοδοχοϋπάλληλος συνάδελφος με πήρε τηλέφωνο. Στο Ιούνιο, μπαίνουμε Ιούλιο του 26, ο άνθρωπος σήμερα το πρωί, ψάχνοντας το βρήκα από την ΔΥΠΑ, ότι έχουν καταβληθεί τα 3 ενεργείας συν τα δώρα που κάνει να λαμβάνει, και ο άνθρωπος ψάχνοντας την τράπεζα βρήκα ότι η τράπεζα εξέδωσε την προπληρωμένη κάρτα, και τα ΕΛΤΑ δεν έχει τρόπο να αφηθεί η κάρτα, το πιστεύετε? Εχθές και σήμερα αυτό ψάχνω.
1: Από πότε είναι αυτή η κάρτα, συγγνώμη, από πότε είναι?
0: Αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι απολύθηκε 30 το
1: μισό λεπτό, γιατί σας χάνω με τη σύνδεση. Για ξαναπείτε το αυτό. 30 Οκτωβρίου είπατε.
0: Απολύθηκε 30 Οκτωβρίου. Ναι. Υποτίθεται ότι το ταμείο που θα έπαιρνε οι 3 μήνες και 5 μέρες αφορούσαν το Νοέμβριο του 25, το Δεκέμβριο του 25, το Γενάρη του 26 και 5 μέρες του Φλεβάρι. Έχουμε πάει στον Ιούνιο, έχει τρει δουλειά και την κάρτα δεν την έχει βρει. Διαπιστευμένα, εγώ βρήκα ότι
1: ήταν ο Παλαιστάκη. Τόσους μήνες ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πάρει το επίδομα, όποιο επίδομα ανεργίας, εν πάση περιπτώσει.
0: Τα χρήματα που το αναλογούν και που έχουν πιστωθεί σε ένα ΕΜΑΝ που έχει δηλώσει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Μα ακούς, Δημήτρη, τι γίνεται? Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται?
0: Η πιο απλή πρόταση, γιατί εμείς δεν είμαστε να φωνάζουμε. Δηλαδή, το πιο απλό μπορεί να σκεφτεί και ένα παιδί, άμα τον ερωτήσει 12 χρονών, ναι, να ακυρώσουν αυτή τη διαδικασία και να πάμε σε αυτό που κάνανε τόσα χρόνια.
1: Βάζω
0: τα λεφτά στο λογαριασμό του. Εγώ και αυτό το εκλαμβάνω ρουσέ τις τράπεζες, κύριε Βαρδάκη. Πώς θα το κουβεί?
1: Και όχι μόνο στις τράπεζες, και στα σούπερ μάρκετ, γιατί ή σε άλλες υπηρεσίες που σε σπρώχνουν ντε και καλά να πληρώνει με την προπληρωμένη κάρτα. Γιατί ουσιαστικά
0: αντιδημοκρατικότατο να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει, αντισυνταγματικό να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει εσύ τα δικά σου τα χρήματα.
1: Αυτός ο συνάδελφός σας τώρα που σας πήρε χθες τηλέφωνο, ότι δεν έχει βρει μετά από 4-5 μήνες την κάρτα του.
0: Τώρα το πρωί με γνωστούς και από εδώ και από εκεί στα ΕΛΤΑ να δούμε πού θα βρούμε την κάρτα, αν τη βρούμε. Αλλιώς θα πρέπει να πάει να ξανακάνει τη διαδικασία από την αρχή στην τράπεζα, να το εκδώσει εκ νέου μια νέα κάρτα, την οποία κατ' εξαίρεση θα τη στείλουν σε ένα κατάστημα μια τράπεζα που αυτό θα ζητήσει, μήπως και πάει και την πάρει από εκεί.
1: Λοιπόν, από 30 Οκτωβρίου, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη και μέχρι αρχές του Φλεβάρι, ο άνθρωπος αυτός δικαιούται να πάρει την προπληρωμένη κάρτα. Δεν την έχει πάρει μέχρι στιγμής. Πώς ζει τόσους μήνες, έστω και με αυτά τα χρήματα?
0: Αυτό να το απαντήσουν οι σοφοί των Υπουργείων Εργασίας και Τουρισμού.
1: Έχετε δίκιο. Τι να μου πείτε. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, μια απίστευτη ταλαιπωρία. Και εντάξει, είπαμε ότι η προπληρωμένη κάρτα κάνει σαβάντα σε κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά το να μην την πάρεις και καθόλου, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και μου έρχονται και εμένα ένα-ένα. Και φορολογείται και το Ταμείο Ενεργείας αυτό. Δηλαδή αυτός φορολογεί και γι' αυτό και τα λεπτά δεν έχει πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάνει τη φορολογική του δήλωση, φορολογείται, προστίθεται στο εισόδημά του άλλη ξεφτύλα, άλλη κακομεριά.
1: Ναι.
0: Πήρε τα λεπτά το κράτος και αυτό τα δικά τα λεπτά δεν έχει πάρει.
1: Δεν τα έχει πάρει. Αυτή είναι η κατάντια που υπάρχει, κυρίε και κύριοι.
0: Περιμένουμε τώρα εμείς ότι θα πάμε τουριστικά μπροστά. Δεν θα πάμε μπροστά. Δεν το βλέπω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Βέβαια, επειδή μ' αρέσει να είμαι δίκαιος και να μην είμαι μηδενιστής,
1: ναι,
0: με πολύ αργά τα ανακλαστικά και οι ξενοδόχοι, η Ένωση Ξενοδόχων, η αντιλήφθηκε και σε κάποια βασικά ζητήματα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου. Γιατί τώρα βλέπουν τον κρεμό και αυτοί πιθανότατα μπροστά. Σίγουρα αναγνωρίζουν και αυτοί ότι ούτε με τους μετακλητούς θα κάνουν δουλειά, ούτε και αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιημένοι βλέποντας αρκετοί από αυτούς που έχω εικόνα και για αυτό την εντατικοποίηση, δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Εντάξει, δεν είναι και αυτοί όλοι, υπάρχουν και καλοί και κακοί και εργοδότες, αλλά προσπαθούν τώρα σαν φορέας συνδικαλιστικός και αυτοί να συνδράμουν σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον με το Ταμείο Ενεργείας και με την κάρτα, εκεί προσπαθούν.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε ότι η κινητοποίηση είναι 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο και αμέσως μετά θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία στο αεροδρόμιο, κύριε
0: Σμιλάκη. Βεβαίως θα μοιράσουμε φυλάδια μεταγλωτισμένα που θα εξηγούμε στους επισκέπτες, καλωσορίζοντας τους και ευχόμενοι σε αυτούς καλή παραμονή και διαμονή, ότι κάνουμε μια κινητοποίηση εντελώς ειρηνικά, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, σεβασμό σε εργασιακά δικαιώματα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε όσο μπορούμε τον τουρισμό και θέλουμε ισονομία από την πολιτεία για μας και τις οικογένειές μας.
1: Πάντως δεν θα κλείσετε δρόμο ή κάτι στο αεροδρόμιο, απλά θα μοιράσετε φυλάδια.
0: Θα μοιράσουμε φυλάδια, θα βάλουμε μια μικροφωνική προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε. Δεν θα αποκλείσουμε, θα είναι ειρηνικοί και πολιτισμένοι. Εμείς τόσα χρόνια, κύριε Βαρδάκη, πουλούμε φιλοξένεια. Δεν θα γίνουμε μια στιγμή τώρα. Μάλιστα. Δεν θα κάνουμε τραπέζι. Σε πρώτη φορά. Δεν ξέρω η απόγνωση που μπορεί να οδηγήσει τις καταστάσεις, γιατί έτσι που πάμε, οι άνθρωποι έχουν ακριβήσει.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Σμιλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Συνεχίζονται οι αφήξεις λέμβων με μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης, ωστόσο με μικρότερη συχνότητα τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των καιρικών συνθήκων στο νότιο κρητικό πέλαγος. Σκάφος με 32 άτομα, 29 Αιγύπτιους και 3 Σουδανούς εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Όλοι θα μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εν τω μεταξύ, ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου λέει όχι στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην Εθνική Ηρακλείου Μυρών, μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και άλλων κοινοτήτων της περιοχής. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου την ώρα που πληθαίνουν τα παράπονα των πολιτών, αλλά και τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου αποκομιδής απορριμμάτων μετά την ανάθεση μέρους του έργου σε ιδιώτη εργολάβο. Η οικονομική ανάσα σε τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες φιλοδοξεί να δώσει η πολυαναμενόμενη νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στους δανειολήπτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στο νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε Ηράκλειο και Λασίθη σήμερα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Στα αθλητικά, η Πορτογαλία νίκησε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν και αγκάλιασε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ. Στα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία-Γκάνα 0-0 και Κροατία-Παναμά 1-0. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: σπίτι. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Ερίκο που γιορτάζει. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Σήμερα τιμάται το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς και η μνήμη των σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού Οσίου Ερίκου της Οξέρ. Σήμερα σε πάρα πολλά χωριά αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και εντυπωσιακά έθιμα της Κρήτης, με ρίζες που χάνονται στα βάθη της αρχαιότητας. Η λέξη Κλείδωνας με ήττα και όχι με έμψιλο γιώτα προέρχεται από το αρχαιοελληνικό κλειδών που σημαίνει σημάδι ή ιονός. Η γιορτή συμπίπτει με το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος στη λαϊκή παράδοση αποκαλείται Άγιος Αηγιάννης ο Κλείδωνας. Τα τελευταία χρόνια πολλά χωριά της Κρήτης μέσω των πολιτιστικών συλλόγων ξαναδίνουν ζωή σε αυτή την πανάρχαια τελετουργία, η οποία είχε σχεδόν χαθεί σε πολλές περιοχές. Την είχαν ξεχάσει, την είχαν σταματήσει. Το έθιμο συνδυάζει χριστιανικά και παγανιστικά στοιχεία, ενώνει το μεταφυσικό με το κοινωνικό και συνιστά μοναδική εμπειρία για όσους συμμετέχουν. Η τελετουργία ξεκινά την παραμονή της γιορτής, από χθες δηλαδή. Οι ανήπαντρες

οι ανήπαντρες κοπέλες του χωριού συγκεντρώνονται είτε στη βρύση του χωριού είτε σε κάποιο πηγάδι για να βγάλουν το λεγόμενο αμύλητο νερό. Μια από αυτές, χωρίς να αρθρώσει λέξη, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, γεμίζει μία στάμνα και τη μεταφέρει στο χώρο της τελετής, συνήθως στην πλατεία, να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Εκεί κάθε κοπέλα ρίχνει μέσα ένα ριζικάρι, έτσι το λένε, ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο, όπως ένα φρούτο, ό,τι θέλει ο καθένας. Η στάμνα σκεπάζεται στη συνέχεια με κόκκινο πανί, δένεται με κλωστή συμβολικά, κλειδώνεται δηλαδή, και αφήνεται έξω όλη τη νύχτα ώστε να φορτιστεί με την ενέργεια των άστρων, έτσι λένε. Το ίδιο βράδυ τα αγόρια ανάβουν φωτιές στις γειτονιές, καίγοντας τα ξεραμένα πρωτομαγιάτικα στεφάνια, τον μάι που είχαμε κρεμάσει έξω από τα σπίτια, πηδούν τρεις φορές πάνω από τη φωτιά για να ξορκίσουν το κακό και να καθαρθούν σε μια τελετουργία που φέρει έντονα στοιχεία αρχαίων εξαγνιστικών πρακτικών. Σύμφωνα με την παράδοση, τη νύχτα του κλείδωνα τα κορίτσια βλέπουν στον ύπνο τους τον άντρα που θα παντρευτούν. Το πρωί της 24ης Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή, πριν ανατύλει ο ήλιος, η κοπέλα που είχε φέρει το αμύλητο νερό μεταφέρει τη στάμνα σε σκιερό μέρος. Το μεσημέρι ή το απόγευμα ή το βράδυ, ανάλογα με το πότε έχει καθιερωθεί η εκδήλωση, μαζεύονται ξανά όλοι για το άνοιγμα του κλείδωνα. Τα ριζικάρια βγαίνουν ένα προς ένα από τη στάμνα και για κάθε αντικείμενο λέγεται μια αυτοσχέδια μαντινάδα από ειδικό μαντιναδολόγο, που να έχει δηλαδή το χάρισμα να αυτοσχεδιάζει. Οι μαντινάδες ερμηνεύονται ως προφητείες για την κοπέλα στην οποία ανήκει το αντικείμενο, ενώ γύρω από το τελετουργικό στείνεται συζήτηση και ερμηνεία με χιούμορ ή συγκίνηση. Η τελετουργία ολοκληρώνεται το βράδυ της ίδιας ημέρας, όταν η κοπέλα που μετέφερε το νερό ρίχνει το περιεχόμενο της στάμνας σε ένα πηγάδι, σταυρωτά και το σκεπάζει με κόκκινο πανί. Τότε οι κοπέλες και οι αγόρια σκύβουν κάτω από το πανί και κοιτούν μέσα στο πηγάδι, ενώ η υδροφόρος καθοδηγεί με ένα καθρέπτη τις ακτίνες του ήλιου ή τη σελήνη στο νερό. Οι συμμετέχοντες λέγεται ότι βλέπουν μέσα στο νερό μεταφυσικές εικόνες, πρόσωπα αγαπημένα ή ακόμα και τον μέλλοντα σύζυγό τους. Ένα επιπλέον λαϊκό πιστεύω αναφέρει πως το φίλο του πρώτου ανθρώπου που θα συναντήσουν μετά την τελετή θα είναι και το φίλο του πρώτου τους παιδιού. Το έθιμο του κλείδωνα αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης, συνδέει παλιές δοξασίες με τη σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα, φέρνει κοντά την κοινότητα και αναδεικνύει την πλούσια ποιητική έκφραση του τόπου μέσα από τις μαντινάδες. Η αναβίωσή του δεν είναι μόνο μια τουριστική ατραξιόν, είναι μια υπενθύμηση ότι η παράδοση μπορεί να είναι επίκαιρη, βαθιά ανθρώπινη
και απολύτως γοητευτική. Και υπάρχουν και εκπληκτικές μαντινάδες που λέγονται σήμερα το βράδυ. Ανοίξετε τον κλείδωνα τα ίδια νιού τη χάρη και από χυμήλο κόκκινο ας έρθει να το πάρει. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγάλουμε τα μήλα, να δούμε ποια από όλες μας είναι η καλομήρα. Βγαίνει το μήλο τάρχοντα του πρώτου μας λεβέντη, του πρώτου μας ντελικανή, στα λούσια και στο γλέντι. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει μιλιά μετάνθη, να βγει γουσγουρός βασιλικός που μέβαλε στα πάθη. Εκπληκτικές μαντινάδες.

16 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810 382 300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Σαν σήμερα το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Το 1912 αφόρητος καύσωνας πλήττει την Αθήνα με αποτέλεσμα να πάθουν θερμοπληξία 4 άτομα. Το 1913 η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Σαν σήμερα το 1949 πέθανε ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Το 1995 υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη από γενικούς διευθυντές και εκπροσώπους 7 βαλκανικών ειδησεογραφικών πρακτορείων το καταστατικό ίδρυσης της Ένωσης Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων. Το 1997 το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακοινώνει πρωτοποριακή απόφαση που δίνει το δικαίωμα και τους άνδρες να λαμβάνουν σύνταξη μετά το θάνατο των συζύγων τους. Το 2008 σαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το 2010 εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει λίγα λεπτά μετά τις 8 στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου 4, προκαλώντας το θάνατο του 52χρονου υπασπιστή και συντοπίτη μας του Μιχάλη Χρυσοχοίδη Γιώργου Βασιλάκη. Η έκρηξη έλαβε χώρα στο γραφείο του υπασπιστή του Υπουργού, το οποίο βρισκόταν δίπλα σε εκείνο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σαν σήμερα το 2012 η νύχτα βάφτηκε με αίμα στο χωριό του προφήτη Λία σε μια μοιραία συμπλοκή που κόστισε τη ζωή 2 ανθρώπων, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία του νησιού, το φωνικό της 24ης Ιουνίου 2012 που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο σημειώθηκε ανήμερα του γλεντιού του Κλείδωνα, όταν από τις σφαίρες του 52χρονου Κρεοπόλη έπεφτε νεκρός ο 34χρονος Πρίαμος Ξυδάκης και λίγο αργότερα από αδέσποτη σφαίρα ο συγχωριανός του Μανώλης Σταυρουλάκης. Αυτά από

Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και θέτοντας σε συναγερμό πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στη Γαλλία καταγράφηκε προχθές η θερμότερη νύχτα από το 1947, ενώ 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Οι αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων στη Βρετανία και η προληπτική διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Ισπανία και η Ιταλία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί για το Βέλγιο και την Πορτογαλία. Γι' αυτό λέμε πόσο σημαντικό είναι το φυσικό air condition που λειτουργεί εδώ στην Κρήτη, και μάλιστα με αυτό το μελτεμάκι, η ένταση του οποίου τις προηγούμενες ημέρες έφτασε τα 4 και 5 μποφόρ, συμβάλλει στο να κρατηθούν χαμηλά οι θερμοκρασίες. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του επισήμανε πως το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως στην παρακολούθηση των πυρηνικών του από διεθνείς επιθεωρητές, τη στιγμή που η Τεχεράνη τονίζει πως οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε βάθος και δηλώνει αρνητική στο ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισημαίνει πως έχει διατάξει τα αμερικανικά πλοία να ξεμπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ σε ό,τι αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών. Τέλος, σε ξεχωριστή του ανάρτηση τονίζει πως μόνο προχθές 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούς. Ένα αλαλούμ που προσπαθούν όλοι, και οι διεθνείς και οι ηγέτες διεθνώς και οι δημοσιογράφοι, να καταλάβουν που είναι το ψέμα, που είναι την αλήθεια. Άλλα λέει ο Τραμπ, άλλα λένε οι Ιρανοί. Ένα απίστευτο, επαναλαμβάνω, αλαλούμ. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, και ευτυχώς που υπάρχει ο μεσολαβητής, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, που προσπαθεί που προσπαθεί να δώσει την εικόνα μέχρι να γίνουν γνωστά τα έγγραφα τα οποία υπογράφονται και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, εμείς παρακολουθούμε την τιμή του πετρελαίου Brent διεθνώς. Έχει φτάσει τώρα τα 76,5. Δηλαδή έχουμε φτάσει πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με το 113, σε σχέση με το 118, εκεί δεν είχε φτάσει τις ημέρες της κρίσης. 118-113 δολάρια το βαρέλι Brent. Τώρα έχουμε φτάσει τα 76,5. Κάτι γίνεται με τις τιμές λιανικής πώλησης. Κάτι έχει αρχίσει σιγά σιγά να κατεβαίνει, αλλά είπαμε είναι όπως η ταινία του αείμνηστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου, που κατεβαίνει πολύ αργά. Πολύ αργά. Δηλαδή προλαβαίνει και τη

0: Βλέπεις, ενώ όταν είναι, δηλαδή αν έχουμε σήμερα μια επιδείνωση και κλείσει ο κόλπος του Ορμούζ και αρχίσουν οι Αμερικανοί και βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, αύριο το πρωί, μα είμαι σίγουρος, αύριο το πρωί τιμή στα καύσιμα θα έχουν 2 ευρώ και 20 λεπτά. Προσέξτε κάτι, τουλάχιστον. Γιατί μπορεί να παίξουν μια, πάει και στα 2,5 ευρώ. Προσέξτε τώρα, να δείτε δηλαδή πώς μας κοροϊδεύουν. Αλλά τι να κάνουμε, μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Δηλαδή προσπαθούμε με αυτά που έχουμε να επιβιώσουμε. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Την περίοδο εκείνη που η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα ύψη, η Ελλάδα δεν αγόραζε πετρέλαιο. Επειδή είχαμε μεγάλα αποθέματα που μπορούσαν να κρατήσει την Ελλάδα τουλάχιστον 3-4 μήνες, η χώρα μας απέφυγε να κάνει αγορές όταν το πετρέλαιο ήταν στα ύψη, περίμενε, δεν είχε λόγο να βιαστεί, περίμενε τις εξελίξεις και οι αγορές γίνονται τώρα. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί οι τιμές της λιανικής πήραν φωτιά? Μπορεί να μας το πει ή δεν μπορεί? Και επειδή ακούω κάτι αμπελοφιλόσοφους, ξέρεις, κάτι σπουδαγμένα παιδιά στο Χάρβαρντ, τα οποία φοράνε τις γραβατούλες αλλά φοράνε παπιόν και κάνουν αναλύσεις εκεί που τους βγάζουν, βέβαια θεωρώντας ότι όταν έχεις τελειώσει το Χάρβαρντ είσαι μια κορυφαία μορφή και δεν είσαι άλλο τίποτα από ένας άνθρωπος που στηρίζει το σύστημα και όλες αυτές τις αχλαμάρες που γίνονται διεθνώς. Προσέξτε. Και τους ακούω τώρα τους αμπελοφιλόσοφους αυτούς του Χάρβαρντ με το παπιόν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι τιμές όταν πέφτουν στη διεθνή αγορά θέλει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσουν στη λιανική αγορά. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξαναγυρίσουν στα θρανία του Χάρβαρντ, γιατί δεν έμαθαν καλά το μάθημά τους. Δεν το έμαθαν καλά και ξέρετε, εντάξει, νομίζω ότι η νοημοσύνη πλέον είναι πολύ υψηλή, έτσι νομίζω, στους Έλληνες πολίτες, για να μπορεί ο κάθε κουστούμάτος να μας εξαπατήσει. Έχει ανέβει η νοημοσύνη, το IQ των πολιτών, και δεν νομίζω ότι αυτοί οι σπουδαγμένοι με το παπιόν, ξέρετε, είναι του συστήματος, επαναλαμβάνω. Είναι αυτοί τα παπαγαλάκια που όταν υπάρχει κάτι και πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το κρατήσουμε, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Έτσι είναι. Ο καθένας κάνει μια δουλειά. Ο καθένας κάνει μια δουλειά. Δηλαδή, δείτε τα πρωινάδικα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δηλώνουν ανεξάρτητοι, αλλά εμείς ξέρουμε ότι αυτός έχει την ταμπέλα, μόνος του την έβαλε, δεν του την βάλαμε εμείς. Έχει την ταμπέλα της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος έχει την ταμπέλα του Αριστερού. Ο άλλος έχει την ταμπέλα του, ξέρω εγώ, παίρνουμε άλλο κόμμα, του Πασόκ. Πρόσεξε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων ανάλογα με το τι τους εξυπηρετεί. Δηλαδή, λες και εμείς δεν έχουμε αντίληψη. Λες και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τέτοια πράγματα. Σας έλεγα για το αλαλούμ, ότι άλλα λέει ο Τραμπ, άλλα λένε οι Ιρανοί. Βέβαια, αυτοί που ανησυχούν περισσότερο είναι οι Ισραηλινοί. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νομιμοποιούν την επιρροή του Ιράν στο Λίβανο και διαβρώνουν την ελευθερία του Ισραήλ να αναλάβει δράση στην περιοχή στο πλαίσιο των νέων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Ελβετία και του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης την περασμένη εβδομάδα. Μια Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι ενώ οι αναφορές στα πυρηνικά στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν προκαλούν ανησυχία στον Νετανιάχου, αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανησυχεί πολύ περισσότερο για το κομμάτι που αφορά τον Λίβανο. Ένας λόγος είναι ότι οι ενέργειες του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχουν τεράστια εσωτερική πολιτική σημασία εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε μαζί τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας που είναι πολλά. Πάμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, είχα αρκετά μηνύματα από ακροατές που αναφέρθηκαν στον κλείδωνα. Μάλιστα ο Γιώργος μου έστειλε και μαντινάδες που λέγονται σήμερα. Το ριζικάρι του Σεβδά έριξα μες στη στάμνα, τέρι να βρω να μ' αγαπά, δεν θέλω άλλο πράμα. Του κλείδωνα τα μυστικά κανείς δεν τα κατέχει, μόνο τα μίλη το νερό που το κουρούπι έχει. Την καλημέρα μου στη Μαρία από τη Γερμανία που μου γράφει: κύριε Μανώλη, εδώ στην Ιρεμβέργη εδώ και μία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων είναι κατά μέσο όρο 1,68-1,70. Πού θα πάει? Δεν θα έρθει και εδώ? Δηλαδή σιγά σιγά θέλει εδώ, είμαστε και μια απόσταση, δεν είμαστε τόσο κοντά, είναι μακριά, θέλει λίγο χρόνο για να έρθει εδώ η πληροφορία ότι η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε σήμερα στα 76,5 δολάρια το βαρέλι. Πάμε λοιπόν στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχεί η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάστηκε στη Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Μπατζέρι που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Το σχετικό αίτημα διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε απλώς την διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει 3 αδικήματα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τα 3 αυτά αδικήματα είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Μπατζέρι έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση από τις βελγικές αρχές, δωροληψία υπαλλήλου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο η δωροληψία υπαλλήλου αποδίδεται ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκδόθηκε επειδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν ανταποκρίθηκε στις 2 προηγούμενες φορές που είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να παράσχει εξηγήσεις. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται πέραν της συμμετοχής του στη ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Μπατζέρι και ταξίδι του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ. Αναφορές υπάρχουν επίσης στο ρόλο του ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς και στην προσωπική του παρέμβαση για την κατάργηση της βίζας για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ. Ελπίζουμε να χυθεί άπλετο φως και σε αυτή την υπόθεση, να μην υπάρχουν σκιές και αν υπάρχουν ευθύνες να γίνουν τα αυτονόητα. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και μια ρηξικέλευτη πρόταση που κάνει ο Μητροπολίτης Κέρκυλας Δεκτάριος στον απόϊχο του οριμαγδού αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τις ανακοινώσεις Μητσοτάκης για μια τεράστια αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Η αύξηση αυτή κυμαίνεται από 65 έως 90%. Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος πάντως εκτόξευσε και βέλη προς την κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να καταστήσει τους αρχιερείς ως αποδιοπομπαίους τράγους με στόχο να προκαλέσει κοινωνικό διχασμό και να κρύψει τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Το ζήτημα έλαβε μεγάλη έκταση και δημοσιότητα με τρόπο που αντικειμενικά στόχευε να προκαλέσει έναν λαό ήδη κουρασμένο, έναν λαό που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, να πληρώσει το ενίκιο, να σπουδάσει τα παιδιά του, να κρατήσει όρθιο το σπίτι του. Σε περιόδους κρίσης, η πολιτεία και το δημόσιο σύστημα ενημέρωσης συχνά επιλέγουν συνειδητά ή ασυνείδητα να μεταθέτουν τη κοινωνική αγωνία από τα πραγματικά αίτια σε επιμέρους ομάδες, στρέφοντας τη μία κοινωνική κατηγορία εναντίον της άλλης, υπογραμμίζει στο άρθρο του ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος. Είναι η αλήθεια αυτή, και μπράβο στον Άγιο Κέρκυρας που βρήκε το θάρρος να βγει μπροστά και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Φυσικά και είναι σημαντικό το έργο της Εκκλησίας. Φυσικά και σε αρκετές περιπτώσεις επιτελείται θεάριστο

κοινωνικό έργο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που συχνά προβληματίζεσαι αν οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι στο σωστό δρόμο. Ίσως κάποιοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και εμείς κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, να αναδείξουμε πτυχές της εκκλησιαστικής δράσης που μας προβληματίζουν και ενίοτε σκανδαλίζουν, ναι, όπως τα ακούτε, σκανδαλίζουν το πίμνιο και πρέπει, επαναλαμβάνω, να προβληματίσουν να προβληματιστούν μάλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Από την πολιτική επικαιρότητα τα πράγματα εξακολουθούν να είναι συγκεκριμένα και μπερδεμένα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και περισσότερο βυθιζόμαστε σε απορίες παρά διαφωτίζονται τα πράγματα. Στη Νέα Δημοκρατία βουλοπλέουν στα σκάνδαλα και στα όσα αποκαλύπτονται, τα γνωρίζετε, δεν έχει νόημα να τα απαριθμίσω ένα προς ένα. Στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και είναι έτοιμοι να μαλλιοτραβηχτούν για την κατεύθυνση που θα πάρει το κόμμα. Στους περίεργους καιρούς που ζούμε αποδεικνύεται ότι το πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι μόνο δεν είναι σημαντικό στη δρομολόγηση των πολιτικών εξελίξεων στο κυβερνητικό παιχνίδι, αλλά βραχυκυκλώνει δραματικά την κεντροαριστερά στην προσπάθειά της να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της συντηρητικής παράταξης. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, σε μια βουλευτική περίοδο, έχουμε όχι μία, αλλά τέσσερις, προσέξτε, τέσσερις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Μία, η εκλογική, τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού αυτός ήρθε δεύτερος με 47 βουλευτές στις εκλογές του 2023. Μία θεσμική, το ΠΑΣΟΚ, αφού μετά την, πώς να την πούμε, την εξαέρωση της Κουμουνδούρου, μετά της Κουμουνδούρου και τα όσα ακολούθησαν, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Μία δημοσκοπική, αφού η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς κανέναν βουλευτή, δείχνει, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, να έχει καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό λέμε δημοσκοπική. Και μία δυνητική, αφού για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι, σε περίπτωση που αποφάσιζαν να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα έπαιρναν αυτή τον τίτλο και τα σχετικά προνόμια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 2-3 μήνες μας παρουσιάζει στρατούς επιστημόνων και ομάδων εργασίας που φτιάχνουν το πρόγραμμα του κόμματος. Όσα σημεία βγήκαν μέχρι τώρα, με εξαίρεση τη Νέα Διάβγεια, είναι γενικόλογα και χωρίς να αποτυπώνουν το δημοσιονομικό κόστος που τυχόν έχουν. Χθες μάλιστα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα που στελεχώνουν τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα, αφορούν πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές διαδρομές. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι πάνω σε ποια προγράμματα θα ασκείται η όποια πολιτική τους. Ωραία, έχουμε τους τομεάρχες. Ποιος είναι ο ρόλος τους, πώς μπορούν να λειτουργούν, τι είναι εκείνο βρε παιδί μου που θα εφαρμόσουν, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Νέας Αριστεράς, τι είναι εκείνο που πρεσβεύουν προκειμένου να το υλοποιήσουν.

0: άλλο στέλεχος του Τσίπρα φορολογεί, λέει, τα γρήγορα γιότ. Λες και είναι φθηνά τα γιότ των 40, 50, 60 μέτρων που δεν τρέχουν. Όπως για παράδειγμα τα ιστιοφόρα. Χώρια που τα περισσότερα δεν έχουν τη σημαία τους εδώ, αλλά σε χώρες του εξωτερικού. Άλλο στέλεχος ψάχνει τους πισινάτους, προφανώς με το μέτρο, διότι άλλος είναι αυτός που έχει μία στέρνα δεξαμενή που την ονομάζει πισίνα και την κάνει τσαγκούζι, και άλλος με την πισίνα των Ολυμπιακών διαστάσεων, αλίμονο αν η τελευταία δεν έχει φορολογηθεί. Άλλο στέλεχος απείλησε αυτούς που διαμένουν, λέει, στο The Elysian, το πρώην Hilton. Άλλος καλοβλέπει τα μερίσματα, άλλος υπόσχεται 4 δις με το καλημέρα σας που θα πάρει από 1500 αφημί πλουσίων, και πάει λέγοντας ο καθένας, λέει, ό,τι θέλει αφού δεν πληρώνει ΦΠΑ. Έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι μας κάνουν πλάκα, ότι είναι απλώς ένα σκέτς σε μια επιθεώρηση. Αυτό όμως δεν συνάδει σε ένα νέο κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, ανακοινώθηκε σαν πρωταπρολιάτικο ψέμα την 1η Απριλίου. 50 μέρες μετά, 21 Μαΐου, αν τα θυμάμαι καλά, έγιναν τα αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε ένας μήνας από τότε και οι ομάδες ακόμη επεξεργάζονται τα προγράμματα και τις θέσεις. Και από τότε ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τι απέγιναν? Πού είναι οι σωτήρες μας? Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συντοπίτης μας εδώ, ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Ντεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, ανακοίνωσε την παρέτησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού. Παρέτηση από τι? Είχε αξίωμα? Είχε εκλεγεί? Δηλαδή, όταν λέμε παρετείται, τι εννοούμε? Αποχωρεί μάλλον καλύτερα, αποχωρεί. Άλλο αποχωρώ και άλλο παρετούμε. Αποχώρησε. Μάλιστα, ο κύριος Κοκοτσάκης καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και τη συγκέντρωση των αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάπτοντας τις συλλογικές διαδικασίες. Στην επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καρισιανού, την οποία όμως δεν κατονομάζει, δεν λέει πουθενά το όνομά της, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα. Συγγνώμη, είχε κανείς καμία αμφιβολία περί τούτου? Ερωτώ. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Τι άλλο να πούμε, εκείνος ξέρει καλύτερα. Περιμένουμε την απάντηση και της άλλης πλευράς για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει τι γίνεται επί της ουσίας. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει η σημερινή κινητοποίηση του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων, που συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία του τουρισμού και επισιτισμού που έχει προκηρυχθεί για σήμερα, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Μάλιστα αυτή την ώρα γίνεται η προσυγκέντρωση των εργαζομένων μπροστά από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Κοκολάκη, για να μας δώσει το κλίμα, να μας δώσει τον παλμό αυτής της κινητοποίησης. Καλή σας μέρα, κύριε Κοκολάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε συμμετοχή μεγάλη.
1: Ακόμα είναι νωρίς, κατεβαίνουν οι πρώτοι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Εμείς τους καλούμε και τώρα μέσω του Ράδιο Κρήτη αυτή τη στιγμή προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: 11 η ώρα στο αεροδρόμιο που θα είναι και η κύρια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Ναι.
1: Εμείς μέσω της κινητοποίησης σήμερα θέλουμε να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση αλλά και προς τους εργοδότες ότι
0: ναι,
1: οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν σιωπηλοί, θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αξιοπρέπεια και προοπτική. Μια σειρά αιτημάτων που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει ικανοποιήσει η πολιτεία. Τα αιτήματα αυτά έχουν να κάνουν πραγματικά με την αξιοπρέπειά μας. Ζητάμε πραγματικά δικαιοσύνη προς τους εργαζόμενους εκείνους που βάζουν πλάτη για να έχουμε ένα καλό τουριστικό προϊόν που εμείς οι εργαζόμενοι κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας αλλά και προσωπικές θυσίες προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ζητάμε πραγματικά δικαιοσύνη. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθει το Ταμείο Ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα, να αυξηθεί το αφορολόγητο, να μην φορολογείται το Ταμείο Εργασίας. Λέμε επίσης ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα, η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και θέλω σήμερα να σας καταγγείλω και ένα γεγονός που ήρθε χθες και μας το κατήγγειλαν εργαζόμενοι, ότι μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχουν πάρει το Ταμείο Ανεργίας γιατί δεν έχουν παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της πολιτείας για τους εποχικούς εργαζόμενους δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά σήμερα και να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα. Και προς τους εργοδότες, γιατί κάποιοι εργοδότες ή μειοψηφία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τα φαινόμενα που καταπατούν τόσο την εργατική νομοθεσία, φτιάχνουν δικούς τους νόμους και δεν τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα παρακολουθούμε την όλη διαδικασία. Στη συνέχεια θα πάτε στο αεροδρόμιο και μετά
1: θα ακολουθήσει σε πορεία σε τουριστικές περιοχές και συγκεκριμένα σε τουριστικές επιχειρήσεις που οι εργοδότες καταπατούν την εργατική νομοθεσία και δεν σέβονται τους εργαζόμενους.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επαφή. Καλή σας μέρα και πάμε στα Χανιά τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Λιλικάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτρόφων Ομού Χανίων. Κύριε Λιλικάκη, καλή σας ημέρα. Και εσείς είστε σήμερα σε κινητοποιήσεις. Πείτε μας, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο, πού είστε τώρα και ποιος είναι ο προγραμματισμός που έχετε κάνει.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας καταρχάς.
0: Καλημέρα.
2: Στους ακροάτες μας. Λοιπόν, συνεδρίασε η Πέμπτη Πανελλαδική των Πλοκών πριν δύο εβδομάδες και αποφασίστηκε σε όλους τους νομούς της Ελλάδας να γίνουν 23, 24, 25 κινητοποίησεις. Ο κάθε νομός αποφασίζει τι κινητοποίησεις θα κάνει, τι μορφή θα είναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο αποφασίστηκε αυτό? Γιατί μετά από 55 μέρες τα μπλόκα, αυτά που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα ικανοποιήσει, που παραδέχτηκε ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, δεν έχει υλοποιήσει τίποτα από αυτά που έχει δεσμευτεί. Τίποτα. Όταν πήγαμε στο μπλόκο, τα μπλόκα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση όλοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ελλάδος. Ο κάθε νομός βέβαια έχει διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές καλλιέργειες, οπωσδήποτε. Αλλά η ουσία είναι ότι όλοι είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε αναγγείλει 10 η ώρα προσυγκέντρωση στις Μπουρνιές και θα κατευθυνθούμε μηχανοκίνητη πορεία στην εφορία, την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
2: Το βασικότερο θεωρούμε τώρα για την Κρήτη, ναι, ότι

0: είναι οι δασικοί χάρτες.
1: Και το χτιματολόγιο.
0: Το χτιματολόγιο, δασικοί χάρτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Οι δασικοί χάρτες βγάζουν το 63,4 του νομού Χανίων δασικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κρατικό.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Παίρνοντας βέβαια αεροφωτογραφίες του 47.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε βγάλει τότε μια γαλλική εταιρεία. Τώρα ήταν
1: τα αεροπλάνα που... Κύριε Λιλικάκη, το ξέρουμε το θέμα, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές.
0: Ναι, απλά μην ξεχνάμε, το 47 είχε τελειώσει η κατοχή και κοίναγε ο εφήλιος στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Σας
0: παίρνω τώρα τις αεροφωτογραφίες του 47 και θέλουν τη γη να την κάνουν κρατική.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς απαιτούμε να μας απαντήσει η περιφέρεια και οι εκλεγμένοι βουλευτές του νομού μας, γιατί αυτοί εκπροσωπούν τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος. Το κράτος τι θέλει να τα κάνει αυτά τα
1: αεροφωτογραφία,
0: θέλει να τα πάρει αυτού, αυτούς μικροϊδιοκτήτες.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γιατί εμείς είμαστε της άποψης ότι θέλει να κάνει φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά χωριά. Και ό,τι άλλο έχει αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να μας να πει η κυβέρνηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Με πιέζει ο χρόνος, κύριε Λιλικάκη. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία στην κινητοποίηση. Και να προσθέσω εγώ εδώ ότι έχουμε σήμερα και την απεργία των οικοδόμων. Σε 24ωρη απεργία έχουν κατέβει οικοδόμοι την ώρα που 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους. Επίσης σε κινητοποίηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. 24ωρη απεργία και διεκδικούν μαζικές μόνιμες προσλήψεις στις υπηρεσίες των περιφερειών, αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, χορήγηση ελεκτικού επιδόματος σε όλες τις ελεκτικές υπηρεσίες και τις υποστηρικτικές δομές των περιφερειών. Είναι η περίοδος των κινητοποιήσεων και να σας πω ακόμα ότι το άλλο μεγάλο θέμα που ξεχωρίζει από την επικαιρότητα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα αναδείξουμε όλα τα ζητήματα, θα το κάνουμε όμως αφού ψηφιστεί, είναι ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια, μια σημαντική εξέλιξη. Στη Βουλή λοιπόν ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση που σβήνει σχεδόν όλους τους τόκους στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων. Η χωρίς προηγούμενο νομοθετική διάταξη την οποία κατέθεσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προβλέπει αυτό που ούτε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη δεν προέβλεπε, τόκος μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο όπως είναι κοινή πρακτική παγκοσμίως στα χρέη από δάνεια. Και βέβαια να πούμε ότι η νέα διάταξη αυτή εναρμονίζεται με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολύ πριν. Προσέξτε, πουθενά στα παγκόσμια δεδομένα δεν υπάρχουν τέτοιες λογικές. Αλλά σε ένα κράτος που υπάρχει ασυδοσία, σε ένα κράτος που οι τράπεζες είναι αυτές που καθορίζουν την όλη διαδικασία, είναι λογικό ότι αυτές που κρατούν το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτές είναι που καθορίζουν και πόσο θα πληρώσει ο δανειολήπτης. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν περιπτώσεις κραυγαλαίες ανθρώπων που έχουν πάρει ένα μικρό δάνειο, το έχουν εξοφλήσει δύο φορές και οι τράπεζες ακόμα διεκδικούν από τους ανθρώπους αυτούς χρήματα. Και βέβαια μην ξεχάσω να αναφερθώ στο ζήτημα της καθαριότητας στην πόλη μας, χαώδης η διαφωνία Δημοτικής Αρχής και εργαζομένων. Τα ακούσατε στη χθεσινή εκπομπή με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν πως ο ιδιώτης εργολάβος δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, στις δεσμεύσεις του, δεν έχει φέρει όλα τα μηχανήματα

0: που προβλέπει σύμβαση. Από την άλλη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δηλώνει πως όλα εξελίσσονται με βάση αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Βέβαια, για τους δημότες σημασία έχει το αποτέλεσμα και όλοι συμφωνούν πως δεν είναι εκείνο που επιθυμούν. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δυναμικό παρόν θέλουν να δώσουν σήμερα οι εργαζόμενοι συμμετέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία με κύρια αιτήματα τις αυξήσεις των μισθών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Οι κλάδοι του τουρισμού και επισητισμού και των κατασκευών πρωτοστατούν στις σημερινές κινητοποιήσεις με την Ομοσπονδία Οικοδόμων να προκηρύσει 48ωρη απεργία. Ξεκινάει αυτή την ώρα η προσυγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και αμέσως μετά θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο. Στην περισυλλογική μεταφορά 32 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό σώμα μετά τον εντοπισμό λέμβου νότια των Καλών Λιμένων. Τα προηγούμενα 24ωρα ακόμα 81 άτομα εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου. Σοβαρό επεισόδιο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου όταν τουρίστριες συνελήφθησαν καθώς κάπνιζαν μέσα στην τουαλέτα αεροπλάνου. Η μία γυναίκα έσπασε το χέρι αστυνομικού στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύλληψη. Σφοδρές οι αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφορά τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο ελληνικό κτηματολόγιο, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ΚΕΔΕ έχει οδηγήσει την υπόθεση στα δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της μεταφοράς. Σε τελικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα επιδότησης της αλίευσης του λαγοκέφαλου. Αύριο η σύσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλίες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες ενταγμένους στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να ξεκινά την Παρασκευή την επεξεργασία του. Την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης, κάνοντας λόγο για απόκληση από τις αρχές που ενέπνευσαν το εγχείρημα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, γιατί για πρώτη φορά ίσως θα συζητήσουμε για αυτό το project που θα εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο φιλέτο των βορείων παραλίων, θα έλεγα της Ανατολικής Κρήτης, που είναι βέβαια η πρώην Αμερικανική βάση. Είναι εδώ κοντά μας ο Δήμαρχος για να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, τι πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς που έχουμε υπόψη μας αυτή την τεράστια έκταση που υπάρχει και οι κάτοικοι βέβαια της περιοχής. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήλθατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Ομολογουμένως πρόκειται για ένα υπερτοπικής σημασίας ακίνητο σε παράκτια ζώνη σε όλη την Κρήτη, θα έλεγα. Είναι 345,5 στρέμματα η έκταση, η οποία πωλήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ και επί της οποίας βάσει του Εθνικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ θα γίνει η επένδυση, που πρέπει να πούμε ότι αυτό το ακίνητο έχει μια ιστορία από το 1954 μέχρι το 1996 που υπήρξε εκεί η εγκατάσταση της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, πέρασε από πολλά κύματα, δεν έγινε κατορθωτό να αποκτηθεί για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και εκεί υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Απεδόθη και μετά την ένταξή του στο ΤΑΙΠΕΔ από την ΕΤΑΔ, την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, επολύθη με 42 εκατομμύρια και πλέον χθες, όπως ενημερώθηκα από την ιδιοκτήτρια του χώρου, την Demand ΑΕ, κατετέθησαν όλες οι μελέτες στα δύο αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το project, για το οποίο θα πούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό, τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει. Θέλω όμως να πω προκαταβολικά ότι μια αγωνία της τοπικής κοινωνίας που είχε υιοθετηθεί και από τη Δημοτική Αρχή, η μη κατασκευή και λειτουργία καζίνου, είναι πλέον πραγματικότητα. Δεν θα γίνει καζίνο στο χώρο αυτό.

0: αυτό προκύπτει από τις μελέτες που κατετέθησαν και αποτελεί και δέσμευση της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
1: Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακουγόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα περί καζίνο στην περιοχή δεν υφίσταται, προβλέπεται πλέον και δια νόμου και είναι και η πολιτική της εταιρείας να μην δημιουργηθεί καζίνο στην περιοχή.
0: Έδιδε τη δυνατότητα το Υπουργική Απόφαση, σας είπα πριν, ναι, που αφορά την οργάνωση του χώρου, ναι, αλλά η ιδιοκτήτρια εταιρεία πλέον δεσμεύεται βάσει αυτών που κατέθεσε ότι δεν θα γίνει τέτοια εγκατάσταση και λειτουργία στον χώρο. Αλλά σύμφωνα και με την πρόβλεψη του σχεδίου,
1: ναι,
0: αλλά και τις μελέτες που ήδη έχουμε ενημερωθεί ως Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
0: το όλο ακίνητο των 345 στρεμμάτων χωρίζεται σε δύο ζώνες.
1: Ναι.
0: Είναι η νότια ζώνη, η μικρή, που είναι 29 στρέμματα, που ακουμπά στην περιφερειακή οδό,
1: ναι,
0: την Εθνική Οδό,
1: ναι,
0: Ε90,
1: ναι,
0: έχει πρόσωπο 320 μέτρα εκεί.
1: Ναι.
0: Σε αυτό λοιπόν το χώρο θα γίνει το εμπορικό κέντρο,
1: ναι,
0: θα γίνουν διάφορες εμπορικές δραστηριότητες και,
1: ωραία,
0: σε συνέχεια το υπόλοιπο ακίνητο που φτάνει μέχρι τη θάλασσα,
1: ωραία,
0: χωρίζεται σε δύο ζώνες που θα γίνουν, ωραία, τα τουριστικά ακίνητα.
1: Πριν πάμε στο τι θα γίνει, θέλω να κρατήσουμε για να έχει μια εικόνα ο πολίτης που μας παρακολουθεί. Η συνολική έκταση της αμερικανικής βάσης πώς είναι?
0: Ήταν 754 στρέμματα. Από αυτή την έκταση στο ανατολικό τμήμα του ακινήτου παραχωρήθηκε το 96 έκταση, η οποία φιλοξενεί και έχουν εγκατασταθεί τα σπίτια των υπαλλήλων και αξιωματικών της πολεμικής
1: αεροπορίας.
0: Δίπλα έχει αναπτυχθεί το εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο με τα συμπληρωματικά του έργα. Ένα τμήμα νοτίως του συνεδριακού έχει ενοικιαστεί, που υπάρχει το κέντρο, το Μουσείο Δινοσαύρια. Και μετά το ακίνητο, στη δυτική πλευρά του ακινήτου, είναι το Ελτσιεθέ, είναι ο Θαλασσόκοσμος, είναι τα σχολεία και είναι και το Δημαρχείο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η έδρα
1: πολύ
0: του Δήμου. Άρα λοιπόν η μισή έκταση,
1: ναι,
0: έχει δεσμευτεί.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να πω βέβαια,
1: ναι,
0: ότι το εναπομείναν ακίνητο περίπου 60 στρεμμάτων, μετά από αίτημα του Δήμου,
1: ναι,
0: ζητούμε να μας παραχωρηθεί. Καταρχήν η ΕΤΑΔ είναι θετική,
1: ναι,
0: απλά ζήτησε να υποβάλω, ναι, μια οικονομοτεχνική μελέτη ότι,
1: ναι,
0: οι χρήσεις που θα αναπτύξουμε δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα για να μπορέσει να μας το δώσει χωρίς τίμημα.
1: Αυτό είναι εκτός του ακινήτου του ιδιώτη.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια ξεχωριστή, 60 στρέμματα.
0: Έχουν, μάλιστα, μείνει 60 στρέμματα, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο Δήμος.
1: Λύστε μου μια άλλη απορία. Υπήρχε μια εκκρεμότητα με το συνεδριακό παύλα εκθεσιακό κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Τι απέγινε αυτό? Γιατί υπήρχε ένα αίτημα από τα ΙΠΕΔ προκειμένου να σταματήσει η λειτουργία του όπως είναι σήμερα και να εκποιηθεί. Τι απέγινε με αυτό, οριστικοποιήθηκε, έχουμε κάποιο δεδομένο ή παραμένει σε εκκρεμότητα?
0: Όπως γνωρίζετε, για το σκοπό αυτό και τη λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου συγκροτήματος,
1: ναι,
0: υπάρχει η εταιρεία Ειρήνη, στην οποία προεδρεύει ο κύριος Περιφερειάρχης και συμμετέχουμε και εμείς ως Δήμος,
1: ναι,
0: σε συζητήσεις που είχε με την κυβέρνηση και ειδικά με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη. Υπήρξε δέσμευση, γιατί έχει λήξει η περίοδος της παραχώρησης, να δοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία με την προϋπόθεση ότι θα δεσμεύσει πόρους περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα ή περιφέρεια Κρήτης, γιατί το κτίριο χρειάζεται παρεμβάσεις, ανακαίνιση, θέλει εξυγχρονισμό, με τη διαβεβαίωση ότι θα αποδοθεί και πάλι στην τοπική κοινωνία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί είναι μοναδική
1: και
0: δομή,
1: νομίζω,
0: και υποδομή.
1: Ναι, ότι το δικαιούται η Κρήτη, διότι είναι το μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο στην Κρήτη για να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, δηλαδή ως εκθεσιακό παύλα συνεδριακό κέντρο.
0: Και θέλω να βάλω την εξής διάσταση.
1: Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε με τους επενδυτές,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο συμφωνήσαμε ήταν το εξής. Είναι πρόθυμοι όχι μόνο να δεσμευτούν, να συνδράμουν και να βοηθήσουν για την έκταση εκτός της περίφραξής τους, που δεν μιλούν για ανταποδοτικά, αλλά μιλούν για μια συνεργατική προσφορά, για να,
1: ναι,
0: μην έχει την έννοια της σκοπιμότητος,
1: ναι,
0: δείξαν από την πρώτη στιγμή τους ενδιαφέρει και η ευρύτερη περιοχή.
1: Ωραία.
0: Γιατί και θα βοηθηθεί η ευρύτερη περιοχή, αλλά κυρίως και αυτοί θέλουν μια περιοχή περιβάλλουσα την εγκατάσταση που να είναι αντάξια της επένδυσης που θα κάνουν.
1: 345 στρέμματα είναι ο χώρος που ανήκει και έχει αγοραστεί.
0: Βεβαίως,
1: από την εταιρεία.
0: Η εταιρεία
1: αυτή είναι ελληνικών συμφερόντων.
0: Βεβαίως. Η εταιρεία αυτή έχει υπό την διαχείριση και ιδιοκτησία της τον πύργο στον Πειραιά, το πρώην Μηνιών. Έχει κατασκευάσει τεράστια κτίρια, γήπεδα, γήπεδο ΑΕΚ, γήπεδο Ολυμπιακού.
1: Ωραία.
0: Είναι η εταιρεία αυτή η οποία μάλλον κάνει projects τα οποία στη συνέχεια πολλοί.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια που θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα ποιο είναι το πλάνο και το project,
1: ωραία,
0: θα δείτε ότι υπάρχει μια σοβαρή προσέγγιση σε σχέση με τη σωστή αξιοποίηση του ακινήτου αυτού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι έχουν σκοπό να δημιουργήσουν, πώς θα αξιοποιήσουν αυτά τα 345 στρέμματα.
0: Καταρχήν να πούμε ότι πριν μπούμε σε αυτή κατά αυτή την έκταση,
1: είναι το μεγαλύτερο ακίνητο στα βόρεια παράλια της Κρήτης.
0: Θεωρώ δημόσιο ακίνητο, ναι.
1: Ναι, δημόσιο.
0: Είναι το μεγαλύτερο ακίνητο, βεβαίως.
1: Δηλαδή το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο μεγάλο, νομίζω.
0: Όχι, το αεροδρόμιο είναι μεγαλύτερο, μπορεί να είναι.
1: Είναι μεγαλύτερο το αεροδρόμιο, τέλος πάντων.
0: Έτσι όπως είναι τώρα, γιατί παλιότερο όχι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής. Το ακίνητο για να αξιοποιηθεί χρειαζόταν κάποια πράγματα σε έργα υποδομής που είχαν να κάνουν με τις μεταφορές, την οδοποιία, τα λίμματα, την ίδρυυση λοιπόν. Προβλέπεται λοιπόν και μελετήθηκε και είναι υπό έγκριση το εξής σε σχέση με τη σύνδεση του ακίνητου. Θα γίνουν δύο νέοι κόμβοι στην παλαιά Εθνική Οδό. Ο ένας θα γίνει ανατολικά, εκεί ακριβώς που είναι η ανατολική είσοδος το Δεινοσαύρια, και ένας δυτικός κόμβος εκεί που είναι σήμερα η κεντρική είσοδος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών που οδηγεί προς τον Ιδρύο. Αυτή η κόμβη θα είναι με σύγχρονες μελετητικές απαιτήσεις, με roundabout, θα είναι εις βάρος της ιδιοκτησίας τους σε μεγάλο τμήμα και θα αποδοθούν στη γηνή χρήση και θα κατασκευαστούν με έξοδα του επενδυτή.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο που προβλέπεται και από το νόμο που έχει ρυθμίσει την αξιοποίηση του ακινήτου. Δεξιά και αριστερά του ακινήτου, ανατολικά και δυτικά, θα διανυχτούν, θα διαμορφωθούν, θα κατασκευαστούν δύο άξονες οδηγοί, οι οποίοι θα οδηγούν στην παραλία και όχι μόνο θα οδηγούν στην παραλία, αλλά θα συνεχίζουν και ανατολικά και δυτικά για να εξυπηρετούν τις λοιπές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, οικίες, δημόσια κτήματα κλπ. Αυτοί οι δρόμοι θα είναι 7 μέτρα πλάτους με 2,05 πεζοδρόμιο εκατέρωθεν του δρόμου, θα κατασκευαστεί με έξοδα της εταιρείας και θα αποδοθούν στη κοινή χρήση.
1: Μάχι.
0: Όλοι οι δρόμοι αυτοί μέχρι σήμερα δεν ήταν αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό θα παραχωρήσει η εταιρεία στο Δήμο για να γίνουν οι δρόμοι περίπου 15,5 στρέμματα γης από την ιδιοκτησία την οποία διαθέτει. Έχει δε την υποχρέωση προκειμένου απρόσκοπτα οι πολίτες, οι λουόμενοι, οι επισκέπτες να οδηγούνται στην παραλία, όχι μόνο να είναι ελεύθερος ο δρόμος, αλλά να κατασκευαστούν και θέσεις πάρκινγκ εις βάρος της διοκτησίας τους με δικά τους έξοδα, τα οποία θα αποδοθούν οι θέσεις στην κοινή χρήση για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Αυτά είναι τα έργα που περιβάλλουν το ακίνητο. Βεβαίως θα εγκαταστήσουν τρεις μονάδες βιολογικών καθαρισμών και εφόσον δεν επαρκεί το νερό ή η δυνατότητα του Δήμου να εξασφαλίσει την υδροδότηση της εγκατάστασης, προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης που ήδη έχουν πάρει τις εγκρίσεις να προχωρήσουν στην κατασκευή μετά την έγκριση του project που θα γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτά σε σχέση με τα έργα, τα συνοδά της περιβάλλουσας έκτασης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η εγκατάσταση και ο Δήμος και το εκθεσιακό και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, σε σχέση με το ακίνητο, είπαμε, είναι σε δύο ζώνες. Η νότια ζώνη, 29 στρέμματα που θα έχει το εμπορικό κέντρο. Το εμπορικό κέντρο θα είναι όλο ισόγειο, θα έχει υπόγειες θέσεις πάρκινγκ, υπέρυγες θέσεις πάρκινγκ, θα είναι περίπου 9.500 τετραγωνικά η δόμησή του και επίσης το ύψος των κτηρίων θα είναι 10,75 μέτρα ισόγειο. Ψηλό κτίριο, εμπορικό κέντρο, ένα μόλ, δεν ξέρω τι θα κάνουν και διάφορες άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Το υπόλοιπο ακίνητο
1: αυτό
0: που
1: θα είναι στην νότια
0: πλευρά, σε επαφή
1: είναι αυτό που θα εφάπτεται
0: του δρόμου
1: στον
0: του
1: επαρχιακό δρόμο που περνάει μπροστά από την πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.
0: Η υπόλοιπη έκταση των 320 στρεμάτων
1: που απλώνεται βόρεια. Μετά το Δημαρχείο, σωστά,
0: ανατολικά του
1: Δημαρχείου,
0: και ακουμπάει μέχρι την ακτή.
1: Ναι.
0: είναι σε δύο υποζώνες χωρισμένο, τη δυτική και την ανατολική, όπου εκεί στη μεν δυτική κατασκευάζεται ένα πεντάστερο ξενοδοχείο το οποίο θα έχει 762 κρεβάτια και στο ανατολικό κομμάτι της ζώνης του ακινήτου αυτού θα γίνει ένα σύνθετο τουριστικό κατάλημα, δηλαδή

κεντρικό κτίριο και βίλες περίπου 852 κλινών, άρα θα έχουμε 1500 κλίνες στην περιοχή. Και επίσης η δόμηση η οποία θα αναπτυχθεί στο σύνολό της θα είναι περίπου 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι λοιπόν μια εγκατάσταση πάρα πολύ

0: τέλος του 26, υπολογίζουν αρχές του 27, θα εκδοθεί οικία προκειμένου σε διάστημα 2-3 χρόνων να υλοποιηθούν τα έργα τα οποία προβλέπονται μέσα. Επίσης, προβλέπεται 50 μέτρα ζώνη από τον Αιγιαλό,
1: ναι,
0: να είναι αδόμητη. Να μην μπορεί να χτιστεί τίποτα εκεί, να είναι ελεύθερο
1: από τη γραμμή του Αιγιαλού και παραλίας.
0: Προστανότητα
1: 50 μέτρα.
0: Αδόμητη.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, η διαμόρφωση θα γίνει μες στη ζώνη παραλίας σύμφωνα με αυτά τα οποία θα εγκριθούν και επαναλαμβάνω ότι είναι έξω από την εγκατάσταση, θα παραχωρηθεί στην κοινή χρήση,
1: ναι,
0: όπως προβλέπεται από την νομοθεσία αλλά και από τη δέσμευση των ίδιων των μελετών.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, σε σχέση με την εγκατάσταση αυτή υπάρχει ένα άλλο έργο υποδομής το οποίο προηγουμένως για να ξεκινήσουν τα έργα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι το άτυπο,
1: ναι,
0: καταφύγιο αδέσποτων ζώων, το,
1: ναι,
0: οποίο λειτουργεί εδώ και 25-30 χρόνια εκεί με εθελοντική πρωτοβουλία,
1: ναι,
0: από τις φιλοζωικές οργανώσεις. Υπάρχει δέσμευση του ΤΑΙΠΕΔ απέναντι στον επενδυτή ότι θα συνδράμει στην μετεγκατάσταση και την ίδρυση νέου καταφυγίου. Δεν ξεκινάει η επένδυση αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό και επ' αυτού θέλω να σας πω ότι με τη συνδρομή.
1: Άρα λοιπόν, επειδή έχω ερωτήματα από.
0: Βεβαίως, ό,τι ερωτήματα θα λύσουμε.
1: Λένε, το καταφύγιο ζώων θα μεταφερθεί αλλού,
0: ναι,
1: ή θα παραμείνει στο χώρο?
0: Όχι, θα μεταφερθεί αλλού γιατί είναι μέσα στην ιδιοκτησία τους.
1: Ναι. Όταν λέμε αλλού, υπάρχει περίπτωση να πάει σε αυτά τα στρέμματα που είπατε προηγουμένως?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα είναι έξω από την εγκατάσταση.
1: Έξω από την εγκατάσταση.
0: Ήδη, ναι, έχει αιτηθεί ο Δήμος έκταση 22, ναι, στρεμάτων από τη δασική υπηρεσία, δασική έκταση.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, ωραία, ξεκινήσει η διαδικασία της σύνταξης μελέτης, η οποία θα προσφερθεί από την εταιρεία,
1: ναι,
0: και το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σας πω ότι εκεί προβλέπεται ένα σύγχρονο κέντρο προστασίας των ζώων προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα είναι ένα κέντρο το οποίο δεν θα έχει μόνο τη φύλαξη, κτηνιατρίο, στηρώσεις κλπ. Αλλά θα έχει και υποδομές φιλοξενίας σχολείων,
1: ναι,
0: προκειμένου τα παιδιά να προσεγγίζουν το θέμα που αφορά την ευαισθητοποίηση για τα ζώα,
1: ναι,
0: γιατί και η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή πλέον, αλλά και ο κόσμος έχει αρχίσει να έχει μια συμπεριφορά τέτοια στα ζώα αυτά και θεωρώ ότι με τη συνδρομή του Υπουργείου και των επενδυτών αυτή η υποδομή που θεωρούμε και εμείς προϋπόθεση, δεν θα συμφωνήσει ο Δήμος να ξεκινήσουν τα έργα αν δεν έχει διασφαλιστεί η κατασκευή αυτού του καταφυγίου.
1: Άρα λοιπόν δεν θα είναι ένα απλό κοινοκομείο?
0: Όχι, βέβαια.
1: Όπως, αλλά
0: ένα σύγχρονο έχει κέντρο προστασίας, ναι, φιλοξενίας, θεραπείας, στηρώσεων και μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον και έχει ήδη συμφωνηθεί,
1: ναι,
0: οι φιλοζωικές οργανώσεις σε συνεργασία με το Δήμο, γιατί ο Δήμος δεν είναι εύκολο να το κάνει,
1: mm-hmm,
0: να αναλάβουν τη λειτουργία αυτού του καταφυγίου.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε λοιπόν την οριστική μελέτη, η οποία θα τελειώσει σε 3 μήνες.
1: Ωραία.
0: Θα ξεκινήσουν τα έργα 1η-1η του 27,
1: ναι, ναι,
0: για να τελειώσει.
1: Ωραία.
0: Και να αποδοθεί.
1: Επιστρέφουμε στην επένδυση. Μια επένδυση πολύ μεγάλη, όπως μας την περιγράψατε, που τώρα αντιλαμβανόμαστε.
0: Περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται.
1: 300 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος της επένδυσης που θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Αντιλαμβανόμαστε εκ των πραγμάτων ότι οι άνθρωποι δίνουν ιδιαίτερο βάρος στον ξενοδοχειακό τομέα, σωστό, λόγω
0: Βεβαίως.
1: Και της ανάπτυξης που αναμένεται ότι θα έρθει με την λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Θα δημιουργήσουν, χοντρικά το λέμε τώρα, 1500 κλίνες για να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Πόσες κλίνες έχει ο Δήμος Χερσονήσου?
0: Περίπου 200.000.
1: Μα τι λέτε τώρα, 200.000.
0: Έχει 87 πεντάστερα και 130 με 140 τετράστερα ξενοδοχεία. Είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα,
1: ναι,
0: μαζί με τη Ρόδο που συγκεντρώνουν αυτό το δυναμικό.
1: 200.000.
0: Ακριβώς.
1: Και η Ρόδος είναι, ακολουθεί.
0: Το Νότιο Αιγαίο είναι πιο. Ως, ναι, Δήμος Χερσονήσου έχουμε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Το Νότιο Αιγαίο, ναι, υπερβαίνει λίγο την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή χρόνια.
1: Δεν μου λέτε, φαντάζομαι, επειδή μας είπατε ότι είναι 345, αν σημείωσα καλά,
0: σωστά,
1: στρέμματα που θα αναπτυχθούν. Θα γίνουν 1500 κλίνες. θα δημιουργηθούν και χώροι αναψυχής για αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι εκεί, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Προκειμένου.
0: Έχει πλατεία. Σας είπα ότι ακολουθούν το μοντέλο του Μινωικού Αναχτώρου.
1: Α.
0: Το κεντρικό κτίριο λοιπόν του Αναχτώρου θα είναι το κεντρικό κτίριο.
1: Ναι.
0: Ο αύλιος χώρος του Αναχτώρου θα είναι οι μεγάλες πλατείες και συνόχοι στη χώρη που θα είναι μεταξύ των bungalows και της κεντρικής μονάδας. Και επίσης κάτι σημαντικό. Βόρεια του χώρου που θα αναπτυχθεί το εμπορικό κέντρο, κατασκευάζουν γήπεδα, ποδοσφαίρια.

0: Πέρου, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, χώρους πολιτισμού που θα είναι ανοιχτοί στους πολίτες.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ επίσης σημαντικό, η εταιρεία είναι πρόθυμη στα πλαίσια της συνεργασίας που είπα πριν να συνδράμει με έργα παρεμβάσεις και δράσεις στο Δήμο προκειμένου η ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτό που ζητάμε εμείς είναι να δοθούν επιτέλους αυτά τα 60 στρέμματα που έχουν μείνει προκειμένου αυτά τα παλιά σχολεία που είναι εκεί που είναι εγκαταλελειμμένα.
1: Σε ποιο σημείο είναι αυτά τα 60 στρέμματα?
0: Αυτά τα 60 στρέμματα είναι δυτικά της έκτασης που θα γίνει η επένδυση και προς το βόρειο τμήμα νότια του Ενιδρίου και του Ελτζεθεΐνη. Α, δεξιά και αριστερά του δρόμου που οδηγεί προς το Ενιδρίο. Εκεί σήμερα είναι εγκαταλελειμμένα κτίρια, αλλά χρησιμοποιούνται ως αποθήκες από το Δήμο. Θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να τα πάρουμε, θα χτίσουμε εκεί σύγχρονα σχολεία, θα διευρύνουμε τις δημοτικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες και θα είναι πραγματικά ένα κόσμο με την περιοχή και επιτέλους θα αποδοθεί και προς την τοπική κοινωνία μια υποδομή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί που τόσα χρόνια ήταν εκεί απαξιωμένη.
1: Απαξιωμένη.
0: Εντελώς απαξιωμένη.
1: Έτσι και.
0: Ήταν λάθος που δεν αποκτήθηκε από την τοπική κοινωνία. Σωστό. Παρά το ότι το προέβλεπε τότε η παραχώρηση με την παρέμβαση του Υπουργού του κ. Αρσένη. Γίνανε λάθη. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πρέπει να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Σωστό. Και η επένδυση αυτή να είναι υποφελία της περιοχής και όχι ζημία για την ευρύτερη περιοχή.
1: Σωστό. Πολλοί ακροατές με τα μηνύματα που μας στέλνουν λένε αν έχει προβλεφθεί χώρος πρασίνου σε αυτό το χώρο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τα τσιμεντοποιήσουμε όλα, αν υπάρχει χώρος πρασίνου σε αυτή την τεράστια έκταση που υπάρχει.
0: Στο μεν νότιο τμήμα τα 29 στρέμματα έχουμε 40% κάλυψη, ενώ στο βόρειο μεγάλο ακίνητο 20%. Άρα η εναπομένουσα έκταση θα είναι πράσινο, κοινόχρηστοι χώροι, υποδομές, οι οποίες βέβαια πολλές από αυτές θα είναι μέσα στις εγκαταστάσεις τους, αλλά και ο περιβάλλον χώρος που έχει να κάνει με το αλσίδιο δίπλα στο δημοτικό κατάστημα ή τους χώρους που θα εμπλουτίσουμε ως πράσινο, γιατί δημιουργείται και η Ολυμπία Οδός και η Οδό Ειρήνης, οι οποίες θα προσεγγίζουν στα σχολεία και εμπολίες στο τμήμα αυτό, θα είναι και πεζόδρομοι για να μπορούν να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τα παιδιά. Θεωρώ ότι με ένα κανονιστικό πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση των έργων στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή η εγκαταστάσεις του ιδιώτη, εγκαταστάσεις κοινοφελείς και κοινόχρηστες, εκθεσιακό κέντρο, θα είναι πραγματικά ένα σύνολο τέτοιο, πολεοδομικό, το οποίο θα μπορεί κάλλιστα ο πολίτης, ο επισκέπτης να απολαύσει όλες τις εξυπηρετήσεις που θα υπάρχουν μέσα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και είπατε ότι το ύψος αυτής της επένδυσης είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ και το δεύτερο είναι ότι έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα για να δοθούν.
0: Οι μελέτες όλες κατετέθησαν στα αρμόδια υπουργεία.
1: Στα αρμόδια υπουργεία
0: και για να δεν δοθούν. Περιλαμβάνεται μέσα η πρόταση, η δυνατότητα, η επιλογή που υπήρχε στο σχέδιο που παρεχόθηκε, το καζίνο.
1: Το καζίνο. Και ότι θα είναι έτοιμη η επένδυση αυτή εφόσον
0: υπολογίζουν δοθούν, σε 2-3 χρόνια.
1: Σε 2-3 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την έναρξη των εργασιών.
1: Λοιπόν, θα μου κάνετε τη χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή για απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θέλω να ρωτήσω και άλλα, όχι τόσο για την επένδυση, γενικότερα για το Δήμο τι γίνεται. Με όλα αυτά τα σημαντικά έργα που δρομολογούνται στην περιοχή, θα ήθελα να τα συζητήσουμε σε περίπου 3-4 λεπτά από τώρα. Πάμε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν.

0: Κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, να πούμε ότι είναι κοντά μας ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Δαχαρίας Δοξαστάκης. Συζητάμε για την επένδυση που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα στην πρώην βάση Γκουρνών. Μας ανέλησε ποια είναι τα σχέδια των επενδυτών που έχουν αγοράσει μια έκταση περίπου, όχι περίπου, 345 στρέμματα. Αυτή είναι η έκταση την οποία θα αξιοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ χοντρικά να σας πω ότι είναι μια επένδυση ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δημιουργηθούν 1.500 κλίνες στην περιοχή με πάρα πολλά κοινόχρηστα έργα, με γήπεδα, τένις και τα λοιπά, που θα δοθούν και σε κοινή χρήση για τους κατοίκους της περιοχής. Μια σημαντική επένδυση. Κύριε Δοξαστάκη, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Βλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια η περιοχή θα αλλάξει άρδιν. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι εννοώ, μια εγκαταλελειμμένη μέχρι σήμερα περιοχή και απαξιωμένη όπως είναι η Αμερικάνικη Βάση Γκουρνών, τα επόμενα 2-3 χρόνια, αν όλα εξελιχθούν όπως έχουν προγραμματιστεί, θα αποκτήσει ζωή και θα φιλοξενεί εκεί ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων, γιατί δεν είναι μόνο οι 1.500 ένικοι που θα είναι εκεί, θα είναι το προσωπικό, θα είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο Δήμο. Θέλω να πω την επιβάρυνση που θα υπάρχει στην περιοχή κυκλοφοριακά. Είναι μια περιοχή που θα σηκώσει το βάρος, διότι ο κόμβος εκεί στην περιοχή του ΒΟΑΚ, στο κόμβο Χερσονήσου, θα συνδέσει το αεροδρόμιο που, αν όλα εξελιχθούν όπως έχουν προγραμματιστεί, από το 2028 και μετά θα σηκώσει επίσης ένα πολύ μεγάλο βάρος, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται και άλλες επενδύσεις στην περιοχή της Χερσονήσου από τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Αλλάζει το τοπίο, κύριε Δοξαστάκη. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν ο Δήμος είναι έτοιμος και αν μπορεί. Α, ξέχασα το μαραλιακό μέτωπο. Το μαραλιακό μέτωπο που ουσιαστικά έχει ισοπεδωθεί και έχει ξεκινήσει μια καινούρια προσπάθεια για την ανάπλασή του, με απότερο σκοπό να γίνει ένα μεγάλο λιμάνι από όπου θα ξεκινούν κρουαζιέρες σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Αλλάζει το τοπίο άρδιν στην περιοχή της Χερσονήσου.
6: Κύριε Αργυράκη, ήδη ζούμε και βιώνουμε την αρχή μιας νέας εποχής. Μιας νέας εποχής η οποία αφενός έχει εμφανιστεί και έχει τονιστεί από την υποδομή του νέου διεθνούς αεροδρομίου που το 28, όπως είπατε, θα αποδοθεί. Μάλιστα θα έλεγα, και υπάρχει σχετική μελέτη που διασυνδέει την αλληλεπίδραση του νέου αεροδρομίου με την επένδυση στη βάση. όπου προκύπτει ότι είναι συμπληρωματικές επενδύσεις που η μία υποστηρίζει την άλλη και είναι ως αναγκαιότητα για να αλλάξει επιτέλους η περιοχή και να πορευτεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Θέλω επίσης να πω ότι στον Καρτερό ξεκινά ένα μεγάλο project. Το πρώην Ξενία έχει αποκτηθεί από τοπικό επιχειρηματία,
5: ναι,
6: το οποίο πέραν της υφιστάμενης υποδομής του κτηρίου ως διατηρητέο Κωνσταντινίδης,
5: ναι,
6: έχει μια έκταση επίσης 60 στρεμμάτων περιβάλλουσα έκταση, η οποία θα αξιοποιηθεί, άρα στην είσοδο του Δήμου από Ηράκλειο προς Χερσόνησο θα έχουμε μια σημαντική τουριστική υποδομή.
5: Ναι.
6: Δεύτερον, νότια της έκτασης Αμερικανικής Βάσης Γουρνών,
5: ναι,
6: είναι ο δεύτερος οικοδομικός συνεταιρισμός δασκάλων, 1000 στρέμματα, που ήδη με ιδιώτη επενδυτή έχει συμφωνηθεί η ανάπτυξη, ανάπλαση, κατασκευή κοινοχρήστων χώρων. Υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο, άρα και αυτή η επένδυση θα είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν, να αυξηθούν οι υπηρεσίες. Διαπιστώνουμε λοιπόν για ένα τεράστιο επενδυτικό ιδιωτικό ενδιαφέρον και θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, πέρα των μεγάλων έργων που έχει δρομολογήσει η πολιτεία, να δει παράλληλα συμπληρωματικά βασικά έργα υποδομής, γιατί το 2028 θα είναι μια άλλη μέρα. Δεν θέλω να φτάσουμε στο αδιέξοδο όπου δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες, γιατί δεν θα αντέχουν οι υποδομές. Τώρα βλέπουμε να εξελίσσεται ταυτόχρονα και ο βόρειος οδικός άξονας σε ό,τι αφορά το Δήμο μας.
5: Ναι.
6: Ο Δήμο μας είναι το μοναδικό κομμάτι ίσως στην Κρήτη του ΒΟΑΚ που έχει τετράιχνο δρόμο από το όριο του Δήμου μέχρι και το όριο με τον ομό Λασιθίου, εκτός το κομμάτι που κατασκευάζεται τώρα, το Χερσόνησος Νεάπολη. Όταν τελειώσει και αυτό, ο Δήμος μας θα έχει τετράιχνο δίκτυο που θα μπορεί πραγματικά να δεχτεί όλο αυτό το βάρος. Δεν ξεχνούμε όμως και ως φορέας που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχω, το τρένο, το μέσο σταθερής τροχιάς, που επίσης είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία επιτέλους να το ανακοινώσει, να ξεκινήσει η μελέτη και ας μην κατασκευαστεί τώρα, γιατί σε λίγο θα είναι πάρα πολύ αργά. Να πω επίσης 3-4 άλλα βασικά πράγματα που ως Δήμος,
5: ναι,
6: και θέλω να πω ότι τη βδομάδα αυτή ψηφίζεται επιτέλους ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης.
5: Ναι.
6: Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι πρέπει να τους εμπιστευτεί το κράτος. Πρέπει να τους δώσει εργαλεία, δύναμη να μπορούν να λύσουν πολλά σοβαρά καθημερινά προβλήματα που έχουν οι πολίτες, που καταφυγή βρίσκουν μόνο στο Δήμο. Η πολιτεία λόγω της απόστασης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τα προβλήματα του κόσμου. Το τοπικό λοιπόν πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο ήδη παρεδόθη, όλες αυτές τις ανάγκες τις ενσωματώνει. Μάλιστα αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα παρουσιαστεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που έχει προβλήματα.
5: Σωστό.
6: Και πρέπει να διορθωθεί. Είπατε πριν για το μεγάλο λιμενικό έργο του που είναι σε εξέλιξη και θέλω να πω ότι παράλληλα προχωρεί και ολοκληρώνεται η μελέτη για τη νέα μαρίνα, το νέο λιμενικό έργο. Είναι ευτυχή συγκυρία ότι Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανέλαβε ο συντοπίτης μας ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, ο οποίος θεωρώ μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει τα μέγιστα και στο μέλλον θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ταυτόχρονα έργα που έχουν να κάνουν με αποσιατεύσεις, με την ίδρυυση. Θυμάστε τι περάσαμε και ευτυχώς που ήρθε ο Θεός Μαρτ-Απρίλη και μας οδήγησε στη λύση. Ήδη εμείς έχουμε καταθέσει μία πρόταση για ένα αγωγό περίπου 13 χιλιόμετρων από Μάλια Χερσόνησο, προκειμένου να μεταφέρουμε και το νερό της γεώτρησης που ήδη θα μας παρηγορηθεί και η δεύτερη της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, και μάλιστα ζητούμε αυτό το έργο υποδομής να ενταχθεί στο ΒΟΑΚ και ήδη έχει υποβληθεί η πρόταση στον Υπουργό τον κύριο Δήμα και υπάρχει και υποστήριξη για αυτή την πρόταση.
5: Μάλιστα.
6: Όλα λοιπόν αυτά,
5: ναι,
6: μαζί και με την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
5: Ναι.
6: Τα έργα που έχουμε προτείνει στο Λίτερ και αφορούν την ενδοχώρα. Γιατί η ενδοχώρα πρέπει να αποτελέσει το δεύτερο βασικό πυρήνα ανάπτυξης του Δήμου. Έχει το φυσικό περιβάλλον, έχει τα στοιχεία του πολιτισμού, έχει αυτή τη φύση, είναι κοντά στην παραλία και πρέπει να ελαφρυνθεί η συσσόρευση που έχει προκληθεί στο παραλιακό κομμάτι. Όλα λοιπόν αυτά και με τη βοήθεια του κόσμου και με την αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν από πλευράς Ευρώπης, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις και προδιαγραφές που δημιουργεί και προκλεί στο νέο αεροδρόμιο.
5: Μάλιστα.
6: Και η επένδυση αυτή.
5: Ναι. Δεν μου λέτε, το ζήτημα των απορριμμάτων το έχετε λύσει εδώ και καιρό. Δεν
6: έχουμε λύσει. Είναι σε εξέλιξη, απλά για λόγους τυπικούς. Σταμάτησε για λίγο το εργοστάσιο, αλλά τώρα εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί θα γίνει ένα εργοστάσιο σε μια μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης.
5: Ναι.
6: Εκεί θα φιλοξενήσει 5 με 6 δήμους, ναι, με ένα σύγχρονο τρόπο, πολιτισμένο τρόπο.
5: Στον πρώην Φώστα.

0: Βεβαίως, ο πρώην φως θα έχει καταργηθεί και έχει ενσωματωθεί με τον ΕΣΔΑΚ,
1: ναι.
0: Που ο ΕΣΔΑΚ έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για νομό Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Έλλας Ιθίου,
1: ναι.
0: Και η ΔΕΔΙΣΑΗ των Μοχανίων, και νομίζω ότι και αυτό το
1: πρόβλημα λοιπόν των απορριμμάτων το έχετε λύσει.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόβλημα της υδροδότησης είστε σε ένα καλό δρόμο,
0: σωστά.
1: Σε ένα καλό δρόμο, και αν ο Θεός πότε μας θυμάται και βρέχει και έχουμε νερό στον Αποσελέμ.
0: Και αν αξιοποιηθεί και η πηγή του Αλμυρού, θα ελαφρυνθεί η περιοχή ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα κατά την άποψη του Ζαχαρία του Δοξαστάκη, που ξέρει το Δήμο όσο κανείς άλλος που αντιμετωπίζει περιοχή, τι είναι εκείνο που θεωρείται ότι πρέπει να μπει σε προτεραιότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί, να λυθεί το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Η Κρήτη είναι όντως ένας ευλογημένος τόπος στο νησί, αλλά και ναι. Η περιοχή της έχει χαρίσει ο Θεός πολύ σημαντικά χαρίσματα.
1: Ναι.
0: Θέλει περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη συνέστηση, ναι. Συμμετοχή, σεβασμό του περιβάλλοντος, στη συλλογικότητα.
1: Όταν λέτε περισσότερη συμμετοχή, τι εννοείτε?
0: Να ασχοληθεί περισσότερο ο κόσμος και πέραν της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Να συνδράμει ναι. Το Δήμο. Ναι. Να υπάρξουν εθελοντές.
1: Ναι.
0: Να υπάρξει συμμετοχή. Να υπάρχει ναι. Έλεγχος της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι.
0: Να συνεισφέρουν στη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Και αυτό το οποίο επιχειρώ και προσπαθώ μετά και την επίσημη αναγνώριση ως μνημείο UNESCO
1: ναι.
0: Των Αχτώρου του Μαλλίων.
1: Mm-hmm.
0: Να αναδείξουμε όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, που είναι πάρα πολλά τα μνημεία στην περιοχή, και να δώσουμε μία όθηση στον πολιτισμό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα εγγένεια της δημόσιας δημοτικής βιβλιοθήκης που θα είναι να κόσμουμε την περιοχή. Να επενδύσουμε στα σχολεία, να επενδύσουμε
1: ναι.
0: Στους νέους και κυρίως στον πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Να αγοραστούν κάποιες εκτάσεις για
1: ναι.
0: Να γίνουν βασικά έργα υποδομής
1: mm-hmm.
0: Και θεωρώ ότι και με την διεκδίκηση των πόρων, που ούτως ή άλλως πρέπει να αποδοθούν σε εμάς, θα μπορέσουμε, εφόσον έχουμε τη στήριξη, τη συμμετοχή και τη συνδρομή όλων, να κάνουμε ένα σύγχρονο και πολιτισμένο τόπο όλο το Δήμο Χερσονήσου, και στην παραλία και στην ενδοχώρα, και να είναι πραγματικά ένας πρότυπος Δήμος, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης να γίνει ο πρώτος πρότυπος τουριστικός προορισμός στη χώρα στα πλαίσια της υπάρχουσας
1: δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβουμε?
0: Θα έχει να κάνει ότι
1: ναι.
0: Για να χαρακτηριστεί ένας Δήμος τέτοιος και να πάρει την πιστοποίηση, θα πρέπει να διασφαλίζει κάποιους δείχτες περιβαλλοντικούς,
1: ναι.
0: Πολιτιστικούς,
1: ναι.
0: Έργων υποδομής,
1: mm-hmm.
0: Ποιότητα ζωής. Που αυτά, αν δεν υπάρχουν, δεν μπορείς
1: ναι.
0: Να χαρακτηριστείς.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα είναι ένας σύγχρονος τόπος, οργανωμένος, βιώσιμος,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα προσφέρει την
1: ωραία.
0: Άνεση
1: ωραία.
0: Και την ποιότητα ζωής.
1: Προσέξτε τώρα. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι αυτή η παραλιακή, είναι αυτή με την εκρηκτική ανάπτυξη που υπάρχει, όπως την περιγράψαμε. Από την άλλη μεριά έχουμε την ενδοχώρα.
0: Σωστά.
1: Η ενδοχώρα, η οποία παρουσιάζει και αυτή, γιατί, πώς να το πω, σύρεται από την παραλία, παρουσιάζει μία μικρή ανάκαμψη, όμως δεν είναι αυτή που πρέπει να υπάρχει για να κρατήσει νέους ανθρώπους,
0: Λέβαια.
1: Για να αποκτήσουν ζωντάνια τα χωριά κτλ. Κτλ. Υπάρχει σχέδιο και θα μπορούσε Λέβαια. Η Δημοτική Αρχή να παίξει ένα ρόλο? Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μία εκρηκτική ανάπτυξη στο Κράσι. Κάθε φορά που επισκέπτομαι τον οικισμό του Δήμου Χερσονήσου, βλέπω ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ότι επενδύουν στην περιοχή, υπάρχουν καταστήματα που λειτουργούν, εστιατόρια καινούργια που ανοίγουν, βλέπω ότι λειτουργούν Airbnb κτλ. Στους άλλους, σε άλλες περιοχές όμως, δεν υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Θα μπορούσε ο Δήμος να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη και σε άλλες δράσεις.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν σκέψεις? Και τι είναι αυτό που λέει ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης για αυτές τις περιοχές, ξεκινώντας από την Επισκοπή μέχρι, και εγώ δεν ξέρω πού να πω, τα όρια του Δήμου Χερσονήσου?
0: Και στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου και στο στρατηγικό μας σχεδιασμό, οι δύο αυτές πλευρές του Δήμου αντιμετωπίζονται ισότιμα. Μάλιστα, θέλω να πω ότι υπάρχουν αποκλειστικά κονδύλια και προγράμματα που διατίθενται μόνο για την ενδοχώρα. Και αναφέρομαι και στο Leader,
1: mm-hmm.
0: Που για το νέο Leader θα έχει έργα της ενδοχώρας, το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2 με 3 εκατομμύρια, τα οποία αφορούν δρόμους, άξονες της ενδοχώρας, για να βοηθήσουν την προσπελασιμότητα, τη σύγκριση, την επικοινωνία και τη μείωση της απόστασης. Υπάρχει αστική συγκοινωνία που ξεκίνησε
1: ναι.
0: Σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου,
1: με
0: σε συνεργασία με το ΧΤΕΛ.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε χθες.
1: Δηλαδή, για να ενημερώσουμε.
0: Έχουμε γραμμή και
1: ναι.
0: Για την Καταρχήν υπάρχει μια

0: αγωνιστική γραμμή, η οποία ξεκινάει από τον καρτερό μέχρι τα μάλια.
1: Ναι. Καρτερός και... μάλια.
0: Μάλια.
1: Ναι.
0: Μετά έχουμε τις γραμμές από επισκοπή,
1: ναι,
0: που κατεβάζει τον κόσμο στην κεντρική γραμμή και τους επιστρέφει το μεσημέρι. Έχουμε την περιοχή της ενδοχώρας των Κουβών, της ενδοχώρας της Λαγκάδας, μέχρι και τα όρια του νομού Λασιθίου μετά την Κερά. Άρα όλοι οι δημότες μπορούν να επιλέξουν το μέσο αυτό δωρεάν.
1: Μα τι λέτε τώρα, μισό λεπτό. Δηλαδή η γραμμή από Καρτερός μέχρι
0: μάλια.
1: Μέχρι μάλια. Αυτή η γραμμή κάθε πότε γίνεται?
0: Έχει, το καλοκαίρι έχουμε 3 δρομολόγια τη μέρα.
1: Δηλαδή ένας πολίτης, ένας δημότης μάλλον,
0: βεβαίως,
1: που μένει εκεί στον Καρτερό, μπορεί να πάρει το λεωφορείο.
0: Μπορεί να έρθει να κάνει
1: μπάνιο
0: στη Χερσόνησο, μπορεί να έρθει σε μια τράπεζα, μπορεί να πάει να φάει...
1: Στο Δημαρχείο, να συζητήσει και να λύσει το πρόβλημά του.
0: Στο Δημαρχείο έχουμε αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και επίσης θα έλεγα ότι αυτό το οποίο τελευταία στοχεύουμε είναι μέσα από αυτό το ειδικό πρόγραμμα που αφορά την ενδοχώρα.
1: Ναι,
0: μεν τροφοδοτεί η ενδοχώρα την παραλία με εργατικό δυναμικό κλπ. Αλλά έχει το δίκιο ότι χρειάζονται ακόμα και επιπλέον υποδομές που να είναι σε όποιο μέρος και μένει κανείς ισότιμη παροχή των υπηρεσιών. Γιατί είμαστε με μια ομογενοποίηση που πρέπει να υπάρχει, γιατί μετά από τόσα χρόνια του Δήμου Χερσονήσου πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αντίληψη ενιαία. Προβλήματα υπάρχουν, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν έχουμε το προσωπικό που χρειαζόμαστε, παλεύουμε όλοι οι αντιδήμαρχοι, όλα τα στελέχη. Οφείλω να το πω αυτό για να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους και τα αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μα
0: αλλά
1: μισό λεπτό,
0: να μας στηρίξουν.
1: Μισό λεπτό τώρα. Είναι δυνατόν δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Ηρακλείου, δεν ξέρω ποιον άλλον να αναφέρω, να επαιτούν από τον κάθε υπουργό την έγκριση προσλήψεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα απλά και στα δεδομένα? Είναι δυνατόν?
0: Είναι αδιανόητο και είναι και αντισταγματικό, γιατί όλο το κόστος της μισθοσίας το επιφορτίζεται ο Δήμος,
1: ναι,
0: άρα θα έπρεπε να έχει την αυτοτέλεια να προσλαμβάνει αυτούς που θεωρεί ότι χρειάζεται.
1: Αυτονόητο.
0: Από το τέλος ανθεκτικότητας, ο Δήμος Χερσονήσου συνεισφέρει με 40 εκατομμύρια ετησίως στον κρατικό προπολογισμό. Δεν επιστρέφει ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Ναι.
0: Ο επίτροπος, ο κύριος Τζικώστας, διαβεβαίωσε εγγράφως ότι αυτό είναι τοπικό τέλος, τοπικός φόρος.
1: Ναι.
0: Άρα έστω το 50% που ζητούμε πρέπει να επιστραφεί,
1: ναι,
0: για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που είπαμε πριν,
1: σωστό,
0: που τροφοδοτεί η ανάπτυξη.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό εξάλλου επιβάλλεται,
1: σωστό,
0: γι' αυτό επιβαρύνεται ο επισκέπτης, το πληρώνει ο ξενοδόχος για να γίνουν αυτά τα έργα. Αλλά τα αυτονόητα δυστυχώς στη χώρα δεν γίνονται, αλλά υπάρχει μια, θα έλεγα, αντιπαράθεση η οποία δεν έχει καμία ουσία σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, και πρέπει επιτέλους όλοι τους να σκέψουν στα προβλήματα του κόσμου.
1: Και θα έπρεπε να παίξει και ένα πιο πιεστικό ρόλο η ΚΕΔΕ, βέβαια, στην κατεύθυνση αυτή, ούτως ώστε αυτά τα απλά και τα αυτονόητα να γίνουν πράξη, διότι μας πάνε πολύ πίσω
0: θεσμικά,
1: σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Θεσμικά έχετε δίκιο, θεωρώ όμως ότι δεν είναι αντάξια των περιστάσεων η σημερινή ηγεσία.
1: Για άλλους λόγους.
0: Φαίνεται το έλλειμμα.
1: Κομματικούς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Πείτε μου τώρα κάτι, μια που σας έχουμε εδώ. Είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θεσμικά πράγματα που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Κλπ. Είμαστε σε μια φάση που έρχονται σημαντικές αλλαγές. Σημαντικές αλλαγές που κάποιες ομολογώ δεν τις έχουμε πολύ καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι συνταγματικό σωστό ένας ψηφοφόρος να πηγαίνει την πρώτη Κυριακή και να λέει εγώ θέλω δήμαρχο το Δοξαστάκη, αλλά εάν δεν βγει ο Δοξαστάκης θέλω τον επόμενο που είναι αυτός. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνταγματικά σωστό. Δηλαδή υποθετικά πάμε σε εκλογές για να ξέρουμε από την πρώτη Κυριακή ποιος θα είναι ο επικρατέστερος. Θέλω την άποψή σας για όλα αυτά που προωθούνται με τον καινούριο νόμο, τι αλλαγές θα φέρουν και αν θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Θα ήθελα, για να μην αδικήσω κανένα, γιατί γνωρίζω και την ποιότητα και τη σοβαρότητα του Υπουργού του κ. Λιβάνιου, ο οποίος έχει θητεύσει την αυτοδιοίκηση από διάφορα πόστα, την ξέρει την αυτοδιοίκηση. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και όντως του το αναγνωρίζουμε να μαζέψει, να συγκεντρώσει, να κωδικοποιήσει όλη την ισχύουσα νομοθεσία που είναι και πολύ και δεδοαλώδης και συγκρουόμενη σε σχέση με τις τοπικές υποθέσεις. Πέραν όμως αυτού, δυστυχώς δεν ακουμπήσαμε θέματα που αφορούν την οργάνωση των Δήμων, τη λειτουργία, την πολιτική σοβαρότητα και οντότητα των πολιτικών οργάνων, όπως επίσης θέματα αποκέντρωσης τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα. Το εκλογικό σύστημα ήταν μία από την αρχή επιλογή της κυβέρνησης, η οποία ήθελε από την πρώτη Κυριακή να προκύπτουν οι δημοτικές αρχές, εφήβρε το σύστημα της εναλλακτικής προτίμησης και ψήφου, ταυτόχρονα δηλαδή ο ψηφοφόρος να μπορεί να ψηφίσει το συνδυασμό που θεωρεί ως πρώτη υπολογή και ταυτόχρονα κάτω από αυτούς που έχει επιλέξει να βάζει για ένα δεύτερο συνδυασμό ποιο προτιμά, αν είναι παράδειγμα δύο ή τρεις συνδυασμοί. Αυτός λοιπόν που δεν εξασφαλίζει στην ψηφοφορία το 42% σε μία ψήφο θα αθροίσει τις εναλλακτικές ψήφους και όποιος πάρει τους περισσότερους θα είναι αυτός που θα εκλεγεί δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι μία επιλογή. Ισχύει σε κάποια κράτη και στην Αγγλία ισχύει αυτό το σύστημα. Θεωρώ όμως ότι δεν προσυδειάζει με τα μέτρα και τις συνθήκες της χώρας. Αν το δει κανείς ενδελεχώς και να τρέξει στην ομολογία, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία και στοιχεία που μπορεί να προκύψουν ζητήματα ισοδυναμίας ή ισότητας της ψήφου, αλλά ακροθυγώς, επειδή είχε ασχοληθεί με το 43% στο παρελθόν με τον νόμο Παυλόπουλο του Συμβουλίου Επικρατείας, θεωρώ ότι δεν θα τεθεί θέμα συνταγματικότητος. Θα κριθεί βέβαια στην πράξη, γιατί είναι μεν αυτό το οποίο προβάλλεται είναι προκειμένου να αποφύγουμε τη συνδιαλλαγή της δεύτερης Κυριακής να προκύψει από την πρώτη Κυριακή, αλλά κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα συντρέχουν τα ίδια καθαρά φαινόμενα και στην πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ή το φαινόμενο ένας ισχυρός συνδυασμός να δημιουργήσει και ένα τρίτο συνδυασμό, δεύτερο,
1: ναι,
0: προκειμένου να τον έχει ως τροφοδότη στην ανάγκη που θα προκύψει να στηριχθεί. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τη βδομάδα αυτή που θα περάσει στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου, τι ακριβώς προκύπτει και προβλέπει, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Εμπολής θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές αυτός ο κώδικας από το 28, που πλέον θα έχουμε την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πενταετία πλέον οριστικά, θα είναι 5 χρόνια η θητεία της δημοτικής περίοδου,
1: ναι,
0: και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα φανούν. Θα έλεγα όμως ότι αν δούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στον τομέα της αποκέντρωσης είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Στον τομέα της αποκέντρωσης,
0: ναι,
1: πολύ πίσω.
0: Δεν υπάρχουν εξουσίες και πόροι στις τοπικές αρχές να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα των πολιτών.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Δήμαρχε. Πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και εγώ να ευχαριστήσω που μας δόθηκε η δυνατότητα να πούμε σοβαρά πράγματα, πιστεύω, που ενδιαφέρουν τον κόσμο, και το μέσο αυτό πραγματικά πάντα δίνει αυτό το βήμα για αυτή τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, να πω εγώ ότι ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά η πορεία, η μηχανοκίνητη πορεία και η πεζή πορεία των ξενοδοχοϋπαλλήλων που συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία βέβαια συμμετέχουν και οι οικοδόμοι, να το πούμε και αυτό, και κατευθύνεται προς το κέντρο του Ηρακλείου, προς την πλατεία Ελευθερίας. Να το έχουν υπόψη τους αυτό οι πολίτες που κατευθύνονται προς το κέντρο του Ηρακλείου, για να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε
0: και πολύ.
1: Ευχαριστώ να
0: πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ένα θέμα που παραμένει σε κρεμότητα, που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει, είναι το ζήτημα της δημιουργίας ενός κέντρου προσωρινής κράτησης μεταναστών. Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο έχει επιλέξει και έχει δώσει το πράσινο φως για το κτίριο της πρώην αποθήκης Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη. Ο κύριος Χιωτάκης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου, για να μας πει ποια είναι τα νεότερα. Έχουμε την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και μάλιστα ομόφωνη, που είναι κατά της δημιουργίας της δομής, να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα νεότερα?
1: Τα νεότερα, όπως καλά προείπατε, ότι έχουμε μια ομόφωνη
0: σύνθημα
1: του Δημοτικού Συμβουλίου. Απόφαση, ναι. Για όχι στη Σωμή. Καλέσαμε όμως εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αυτοψία από την Πολοδομία.
0: Ναι.
1: Για τις
0: για τις εργασίες που γίνονται απ' έξω, αν γίνονται νόμιμα και αν έχουν πάρει τη σχετική άδεια.
1: Εχθές λοιπόν, αφού ανακοινώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθα και εγώ, παρόλο που ο κύριος ο διοκτήτης δεν με άφησε, και για να μην το συνεχίσω, εγώ σαν αιρετός πηγαίνω, αλλά πάση περιπτώσει μπήκε μέσα η Επιτροπή, μετρήσανε, διέτησε και αυτή η ιστορία μία ώρα, πρέπει να βγει όμως μια αυτοψία, την περιμένουμε σήμερα αύριο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Πολεοδομικές, που αυτές κάποιες τακτοποιούνται, που ναι, ήδη είχε ξεκινήσει αυτός να τακτοποιεί, αλλά κάποιες δεν τακτοποιούνται.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι άσχετο όμως με τη δομή. Επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας. Εχθές εργασίες δεν ήταν κανείς. Σήμερα όμως, άμα έρθετε,
0: ναι,
1: δουλεύουν κανονικά, γίνονται εργασίες κανονικά.
0: Μάλιστα. Γίνονται κανονικά.
1: Εμείς όμως δεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και γίνονται
1: μισό λεπτά.
0: Γίνονται κανονικά οι εργασίες στον περίβολο. Ή γίνονται
1: και μέσα στο κτίριο.
0: Και μέσα στο κτίριο.
1: Μπαίνουν αυτοκίνητα, κουβαλούν υλικά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εμείς μου λέτε... θα κάνουμε προσφυγή. Και ζητάμε αναστολή των εργασιών.
0: Ναι.
1: Και ήδη θα παραβρεθούμε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Που γίνεται 12 η ώρα στο Ατλαντής. Για να πούμε τις απόψεις, τα επιχειρήματά μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ενημερώσει τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο αγώνας μεταφέρεται τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σωστά.
1: Βέβαια. Και πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλες μορφές συνειδητοποίησης.
0: Ναι.
1: Τώρα πιο οργανωμένα. Δεν έχει σταματήσει για μας. Μπορεί να κερδίσαμε ένα γύρο.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε. Έχετε επικοινωνήσει με κάποιον κυβερνητικό βουλευτή να του πείτε εάν έχει επαφή?
1: Βέβαια.
0: Με το... Και τι λένε το αρμόδιο Υπουργείο? Το αρμόδιο υπουργείο.

0: Υπουργείο.
1: Κάποιοι σηκώνουν τα τηλέφωνα, κάποιοι δεν τα σηκώνουν.
0: Α, κατάλαβα.
1: Μας παραπέμψανε κάποιοι κυβερνητικοί στο Δήμο, την πρώτο λόγο τον έχει ο Δήμος στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Και αυτοί απλώς είναι, δεν αποφασίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν αντιδρούν κιόλας. Αν είναι λόγο κάποιοι να μας πούνε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Γιράκη, ποιος έχει υποδείξει αυτό το χώρο τον ακατάλληλο.
0: Μάλιστα.
1: Κατ' εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Και σας προσκαλώ να το δείτε κιόλας, για να έχετε και ήδη αντίληψη.
0: Μάλιστα.
1: Ο χώρος είναι ακατάλληλος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή, οτιδήποτε προκύψει να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ραδιο Κρήτη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν προβλέπεται δημιουργία καζίνου στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών μετά και την κατάθεση των απαραίτητων μελετών, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, παρά τον αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο, στο πλαίσιο των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιούνται στο Δήμο Χερσονήσου, προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία νέων κόμβων στην παλιά Εθνική Οδό, έργο ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Και ενώ το αδιέξοδο γύρω από τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο παραμένει, νέα έξαρση καταγράφεται στις αφίξεις μεταναστών με 115 άτομα να εντοπίζονται σήμερα νότια των Καλών Λιμένων. Στους δρόμους σήμερα οι εργαζόμενοι νευραλγικών κλάδων διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας και βελτίωση των αποδοχών. Εργαζόμενοι του τουρισμού, του επισητισμού και των οικοδόμων συγκεντρώθηκαν έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Ακολουθεί μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για την ίδρυση του δεύτερου ειδικού δημοτικού σχολείου. Ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας, η οποία θα λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό στο Ρούσο σπίτι, ενισχύει σημαντικά τις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Απολογούνται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οι δύο από τους πέντε συγγενείς του Φανούρη Καργάκη που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην έκρηξη αυτοσχέδου μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Πιο ευέλικτη καθίσταται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων για οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ίσπραξης, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Κατά την πρώτη μέρα των απευθείας επαφών, οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν ύστερα από περισσότερες από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στα αθλητικά, η Πορτογαλία νίκησε με 5-0 την Ουσμπεκιστάν και αγκάλιασε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ. Στα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Κροατία-Παναμάς 1-0 και Κολομβία-Κονγκό 1-0. Απόψε στις 10 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 33 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, ένα θέμα που αναδείξαμε στη χθεσινή εκπομπή και μάλιστα πήρε διαστάσεις με τους εργαζόμενους να απειλούν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη με αφορμή αυτά που υπόθηκαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, είναι η σχέση του νέου εργολάβου, του ιδιώτη μάλλον, που ανέλαβε την αποκομιδή των απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης και για το αν έχει ανταποκριθεί σε αυτά που έχει συμφωνήσει με το Δήμο. Είναι ένα μείζον θέμα. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να βρούμε άκρη για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι έχουν δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Λένε ότι ενώ είχε υποχρέωση να φέρει τόσα μηχανήματα, τα μηχανήματα αυτά δεν έχουν εμφανιστεί. Από την άλλη πλευρά η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει, όταν λέω Δημοτική Αρχή εννοώ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, εννοώ τον κύριο Τσαγκαράκη που μίλησε χθες στην εκπομπή και μας είπε ότι όλα όσα έχει υποσχεθεί και όλα όσα δεσμεύουν από τη σύμβαση των εργολάβων έχουν εκτελεστεί στην πλειοψηφία τους. Ελάχιστες είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Θέλουμε να δούμε τι λέει και η αντιπολίτευση. Τι λένε δηλαδή οι άνθρωποι που θεσμικά είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την Δημοτική Αρχή για το αν εκτελεί σωστά το έργο της. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αγυράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θέλω τη δική σας άποψη για όλα αυτά. Ξέρω ότι έχετε καταθέσει σχετικό ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και ζητάτε εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω την άποψη του Μιχάλη Καραμαλάκη. Τι λέτε εσείς, ποια είναι η άποψή σας, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, εάν έχετε ζητήσει συνάντηση με τους εργαζόμενους, δηλαδή υλοποιείτε ή δεν υλοποιείτε αυτό που έχει συμφωνηθεί και για το οποίο πληρώνουν οι δημότες ένα τεράστιο ποσό, 23.000 ευρώ την ημέρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, πολύ καλά τα λέτε. Προφανώς και έχω εικόνα αυτά που καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι τους. Προφανώς και έχω μιλήσει μαζί τους. Από εκεί και μετά, γι' αυτό το λόγο άλλωστε έκανα και το ερώτημα αυτό, απέστειλα μια επιστολή προχθές στο Δήμαρχο
0: ναι.
1: για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μια πρόχειρη απάντηση, μια γρήγορη απάντηση, γιατί έλειπε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εκείνη την ώρα από το, να μας δώσει αναλυτικές απαντήσεις. Μια απάντηση από το Δήμαρχο. Αυτό που κράτησα είναι ότι πράγματι και από τη μεριά του Δημάρχου ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα όσο αφορά τη σύμβαση και το εκτελούμενο έργο αυτή τη στιγμή. Και ότι αυτό μέσα στη βδομάδα, αυτό είπε, θα διορθωθεί. Εγώ σαφώς θα έπρεπε με την έναρξη, αυτή είναι η άποψή μας, με την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας αυτής, της σύμβασης αυτής, θα έπρεπε να είναι έτοιμος, πανέτοιμος ο εργολάβος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πλήρως και με το προσωπικό αλλά και με τα μέσα. Άλλωστε υπήρχε επαρκής χρόνος γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση
0: ναι.
1: εμείς θα αναμένουμε και να περάσει η εβδομάδα, ήδη έχουμε Τετάρτη,
0: ναι.
1: μας το είπε τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: 2-3 μέρες μείνανε και θα επιμείνουμε
0: ναι.
1: με συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα πιάσουμε από τη μια μεριά τη σύμβαση, τι ναι. λέει, τόσα μηχανήματα αυτά, τόσα το άλλο είναι όλα στη διάθεση των δημοτών
0: ναι.
1: στην καθαριότητα
0: mm-hmm.
1: το ίδιο και στο προσωπικό, στο ίδιο σε όλα
0: ναι.
1: συγκεκριμένες, εγώ θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Σωστό.
1: Όχι να κάνουμε μια φιλολογική συζήτηση
0: mm-hmm.
1: Το ερώτημά μου λοιπόν θα είναι αυτό την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, δεν μου λέτε σας παρακαλώ. Εσείς είστε και εσείς δημότης Ηρακλείου, μένετε εδώ, έχετε άποψη
1: ναι.
0: Έχει έρθει πώς βελτίωση πώς. Στα πράγματα, τι λέτε εσείς? Δηλαδή όχι με την ιδιότητα του επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης.
1: Εγώ, Κύριε Αργυράκη, εγώ αγαπώ την πόλη μου πραγματικά. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και όσοι με ξέρουν έχουν προσωπική άποψη. Δεν είναι να κάνω αντιπολίτευση.
0: Μα
1: πραγματικά εύχομαι και προσεύχομαι, αν μου επιτρέπετε, να καθαρίσει το Ηράκλειο.
0: Και μη, μα τι λέτε τώρα, όλοι μας το λέμε αυτό. Ναι, όλοι μας.
1: Ναι, αλλά εγώ το τονίζω, γιατί δεν τα λέω ως αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Κάνοντας αντιπολίτευση στο Δήμο, θέλω να καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τη διαδικασία, σαφώς διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια πανάκριβη διαδικασία. Όλο αυτό που πληρώνουν οι δημότες, γιατί οι δημότες εν τέλει το πληρώνουν, δεν το πληρώνει κανένας άλλος, εμείς το πληρώνουμε. Είναι πανάκριβο. Θα πρέπει, εγώ θέλω την πόλη μου, όχι καθαρή, να λάμπει. Να λάμπει με όλο αυτό που έγινε. Πρέπει το Ηράκλειο να λάμπει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να καθαρίσει. Αυτό πρέπει να το αποτέλεσμα. Και είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι τα έσοδα του Δήμου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έφερε η ίδια η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έτος 2025,
0: ναι,
1: από την καθαριότητα και την ηλεκτροφωτισμό ήταν 18,5 εκατομμύρια και στον ίδιο προϋπολογισμό πήγαν
0: 33,5.
1: Αντιλαμβάνεστε το 8,5 εκατομμύρια ετησίως στο σύνολο του Δήμου, 18,5, πόσο τεράστιο μέγεθος είναι.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Γιατί δεν έχουμε, δεν,

0: ο ιδιώτης δεν πήρε την καθαριότητα σε όλο το Δήμο, την πήρε στο πρώτο διαμέρισμα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και σε κάποια άλλα σημεία και πήρε μόνο το, τα ογκώδη και τα αυτά σε όλο το Δήμο.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο το νούμερο. Άρα το αποτέλεσμα, εγώ δεν θα είμαι και εκεί θα ασκήσω πολύ αυστηρή κριτική. Να το
1: Μάλιστα.
0: ξέρετε αυτό. Εσείς και οι δημότες, θέλω το Ηράκλειο με αυτά που πληρώνουμε να λάμπει, να είναι η πιο καθαρή πόλη της Ελλάδος και της Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Μου στέλνουν τώρα φωτογραφίες από τη θέση σου. Από τη θέση.
0: Μα δεν υπήρξε αποτέλεσμα, ασφαλώς δεν υπήρξε.
1: Ναι. Και μου λένε ότι λίγο.
0: Και τώρα που μιλάμε, κύριε Αγυράκη, είμαι στην περιοχή εδώ του Εσταυρωμένου και κάνω έτσι μια βόλτα. Η κατάσταση είναι η ίδια είναι. Πέρασε και από.
1: Μα πώς γίνεται αυτό. Μα πώς γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή. Δεν έχει εγκατασταθεί. Ο ίδιος ο Δήμαρχος μας είπε. Δεν λειτουργεί ακόμα. Είπε μέχρι τέλος της εβδομάδας. Ωραία, θα κάνουμε υπομονή και μέχρι τέλος της εβδομάδας.
1: Μα πώς δεν. Μα μισό λεπτό. Άλλα μας έλεγε χθες ο αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος μας έλεγε ότι έχει έρθει όλο το προσωπικό, ότι όλοι λειτουργούν κτλ. Πώς γίνεται αυτό.
0: Εντάξει. Ωραία, ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Δήμαρχος τη Δευτέρα το βράδυ στο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα,
0: είπε
1: μάλιστα.
0: ότι πράγματι δεν έχουν έρθει όλα τα μέσα και όλο το προσωπικό λίγες, και εκτιμά ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα είναι όλα στην εντέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
1: Εγώ
0: πραγματικά δεν θέλω να είμαι με το μισθόλι στον κρόταφο. Ωραία. Να περιμένω.
1: Όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό.
0: Τονίζω.
1: Μισό λεπτό, μισό
0: τονίζω,
1: λεπτό για να καταλάβετε. Τονί. Μισό λεπτό. Κανένας δεν είναι σε κανέναν με τον πιστόλι στον κρόταφο. Όταν όμως ένας ιδιώτης, μισό λεπτό για να γίνει αντιληπτό, μην παρεξηγηθούμε. Όταν ένας ιδιώτης έχει υπογράψει με το Δήμο μία συμφωνία και προβλέπεται από τη συμφωνία αυτή ότι θα φέρει αυτά τα μηχανήματα από την τάδε του μέρα, είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις, διότι αν δεν ανταποκριθεί ο Δήμος, πρέπει για το συμφέρον των πολιτών να μην πληρώνει τον εργολάβο για αυτές τις μέρες με το τεράστιο ποσό που έχει συμφωνηθεί. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνούμε και νομίζω
1: έτσι.
0: Στην αρχή της τοποθέτησής μου ήμουν σαφέστατος ότι όφιλε επειδή υπήρχε επαρκής χρόνος την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα να είναι πλήρως, να έχει όλο το προσωπικό και όλα τα μέσα στη διάθεσή του και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Ήμουν σαφέστατος.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά από τώρα και μετά εμείς θέλω να ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας αλλά και όλοι οι δημότες ότι θα ασκήσουμε πολύ αυστηρή κριτική για το καλό των δημοτών για να καθαρίσει η πόλη στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ
1: καλημέρα μου.
0: Για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Όσο συζητώ εγώ με τον κύριο Καραμαλάκη, έρχονται εδώ φωτογραφίες από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου και λένε οι ακροατές ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Από τη Λορέντζου Μαβίλη, από τη Θέρισο, τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων. Μα πώς γίνεται αυτό, δηλαδή για να μαζευτούν τόσα πολλά απορρίμματα έξω από τους κάδους, αυτό σημαίνει ότι τα απορρίμματα έχουν να περάσουν μέρες από εκεί. Βλέπω δηλαδή εδώ τις φωτογραφίες που είναι ξέχυλοι κάδοι, έξω από τους κάδους έχουν τοποθετηθεί άλλα αντικείμενα, χαρτόκουτες, σακούλες με απορρίμματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αρκετές μέρες να περάσουν. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι που δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά μας κάνει εντύπωση. Πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Κώστα Βαρδαβά. Ο κύριος Βαρδαβάς είναι πρώην αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα καθαριότητας και με αυτή του την ιδιότητα ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του ως εκπρόσωπος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Γνωρίζει τα πράγματα γιατί ήταν σε αυτή τη θέση και έχει πλήρη εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Βαρδαβά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας.
2: Άκουγα πριν τον κύριο Δοξαστάκη να μας λέει πολύ ευχάριστα πράγματα.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς επιστρέφουμε σε μια δύσκολη κατάσταση της πόλης του Ηρακλείου που αυτή φορά αφορά και τα απορρίμματα.
1: Ναι.
2: Και άκουσα και τον κύριο Καραμαλάκη. Εμείς εδώ είμαστε ως αντιπολίτευση. Με φιλοξενούσατε τις ημέρες που είχα την ευθύνη αυτής της υπηρεσίας και τότε τα καθήκοντά μας ήταν διαφορετικά, αλλά ο στόχος παραμένει για μας να είναι το Ηράκλειο μια καθαρή πόλη και δεν στεναχωριόμαστε πουδενή όταν αυτό μπορεί να το επιτύχει. Τώρα ρωτήσατε τον κύριο Καραμαλάκη

0: Και αν, κύριε Αργυράκη, το συγκρίνουμε με εκείνο το διάστημα, νομίζω ότι δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα και επίσης δεν έχουμε σε καμία περίοδο χάριτος για κανέναν εργολάβο που πληρώνεται τόσο ακριβά. Δεν έχουμε καμία περίοδο χάριτος όταν οι δημότες πλήρωναν 17-19 εκατομμύρια το χρόνο για όλα αυτά και τώρα πληρώνουν 34 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν υπάρχει περίοδο χάριτος. Καμία περίοδο χάριτος δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι. Αυτό που περιμέναμε όμως από τον κύριο Καλοκαιρινό, που και τη Δημοτική Αρχή που αρέσκεται σε επικοινωνιακούς χειρισμούς, θα ήταν την πρώτη μέρα ανάληψης της ευθύνης από την εργολαβία, την καθαριότητα, να τον δούμε παρατεταγμένο με το σύνολο του προσωπικού που προβλέπει η σύμβαση, δηλαδή με 151 άτομα που θα έπρεπε να είναι ντυμένα στα χρώματα των εταιριών που έχουν αναλάβει και όχι στα χρώματα του Δημοκρατίου, και δίπλα τους να είναι παρατεταγμένα το σύνολο του μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού που προβλέπει η σύμβαση, και αμέσως μετά τη φωτογράφηση επιθετικά να μπουν και να βελτιώσουν και να επιτύχουν το αποτέλεσμα.
1: Ωραία, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ.
0: Θα έπρεπε μετά από αυτή τη φωτογραφία, κύριε Αργυράκη, να φύγει ο Δήμαρχος και να πάει να τον περιμένει μία άλλη των μέσων του Δήμου Ηρακλείου και του προσωπικού του Δημοτικού, της Δημοτικής Υπηρεσίας, που θα απελευθερωνόταν από το κέντρο και θα έδινε πλέον τη μάχη για καθαριότητα συντεταγμένα στις γειτονιές, στις υπόλοιπες γειτονιές της πόλης και τους οικισμούς εκτός κέντρου, για να δείξει τι σημαίνει όλο αυτό που έχει συμβεί, η υποτιθέμενη μεταρρύθμιση που δίνει απλά από μια ανάπτυξη εργασίας. Λοιπόν, εμείς ως αντιπολίτευση είμαστε εδώ να ελέγχουμε. Άκουσα χθες τον αντιδήμαρχο να προβαίνει σε διάφορες καταγγελίες αόριστες που δεν έχουν να κάνουν με πανηγυρικό κλίμα μιας μεταρρύθμισης, και ανησυχούμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε εδώ για να ελέγξουμε την ορθή τήρηση της σύμβασης αυτής, την οποία βέβαια θα πρέπει να τηρήσουν υπηρεσιακά στελέχη που έχουν υπογράψει τις διακηρύξεις, τις προκηρύξεις και είναι και επικεφαλής επιτροπών της ορθής τήρησης των διαδικασιών αυτών. 24 λέει επόπτες έχει ο Δήμος πλέον. Προσέξτε, 24 επόπτες για να εποπτεύει 150 εργαζόμενους.
1: Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, κύριε Βαρδαβά, γιατί ομολογώ ότι δεν έχουμε βρει άκρη. Αυτά που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί είναι συγκεκριμένα. Λέει λοιπόν ότι ο εργολάβος πρέπει να έχει εδώ καθημερινά στη διάθεση της πόλης τόσα σάρωθρα, τόσα απορριμματοφόρα, τόσο κυβικών, πρέπει να έχει αυτά, αυτά, αυτά και αυτά τα μηχανήματα. Πρέπει επίσης να έχει καθημερινά αυτούς τους οδοκαθαριστές, αυτούς τους οδηγούς αυτοκινήτων, αυτό το προσωπικό που θα κάνει αυτό. Είναι δυνατό να μην μπορούμε να ξέρουμε εάν έχουν έρθει αυτά ή όχι? Δηλαδή, είναι δυνατόν από τη μια οι εργαζόμενοι να λένε ότι κάποια από τα μηχανήματα αυτά δεν έχουν εμφανιστεί και από την άλλη η Δημοτική Αρχή να λέει, πώς να το πω, ότι είναι όλα στην εντέλεια και ότι προχωρούμε κανονικά και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε? Τι λέτε εσείς? Είναι τόσο δύσκολο να το ελέγξουμε?
0: Γι' αυτό άλλη μία φωτογραφία θα διέλυε κάθε, να το πω έτσι, αντίρρηση περί τούτου, καθώς και το αποτέλεσμα δεν αντιστοιχεί στο να έχεις. Εάν λοιπόν είναι εδώ όλα τα μέσα και όλοι οι εργαζόμενοι, χαθήκαμε. Και χαθήκαμε γιατί, κύριε Αργυράκη, ο Δήμος πλέον στο κομμάτι της καθαριότητας είναι δέσμιος του μοναδικού υποψηφίου για την εργολαβία αυτή, η οποία πήρε μηδενική έκπτωση. Γιατί η δουλειά ήταν σφιχτή και δεν έβγαινε.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμέναμε ότι αυτός ο ανάδοχος θα στήσει μια υπηρεσία για να δουλέψει, αφού ήταν και μικρό το όφελος. Ανταυτού είδαμε δύο υπεργολαβίες. Δηλαδή εκεί που το κέρδος δεν έφτανε για τον ένα, φτάνει για τους τρεις. Ωραία. Και αυτές οι δύο υπεργολαβίες είναι δύο έμπειρες εταιρείες. Η μία δούλευε στην αποκομιδή το προηγούμενο διάστημα στο Δήμο με απευθείας αναθέσεις στο λεγόμενο αποτυχημένο πρόγραμμα γέφυρα. Άρα όφιλε να ξέρει χθες τι δουλειά αναλαμβάνει.

0: Και η άλλη εταιρεία έχει την εμπειρία του Δήμου Χερσονήσου και του Δήμου Ρεθίμου στον Οδοκαθαρισμό.
1: Ναι.
0: Και αυτοί όλοι όφυλαν, και η μαμά εταιρεία, να το πω η μεγάλη, να κάνει μια προεργασία πριν αναλάβει, αφού ήξερε ότι μόνο αυτή θα αναλάβει,
1: ναι,
0: για να είναι τα πράγματα, αφού έχει διαφημίσει τόσο πολύ και η Δημοτική Αρχή όλο αυτό το διάστημα την ανάθεση αυτή, να είναι όπως πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Δόξα τω Θεώ, τα χρήματα είναι πολλά. Δεν έγινε καμία προετοιμασία από ό,τι φαίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κανείς έτοιμος για να αναλάβει αυτή τη δουλειά. Στο μέλλον βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, με άνεση, θα γίνεται αυτό. Έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας,
1: ναι,
0: για αυτό που έχει συμβεί με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Έχουμε πει την εναλλακτική μας πρόταση και πουδενή εμείς δεν απορρίψαμε ποτέ τη δυνατότητα του Δήμου να μπορεί να πάρει εξωτερική βοήθεια με συγκεκριμένο τρόπο. Και θέλω να σας πω, κύριε Αργυράκη, το έχουμε ξαναπεί, ότι μην αποκόπτουμε την αποκομιδή και αυτή την εργολαβία.
1: Μάλιστα.
0: Εάν κάτσουμε και δούμε όλη την αλυσίδα διαχείρισης απορριμμάτων και το εξαιρετικό ενδιαφέρον πλέον που έχουν μεγάλες εταιρείες κορυφαίων επιχειρηματιών της χώρας,
1: ναι,
0: θα καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό οικονομικά και πού βαδίζουμε και πού έπρεπε να είναι η θέση και ο ρόλος του Δήμου μέσα σε όλα αυτά, κάτι που τώρα δεν γίνεται πλέον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε. Εμείς, ομολογώ, μπορώ να το πω, εμείς θέλουμε να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Εμείς θέλουμε μια πόλη καθαρή. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους δημότες, όταν μάλιστα τα τέλη, τα δημοτικά, έχουν αυξηθεί υπέρογκα. Θέλουμε λοιπόν μια πόλη καθαρή. Θέλουμε το αυτονόητο, αυτό που έχουν πετύχει άλλες πόλεις. Περιμένουμε. Ναι, βέβαια. Περιμένουμε να δούμε.
0: Κύριε Αργυράκη, μια καθαρή πόλη. Αυτή τη στιγμή η εργολαβία αυτή, ναι, δεν προβλέπει πιεστικό πλειστικό μηχάνημα με τόνους νερού πάνω, όπως είχε ο Δήμος,
1: ναι,
0: και επιχειρεί ακόμα του Δήμου για να πλύνει κεντρικές πλατείες, πεζόδρομους, όπως έπλυνε ο Δήμος,
1: ναι,
0: τους πεζόδρομους, τα πεζοδρόμια και τις πλατείες μας.
1: Ναι.
0: Δεν προβλέπει πλυντήριο.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Για να πλένει. Όλα αυτά σήμερα επιχειρούν και είναι μηχανήματα του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο υποτίθεται ο Δήμος,
1: μάλιστα,
0: θα έφευγε με αυτή την εργολαβία έξω από το κέντρο,
1: μάλιστα,
0: μια και καλή, και θα ασχολούνταν τα υπόλοιπα. Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και μένει να εξηγηθεί το γιατί.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά.

0: θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Πείτε στοπ στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, να ακούσω και την άποψη της λαϊκής συσπήρωσης. Όμως, να δώσουμε προτεραιότητα στον ακροατή που ζήτησε να παρέμβει για ένα θέμα, θα μας πει ο ίδιος ποιο είναι. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ήθελα να σας παρακαλέσω.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είχα ακούσει την προηγούμενη εκπομπή σας με τον κύριο Παπαδάκη που είπε ότι θα ψεκάζουν, θα κάνουν, θα δείχνουν.
0: Ναι.
1: Στην Ινδιά.
0: Α, λέτε για τα κουνούπια. Για τα κουνούπια.
1: Μας έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, προσωπικά εγώ, θέλω 3,80 κάθε μέρα για να αγοράζω ένα σπρέι, να ψεκάζω το μεσημέρι,
0: μισόλεπτο,
1: το βράδυ,
0: μισόλεπτο,
1: για να μπορούμε να κοιμηθούμε.
0: Περιμένετε. Πήρατε στο τηλέφωνο εκείνο που είπαμε προκειμένου να μπορείτε να καθοδηγήσετε τον εργολάβο να έρθει να ψεκάσει την περιοχή?
1: Όχι, ναι. Γιατί δεν το συγκράτησα.
0: Δεν το συγκρατήσατε. Και, λοιπόν,
1: δεν είχα την
0: ευκαιρία. Υπόσχομαι εγώ τώρα να επικοινωνήσω με τον κύριο Παπαδάκη και για άλλη μία φορά να δώσουμε το τηλέφωνο στον αέρα προκειμένου οι πολίτες να επικοινωνούν, διότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις τόσα πολλά κουνούπια στην περιοχή σου.
1: Επειδή τυχαίνει να έχουμε και παιδιά στο σπίτι, θα σας πω μόνο ότι τα μούτρα τους
0: τι λέτε τώρα.
1: Ναι, καταφαγωμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το κάνουμε αν μπορούμε και άμεσα, παιδιά, αν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Παπαδάκη και είναι σε ένα σημείο που μπορεί να μιλήσει, θα μας ικανοποιούσε να τον ακούσουμε αμέσως για να μας δώσει οδηγίες, όχι οδηγίες, για να μας δώσει το τηλέφωνο που μπορεί να απευθυνθούμε. Αν θυμάμαι καλά, είπατε.
1: Η κοιλάδα της Φινικιάς,
0: ναι,
1: δεν έχει περισσότερο πλάτος από 500 μέτρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Και τα πλαϊνά της, εγώ είμαι στα πλαϊνά βέβαια,
0: ναι,
1: από το σπίτι μου στον αμαξωτό το δρόμο.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι γύρω στα 350-400 μέτρα. Εστίες με νερά και τέτοια δεν έχουμε. Να πούμε ότι έχουμε νερά και τα δοκιμούν τα κουνούπια να μαγκώνουν τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μέσα στην καθαρή φύση.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Έχουμε καμία προστασία. Είπαμε ότι θα ψεκάσουν με ντρόν, με δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Ναι.
1: Να βγάλουν ένα ντρόν να ψεκάσουν δεξιά και αριστερά, γιατί απέναντί μας είναι ο δρόμος των Μαλαδών.
0: Ναι.
1: Και εκεί πιστεύω οι άνθρωποι τα ίδια προβλήματα θα έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το προηγούμενο θέμα σας.
0: Ποιο θέμα?
1: Με τα σκουπίδια.
0: Ναι, τα σκουπίδια.
1: Ο δρόμος από το συγκισμό της Φινικιάς.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τον Άι Γιάννη το Χωστό, δηλαδή μέχρι τη Διχάλα που είναι Μαλάδες Φινικιά, έχει κάποιους κάδους.
0: Μάλιστα.
1: Έχω κατ' επανάληψη, έχω στο σπίτι μου φυλαγμένα 10 τσουβάλια μαύρα σκουπίδια, τα οποία είναι ανακυκλώσιμα υλικά, από νερά, από σακούλες, από τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Παίρνω 2 σακούλες στο μπαγκάζ μόνο, δεν χωράω περισσότερες, και τα παίρνω μαζί μου το πρωί, λέω θα βρω ένα κάδο που είναι ο πιο κοντινός μου από το συνοικισμό 100 μέτρα, να διάσω. Εάν δεν γεμάτο μέχρι απάνω. Δεν μπορώ, θα γυρίζω πίσω. Πάω μέχρι του Καθέρι, η δεύτερη κάδη, γεμάτη και χάμω, δεν μπορώ να σας πω.
0: Καταρχάς,
1: για να μην αφήνω τα τσουβάλια
0: καταρχάς χάμω, σας συγχαίρω για την ευαισθησία σας, που δεν αφήνετε τα απορρίμματα, αλλά περιμένετε
1: όχι,
0: να βρείτε
1: κάτω. Δεν θεωρώ ότι...
0: Μα δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Τα γυρίζω πίσω, κύριε Αργυράκη.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μέσα στο σπίτι μου 10 μαύρες σακούλες τεράστιες.
0: Περιμένετε, γιατί έχω...
1: δεν ξέρω πότε να φορτώσω να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πάω σήμερα 2 και αύριο άλλες 2 και μετά άλλες 2.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Υπάρχει βέβαια, σας πω το πιο τραγικό. Υπάρχει μια κοπελίτσα η οποία την έχουν με ένα φαράς και μία σκούπα και επειδή την ρώτησα ποιος είναι ο χώρος που είσαι υπεύθυνη να είναι καθαρός, ξεκινάει από τα Κανάρια, έρχεται στη Φινικιά και τι μαζεύει, ό,τι μπορεί να μαζέψει από χάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είναι τα τις σακούλες μικρές και
0: κατάλαβα,
1: τα λοιπά. Και δεν χωράνε να μπουν στους κάδους ούτε αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Και η κοπέλα αυτή καθημερινά κάνει 10 χιλιόμετρα
0: Μάλιστα.
1: με τα πόδια.
0: Μάλιστα. Περιμένετε λίγο. Απάνω... Γιατί Ορίστε. Έχουμε τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Έχουμε τον ακροατή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που δεινοπαθεί στην περιοχή της Φοινικιάς με τα κουνούπια. Και επικοινωνήσαμε μαζί σας για να μας πείτε, για να τα ακούσει και ο ακροατής αλλά και οι υπόλοιποι ακροατές που μας παρακολουθούν, πού μπορούν να επικοινωνούν, σε ποιο τηλέφωνο, σε ποια υπηρεσία, για να ζητήσουν από τον εργολάβο να κάνει ψεκασμούς. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ο εργολάβος έχει ξεκινήσει από μόνος του να κάνει ψεκασμούς ή εμείς πρέπει να τον πάρουμε να έρθει στην περιοχή μας να ψεκάσει?
2: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει, το... κύριε Αργυράκη, δεν έχει έρθει ποτέ εργολάβος εδώ. Εγώ κυκλοφορώ κάθε μέρα.
0: Να ακούσουμε γιατί τον κάθε... κύριο Παπαδάκη να μας πει.
1: Ναι. Κάθε μέρα. Κανένα, ποτέ δεν είδα κανένα με ψεκαστήρα ή δεν ξέρω τι να μπορεί να ψεκάζει ή να ραντίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, τι λέτε?
2: Λοιπόν, πάμε στα δύο ερωτήματα που θέσετε. Το πρώτο είναι ότι η εταιρεία έχει καταγράψει τις εστίες που είναι τόσα χρόνια τις ξέρουμε σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Σωστό.
2: Σε αυτά λένε και οι ακροατές, στο Γιώφυρο, στο...
0: Ναι, ναι, ναι, μα μην τα πείτε αναγκητικά. Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί δίνει προτεραιότητα με την έναρξη κάθε... τώρα είχαμε την περίπτωση ότι έπρεπε να γίνει νέα τριετής σύμβαση μαζί του.
0: Ναι.
2: Έγινε διεθνή διαγωνισμός, την πήρε πάλι ο ίδιος ανάδοχος και ήδη έχει ξεκινήσει τις εφαρμογές παντού. Και μάλιστα τώρα όποιος θέλει μπαίνει στην περιφέρεια, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης, θα δει εκεί το εικονίδιο που έχει να κάνει, έχει το κουνούμενο.

0: πάει και είναι πολύ ναι. χαρακτηριστικό. Ναι. Θα το ανοίξω τώρα για να δείτε.
1: Ναι.
0: Και έχει το εβδομαδίο πρόγραμμα αναπεριφερειακή ένωτα, γιατί ο ανάδοχος αυτός είναι για όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα τώρα βλέπω, κύριε Αργυράκη, την Παρασκευή 24/6 θα είναι στις Ποταμιές.
1: Μάλιστα.
0: Στο Αυδού, στις Γωνιές, Αγία Πελαγία και πάει λέγοντας και στις άλλες ενότητες.
1: Μάλιστα.
0: Πέραν τούτου όμως μπορεί κάποια εστία
1: ναι.
0: να είναι νέα. Αλλά όχι εστία στο σπίτι μας, και θα σας πω μια που ανέφερα και τις περιοχές μας.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν μπορεί να πάρει δωρεάν όποιος θέλει στο 811-24-424.
1: Ναι. 811 ναι.
0: 24
1: μάλιστα.
0: 424.
1: 424. Ναι.
0: Η εταιρεία απαντάει εργάσιμες ημέρες και ώρες, και το αργότερο μία-δύο ημέρες έχει πάει και ναι. βλέπει ακριβώς τι γίνεται.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχαμε έντονες οχλήσεις.
1: Λοιπόν, περιμένετε, περιμένετε ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Ο ακροατής μας ακούει.
2: Εγώ σας ακούω, αλλά λοιπόν, δεν μπορώ να γράψω το νούμερο.
1: 800.
2: Αυτό το έγραψα. Μέχρι 11.
1: 112.
2: Άρα λοιπόν. 112.
1: 44-24. Εντάξει. Θα πάρετε εκεί και σε μία.
0: Δεν χρειάζεται. Εγώ θα πάρω τώρα αμέσως τον υπεύθυνο, αλλά ίσως καλύτερα να πάρει ο ακροατής σας
1: ναι.
0: για να πει ακριβώς το σημείο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα γενικά στη Φινική.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
2: Αργυράκη,
1: παρακαλώ.
2: Κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Επειδή η Φινική βρωμάει από τα σκουπίδια,
1: ναι.
2: έχω την εντύπωση
1: ναι.
2: ότι είναι η γενεσιουργός αιτία
1: μάλιστα.
2: που συμβαίνουν όλα
1: μπορεί,
2: αυτά.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Κύριε Αργυράκη, ναι. μπορείτε να μου δώσετε ένα λεπτό χρόνο, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω.
1: Βεβαίως.
0: Είχαμε λοιπόν τέτοια αναφορά και στο χωριό μας.
1: Ναι.
0: Στις Ποταμιές. Πήγε το συνεργείο άμεσα. Ξέρετε όμως το πρόβλημα ποιο είναι. Όσο και να ραντίζει η εταιρεία, όσο και να ψεκάζει, τέλος πάντων, να το πω και πιο σωστά. Υπάρχουν οι στέρνες, υπάρχουν στάσιμα νερά, υπάρχουν
1: ναι,
0: δοχεία
1: ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: που συγκρατούμε ναι. το νερό για να ποτίζουν άνθρωποι και καλά το κάνουν. Και εκεί έχει μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών. Αν αυτό δεν εξαλειφθούν, κάθε μέρα να είναι σε ένα σημείο και να ψεκάζει η ανάλογη εταιρεία, θα έχουμε κουνούπια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί το οτιδήποτε παραμένει στάσιμο το νερό μια εβδομάδα και πάνω, και πολύ λέω, είναι ο κύκλος του κουνουπιού όλος μέσα στο νερό, αναπτύσσονται τα κουνούπια. Άρα, θερμή παράκληση. Όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στο σπίτι μας, στις αυλές μας.
1: Ναι.
0: Μήπως και εμείς εκτρέφουμε τελικά μόνοι μας τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω για να πάρουμε την ευθύνη. Η ευθύνη είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Το τηρούμε τα τελευταία χρόνια με σχολαστικότητα. Αυτή τη φορά ο περιφερειάρχης, το κόστος και δεδομένου θα είναι 12μηνης διάρκειας κάθε έτος, έφτασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα σημαντικό έργο.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει όλοι όμως να βοηθήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά. Το κουνουπάκι δεν βλέπω βέβαια στη σελίδα της περιφέρειας.
0: Λοιπόν, θα κατέβετε βεβαίως, θα σας πω ακριβώς. Είναι λίγο πιο κάτω. Θα περάσετε τα μπάνερ με τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου και
1: ναι.
0: ακριβώς θα δείτε πλέον τις δράσεις.
1: Που λέει,
0: εκεί βέβαια αλλάσσονται.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Σημαντικές δράσεις.
1: Α,
0: εκεί θα το βρείτε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Απλά
1: πολύ ωραία.
0: Να κινηθείτε λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και άλλες.
1: Ναι.
0: Έχει τα έσπατα, όλες τις
1: ναι,
0: δράσεις.
1: Ναι,
0: θα δείτε
1: ναι.
0: το χαρακτηριστικό κουνουπάκι.
1: Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν στο
0: εντάξει.
1: κουνουπάκι, βεβαίως.
0: Εκεί
1: θα μπούμε.
0: Και σας λέει.
1: Ναι.
0: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανά περιφερειακή ενότητα. Και ξαναλέω, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα έχουμε 24. Σήμερα είναι στο Ηράκλειο, στο Ξεροπόταμο.
1: Μήπως εκεί λέει Δακοκτονία, ή υπάρχει και άλλο μπάνερ που λέει κουνουπάκι?
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο, άλλο. Κουνούπι,
1: άλλο.
0: Κουνούπι. Τώρα το βλέπω.
1: Πολύ ωραία. Τέλεια. Θα το βρούμε.
0: Εντάξει, σας λέω το
1: για
0: το
1: περιμένετε,
0: σήμερα.
1: Περιμένετε, περιμένετε ένα λεπτό, γιατί έχουμε και άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα να πω, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
3: αλλά που ακούει και ο κύριος Παπαδάκης, η μεγαλύτερη αιστεία που δημιουργεί πολλαπλασιασμό και γεννήσεων κουνουπιών είναι ο ποταμός.
1: Ναι.
3: Ναι. Όλο το μήκος, διότι έχουμε στάσιμα νερά.
1: Ναι.
3: Και αν σε κάποιο σημείο κυλάει λίγο νερό,
1: ναι.
3: κάπου όμως εκεί πλύνει μία γωνία και σταθμεύει το νερό, γίνεται λιμνούλα μικρή.
1: Μάλιστα.
3: Ας είναι των 5 κιλών, ας είναι των 10
1: ναι.
3: κιλών.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και εκεί ένα παράγει το κουνούπι.
1: Ωραία.
3: Είναι δισεκατομμύρια. Τι λέω δισεκατομμύρια?
0: Αυτό έχει δίκιο ο ακροατής, κύριε Αργυράκη. Ήταν οι περιοχές που ξεκίνησα, ναι. και μου είπατε για
1: ακούστε
0: για λόγο.

0: θέλουν να μην τα πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούστε απλώς λίγο. Να, ξέρετε, να εξηγήσουμε.
2: Όταν λοιπόν φυσάει ένας βορειοδυτικός άνεμος, όλη η πόλη γεμώζει.
1: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ναι, ναι. Ακούστε με λίγο.
2: Αν δεν ηθεί το πρόβλημα του γεωφύρου να γεννεί μια κήτη με δύο κατευθύνσεις του νερού και από τα πλάγια προς το κέντρο αλλά και το κέντρο προς τη θάλασσα, σε νερό που έχει ροή, δεν παράγεται κουνούπι.
1: Σας ευχαριστώ. Με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Εμείς είπαμε στην αρχή, τα έχει εντοπίσει αυτά η υπηρεσία και από εκεί ξεκινά κάθε χρόνο η καταπολέμηση των κουνουπιών. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ και εσάς για την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Για όσους δεν πρόλαβαν να γράψουν το τηλέφωνο, να το ξαναπώ για άλλη μια φορά. 800 11 24 424. Να καλωσορίσω τον Γιώργο Παπαδάκη, τον καλό συνάδελφο που είναι κοντά μας. Γιώργο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Τι γίνεται στο αστυνομικό δελτίο σήμερα?
3: Κοίταξε, έχουμε τον τραγικό επίλογο, ο οποίος γράφεται αυτήν την ώρα στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά,
1: ναι,
3: με τον καθομολογία δράστη να έχει ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
1: Ναι.
3: Στις 11 το πρωί ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία στο Βαρύ Πετροχανίων. Εκεί συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στην δολοφονημένη γυναίκα, στη,
1: ναι,
3: γυναίκα που έχασε με αυτό το βίο και τραγικό τρόπο την ζωή της. Ο,
1: ναι,
3: 44χρονος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
1: ναι,
3: και η ιατροδικαστική εξέταση, να πούμε και αυτό, Μανώλη, επιβεβαίωσε πλήρως την ομολογία του 43χρονου και κατέδειξε ότι το φωνικό χτύπημα ήταν,
1: ναι,
3: αυτό το οποίο δέχτηκε στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
3: Με αυτό το κούτσιρο, όπως είπε και ο ίδιος ο δράστης, ότι την αποτελείωσε. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση της εξαφάνισης, οι αστυνομικές αρχές, και αυτό είναι κάτι που είπε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας,
1: ναι,
3: η Κωνσταντία Δημοκλίδου, είχαν επικεντρωθεί στον κατηγορούμενο,
1: ναι,
3: φρόντισαν να μην αντιληφθεί ο ύποπτος ότι οι αρχές ήταν στο κατόπι του,
1: ναι,
3: και ότι βρισκόταν, και ότι βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών,
1: ναι,
3: και υπογράμμισε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έκανε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του, τα οποία όμως δεν κατάφερε να το κάνει.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να παίρνουμε κάτι, σε παρακαλώ. Έχουμε υπόθεση που κλώτσισαν ένα αστυνομικό στα Χανιά και του έσπασαν το χέρι. Μα του κλώτσισαν το χέρι.
3: Ναι, είναι δύο αρκετά έτσι θερμόαιμες γυναίκες που έφτασαν στα Χανιά από την Βαρσοβία,
1: ναι,
3: τις προηγούμενες ώρες.
1: Συγγνώμη, γυναίκες κλώτσισαν.
3: Δύο γυναίκες ακριβώς.
1: Ναι.
3: Έφτασαν στα Χανιά από τη Βαρσοβία με το αεροπλάνο.
1: Ναι.
3: Κατά τη διάρκεια της πτήσης, λένε οι πληροφορίες, ότι τις εντόπισαν, το πλήρωμα τις εντόπισε να καπνίζουν μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους. Δεν,
1: ναι,
3: συμμορφώνονταν γενικότερα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Και όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων,
1: ναι,
3: η αστυνομία φυσικά προχώρησε στην σύλληψή τους.
1: Ναι.
3: Όμως, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τις συλλάβουν, η μία,
1: ναι,
3: εξ αυτών,
1: ναι,
3: κλώτησε τόσο δυνατά το χέρι ενός αστυνομικού
1: τώρα,
3: που του προκάλεσε κάταγμα.
1: Ωραία. Παίρνουμε κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Έχουμε μια υπόθεση με ένα 17χρονο από το Γάζι που κρίθηκε προφυλακιστέως, καθώς φέρεται, έτσι λέει η αστυνομία,
3: mm-hmm,
1: να έχει ενεργό ρόλο, είχε ενεργό ρόλο στο διεθνές εξτρεμιστικό δίκτυο 764. Τι είναι αυτό?
3: Είναι ένα δίκτυο
1: ναι,
3: που στην ουσία στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου, τα εκβιάζει πολλές φορές ακόμα και σε σεξουαλικό επίπεδο και τα κάνει μέσα από διάφορα έτσι, με διάφορους τρόπους, τα οθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονίες πολλές φορές.
1: Μα
3: είναι ένα εξτρεμιστικό,
1: ήταν ένα παιδί
3: δίκτυο
1: εδώ από
3: ακριβώς,
1: το
3: που έχει, μεγάλη, ναι, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι.
3: Ο νεαρός από το Ηράκλειο συνελήφθη στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που στήθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε συνεργασία, ναι, να το πούμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό, με τις Αμερικανικές αρχές.
1: Ναι.
3: Μιλάμε για 2 17χρονους, ο ένας εξ αυτών από το Γάζι,
1: mm-hmm,
3: και στην πραγματική του ζωή φαίνεται ότι δεν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Ωραία. Συνελήφθη, δικάστηκε, μάλιστα, και προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Έχω στη διάθεσή μου ακόμα 8 λεπτά. Έχουμε μία εκκρεμότητα με αφορμή το θέμα που έχουμε αναδείξει από χθες σε σχέση με τα απορρίμματα. Έχουμε φροντίσει να ακουστούν όλες οι απόψεις, δηλαδή η άποψη της Δημοτικής Αρχής, η άποψη των υπαλλήλων, των εργαζόμενων στην καθαριότητα, η άποψη του κυρίου Καραμαλάκη, του κυρίου Βαρδαβά ως εκπρόσωπος της παράταξης Ηράκλειου για σένα. Θέλουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, που είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δουλουφάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη. Σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
1: Να είστε καλά. Θέλουμε και τη δική σας άποψη σε αυτό το μείζον θέμα που έχει προκύψει μεταξύ αντιδημάρχου και εργαζομένων σε σχέση με τον ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη υποχρέωση, αλλά από ό,τι λένε οι εργαζόμενοι, μπορώ να το πω, δεν έχει φέρει όλα τα μηχανήματα που προβλέπεται από τη σύμβαση προκειμένου να επιχειρούν καθημερινά κλπ. Τι λέτε εσείς, ποια είναι η άποψή σας και τι πρέπει να γίνει?
0: Ναι, σας έχω παρακολουθήσει και στις συζητήσεις που έχετε κάνει τον κύριο Παπαδάκη,
1: ναι,
0: και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει χθες.
1: Ναι.
0: Καταρχάς ξεκινάμε ότι είναι απαράδεκτο ο αντιδήμαρχος να στρέφεται ενάντια στους εργαζομένους που πραγματικά τα τελευταία χρόνια, με την τεράστια υποστελέχωση που έχει και την υποβάθμιση της υπηρεσίας, έχουν κάνει μία δουλειά, νομίζω, πέρα των δυνατοτήτων τους, πέρα της τους, όταν τους οφείλονται εκατοντάδες μέρες, ίσως και χιλιάδες, σε ρεπό και σε άδειες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν μία πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν αμείβονται για αυτή τη δουλειά που κάνουν, για το αγαθό που προσφέρουν. Και είναι απαράδεκτο η Δημοτική Αρχή εκ μέρους του Αντιδημάρχου να στρέφεται ενάντια στους εργαζομένους και στους εκπρόσωπους τους. Τώρα, εμάς η θέση μας, κύριε Αργυράκη, είναι ξεκάθαρη και δεδομένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ακολουθεί ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να καταγγέλει τη γενικότερη πολιτική που τι θέλει τα αγαθά, μέσα σε αυτά είναι και η καθαριότητα, να έχουν μια στοχευμένη υποβάθμιση η οποία εν τέλει καταλήγει στα χέρια του ιδιώτη. Είναι ένα από τα αγαθά που έχουν ήδη πάει εκεί. Να θυμίσω τα άλλα είναι οι μεταφορές, είναι το οδικό δίκτυο σε πολλές περιπτώσεις, είναι το νερό που έχει εν μέρει ιδιωτικοποίηση και εδώ πέρα, το πράσινο, κύριε Αργυράκη, η υγεία, νοσοκομεία δεν υπάρχουν, οι ιδιώτες δεν προλαβαίνουν από τα ραντεβού, το ρεύμα και πάει λέγοντας. Μέσα αυτά λοιπόν είναι και η καθαριότητα. Είναι τεράστια η ευθύνη όχι μόνο της τωρινής Δημοτικής Αρχής, αλλά και όλων των προηγουμένων που έχουν οδηγήσει και έχουν αποδεκτεί αυτή την πολιτική και την έχουν εφαρμόσει κατά γράμμα, στο οποίο μας οδήγησαν σε μια λύση η οποία είναι και πάρα πολύ ακριβή και δεν είναι και η κατάλληλη για την πόλη μας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν, κύριε Γεράκη, δεν έχουμε σχολεία,
1: ναι,
0: αυτά τα 8 εκατομμύρια θα μπορούσαν να, όχι βέβαια να πληρωθούν ξανά από τις θέσεις των δημοτών, αλλά θέλω να είναι κατανοητό το παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή ένας ιδιώτης όσο να βγάλει κάποια εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να χτίζουν ένα σχολείο το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν τι προτεραιότητες που έχει και αυτή η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι προηγούμενες. Και για να πω, για να βάλω και όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, κύριε Αργυράκη, στο κάδρο και στις συζητήσεις που έχουν γίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι διαφωνίες τους δεν είναι ουσιαστικές, είναι σε κάποια τεχνικά ζητήματα,
1: ναι,
0: σε κάποια, στο ύψος ίσως της αμοιβής του ιδιώτη, ότι αν ο ιδιώτης ήταν αμοιβόταν λιγότερο θα μπορούσε να το συζητήσουν καλύτερα, και σε κάποια, ας πούμε, έτσι, τεχνικά ζητήματα. Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι μια υπηρεσία η οποία θα ήταν στελεχωμένη και θα μπορούσε να κάνει τις προσλήψεις που ήταν και το προσωπικό που ήταν απαραίτητο για να έχει την πόλη καθαρή, αυτό θα το ήταν, θα ήταν εξασφαλισμένο. Αλλά δεν γίνεται, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η πολιτική κατεύθυνση ώστε να πάμε να οδηγηθούμε σε ιδιώτη, και είναι μόνο η αρχή, κύριε Αργυράκη, για το Δήμο. Έπονται και άλλες υπηρεσίες, επειδή σας ακούω και το κτηματολόγιο θα καταλήξει εκεί πέρα, δεν είναι βέβαια του Δήμου, έτσι, αλλά και η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι υποστελέχοντες.

0: ενδεχομένως θα αναλάβουν πολύ σύντομα εξωτερικοί συνεργάτες.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Στόχος μας είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις στα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου και σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεράκη.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση του Δήμου Ηρακλείου. Να σας πω εγώ κλείνοντας ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα εν ώψη της ψήφισης νομοσχεδίου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση παρουσίασε τη νέα ρύθμιση ως κοινωνική παρέμβαση που στηρίζει τους συνεπείς δανειολήπτες αξιοποιώντας το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που θέτουν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την επικαιρότητα, αυτά είναι τα σημαντικά θέματα που προλάβαμε να αναδείξουμε στο πλαίσιο της τρίωρης εκπομπής που έφτασε στο τέλος της. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γιαναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σε λίγο θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Ρένα Σημιαντονάκη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται η δυναμική κινητοποίηση εργαζομένων κρίσιμων κλάδων στο Ηράκλειο, οι οποίοι πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας, ενώ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης έχει προγραμματιστεί κεντρική συγκέντρωση. Με φέρετρο στην πορεία οικοδόμοι διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας. Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν το βαν του Σκοπιανού που μετέφερε τη σωρό της αλλά και τα ίχνη αίματος στο σπίτι του. Ακόμα ο δράστης φέρεται να έκανε αναλήψεις 1.800 ευρώ από ATM με κάρτες της 45χρονης προσπαθώντας να σκηνοθετήσει τη ληστεία. Συνελήφθη στο Ηράκλειο με 22χρονη μετά από καταγγελία του 38χρονου εργοδότη της. Ο επιχειρηματίας διαπίστωσε ότι υπάλληλός του αφαιρούσε συστηματικά χρήματα από το Ταμείο του Περιπτέρου επί σειρά μηνών με τη συνολική τρύπα να υπολογίζεται

0: στο ποσό των 9.000 ευρώ. Επέστρεψε σήμερα στην πλατεία Κύπρου η πρωτομή του Νικού Ξυλούρη στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του μετά τον βανδαλισμό που υπέστη. Τη διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων προς τους καταναλωτές ώστε να συνεχίσουν να ζητούν αποδείξεις και να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω τραπεζικού συστήματος εισηγείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος, η περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής σε κλάδους όπου κυριαρχούν τα μετρητά. Αντεκλήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το στενό του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που φαίνεται πως εξελίσσονται σε αγκάθια της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Από το Αμπού Ντάμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα αναδεχθεί διόδια ή τέλη στη θαλάσσια οδό του Ορμούς. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο καύσωνα οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί σε λίμνες και ποτάμια της Γερμανίας. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε ραδιοκρίτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 24 Ιουνίου του 2026, είμαστε στην καρδιά αυτής της εβδομάδας και στα τέλη σιγά σιγά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε απεργίες σε όλη τη χώρα, έχουμε απεργίες και εδώ. Στο Ηράκλειο απεργούν οι οικοδόμοι, απεργούν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Έχουμε μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αυτή την ώρα. Τι διεκδικούν όλοι αυτοί? Διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες απολαβές, ειδικά οι οικοδόμοι, επιτέλους να προστατευτεί το επάγγελμά τους, μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια, καθώς 13 άνθρωποι, 13 οικοδόμοι, εργαζόμενοι, να το πω καλύτερα, στον κατασκευαστικό κλάδο, έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Διεκδικούν λοιπόν οι εργαζόμενοι και οι οικοδόμοι και στον επισητισμό τουρισμό, ξενοδοχό υπάλληλοι, ότι λίγο πολύ ζητούν οι εργαζόμενοι και σε άλλους κλάδους και σε όλη τη χώρα.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία της ημέρας ψηλά το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα στο Sky ότι όλη αυτή η υπόθεση, δηλαδή το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για συμμετοχή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate, όλο αυτό λοιπόν είναι μία μπούρδα. Με αυτή τη λέξη το χαρακτήρισε όλη αυτή την κατάσταση ο κύριος Αβραμόπουλος. Είπε επίσης ότι αν θα ξαναείναι υποψήφιος βουλευτής, είναι δικό του θέμα και δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Αβραμόπουλος, γι' αυτό σας τις μεταφέρω έτσι, και διερωτήθη αν υπάρχει μίζα που φορολογείται. Λέει δηλαδή ότι πήρε λεφτά από αυτή την ΜΚΟ, την Καταριανή, αλλά και την έχει δηλώσει και έχει φορολογηθεί κτλ. Στο Sky επίσης, νωρίτερα, λίγο πριν τον κύριο Αβραμόπουλο, ο Μάκης Βορύδης είπε ότι στην υπόθεση Αβραμόπουλου δεν βλέπει κανένα απολύτως πολιτικό θέμα. Το δικονομικό κομμάτι προκαλεί μια εντύπωση, είπε ο κύριος Βορύδης, χαρακτηρίζοντας υπερβολικές τις αναφορές για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

δεν βλέπει κάτι μεμπτό ο κύριος Βορύδης και σε αυτή την υπόθεση, όπως δεν είδα βεβαίως και στο σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Λοιπόν, πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate, επιμένει ότι όλα ήταν νόμιμα και ηθικά, πήρε κάποια χρήματα, αλλά με την έγκριση της Κομισιόν, και αυτό είναι αλήθεια, πήρε τα χρήματα, φορολογήθηκε για αυτά, οπότε δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Επιμένει ότι όλα ήταν νόμιμα και ηθικά, και φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πληρώνεσαι από μια ΜΚΟ χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, έστω και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αυτή η ΜΚΟ είναι γνωστό ότι ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους το Κατάρ διοχέτευε πόρους για να εξασφαλίσει θετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδρομή προς το Μουντιάλ το 2022. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Είπαμε, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας του κυρίου Αβραμόπουλου. Άλλωστε, το είπε και ο κύριος Βορύδης ότι δεν υπάρχει θέμα, το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος ο ίδιος ότι δεν υπάρχει θέμα και ότι όλο αυτό είναι μία μπούρδα. Η υπόθεση Αβραμόπουλου βεβαίως έσκασε την ημέρα που καταδικάστηκε από το πρωτοδικείο μία πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Δεν καταδικάστηκε για ένα email, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευθεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών δεν είναι κομματική περιουσία, απεφάνθη μεταξύ άλλων το δικαστήριο και την καταδίκασε με άλλα 3 στελέχη.

και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες εβδομάδες μετά το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται σε συναλλαγές για τη διευκόλυνση οικοδομικών έργων. Ένα σκάνδαλο που έχει ήδη οδηγήσει στην αποπομπή δύο γενικών γραμματέων υπουργείων που είναι πολιτικές και όχι διοικητικές θέσεις. Δηλαδή τα λέμε να τα θυμόμαστε, γιατί είναι και τόσα πολλά αυτά που προκύπτουν σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, γιατί να μην τα ξεχνάμε, αν και η άποψη της κυβέρνησης, μας το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δοθείς ευκαιρίας το λέει και ο κύριος Βορύδης, ότι δεν υπάρχουν πολιτικά θέματα σε όλα αυτά που προκύπτουν. Εμείς οι πολίτες τα χαρακτηρίζουμε σκάνδαλα, η κυβέρνηση λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και το τεκμήριο της αθωότητας, το θέμα θα το ερευνήσει η δικαιοσύνη και όλα αυτά που ακούμε εδώ και 7 χρόνια.

Τώρα, λοιπόν, η είδηση που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού προκαλεί κάποια ερωτήματα, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρηση από το κόμμα ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τον ξέρετε τον Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Γνωστοποίησε αυτή την απόφαση μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Γιατί ήταν κοντά της εδώ και χρόνια. Από τότε δηλαδή που είχε σκάσει όλη αυτή η ιστορία, η τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Και ο Βασίλης Κοκοτσάκης είχε ενεργό ρόλο στις έρευνες για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το πολιτικό εγχείρημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στο οποίο είχε εκφράσει πριν από μερικούς μήνες δημόσια τη στήριξή του. Μάλιστα ήταν ο υπεύθυνος για ολόκληρη την Κρήτη. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε σταλεί και ένα email από όλους αυτούς που στηρίζουν το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού και είχαμε ενημερωθεί ότι ο Βασίλης Κοκοτσάκης θα είναι ο υπεύθυνος για ολόκληρη την Κρήτη. Να λοιπόν που αλλάζουν τα πράγματα και λίγες εβδομάδες μετά ο κύριος Κοκοτσάκης αποφασίζει να φύγει, να μην συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι θέλει να πει μια καθαρή κουβέντα και μια συγνώμη που όπως λέει οφείλει προς τους φίλους που τον εμπιστεύτηκαν. Πολλοί από εσάς, λέει, δεν γνωρίσατε το εγχείρημα αυτό μέσα από κομματικούς μηχανισμούς ή δημόσιες καμπάνιες, το γνωρίσατε μέσα από μένα, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Μέσα από την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στο κοινό αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση των Τεμπών, γι' αυτό θεωρώ ότι σας οφείλω μία καθαρή κουβέντα. Σήμερα, μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, λέει ο Βασίλης Κοκοτσάκης, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα τη δική σας εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι ότι οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Παραμένω εκεί όπου βρισκόμουν από την πρώτη μέρα. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη κτλ. Και καταλήγει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια κτλ. Γιατί τελικά η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, λέει, αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε θέση, τίτλο ή πολιτική σκοπιμότητα. Είναι ένα πολύ σαφές καρφί αυτό με το οποίο καταλήγει και κλείνει η ανάρτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κότσογλου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε ακροατές σας, κύριε Σημειωτονή.
0: Πάμε καλά όσον αφορά τις αφίξεις, έτσι. Μιλάω για τον τουρισμό, θαυμάσια θα έλεγα. Τα νούμερα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αυτή την περίοδο είναι πιο καλά από ότι πέρυσι. Έχουμε περισσότερες αφίξεις δηλαδή. Ως αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, σας αρκεί αυτό, κύριε Κότσογλου, ότι πάμε καλά, έχουμε κόσμο, ok, αλλά υπάρχει αλλά, ζητούμενο, ναι, είναι, μας αρκεί αυτό.
1: Θα θυμίσω για μια ακόμα φορά τη στρατηγική μας, η οποία λέει ότι η διάσημη Κρήτη, η Κρήτη των αριθμών και των αφήξεων, δεν μπορεί να μην είναι η πρώτη, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνη. Άρα η Κρήτη της ποικιλομορφίας, η Κρήτη της ανθεκτικότητας και της αηφορίας, της συνεργατικότητας του ψηφιακού αποτυπώματος και των υποδομών, είναι έξι ακόμα Κρήτες οι οποίες πρέπει να πηγαίνουν ισόρροπα καλά. Όπως το λέτε είναι, η αγορά στενάζει αυτή τη στιγμή. Και θα σας πω το λόγο. Ο λόγος είναι ότι από το 2023 και μετά παρατηρούμε μια συρρήκνωση της κατακεφαλής δαπάνης. Της μέσης δαπάνης, η οποία είναι η δαπάνη που κάνει ο επισκέπτης εξαιρουμένου των εισιτηρίων και του ξενοδοχείου του.
0: Αυτά δηλαδή που θα καταναλώσει εκτός από το κομμάτι της διαμονής και της μετάβασης του στην Κρήτη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί μέσα είναι το εστιατόριο, εκεί μέσα είναι το σούπερ μάρκετ, εκεί μέσα είναι το μεταφορικό μέσο, εκεί μέσα είναι ο ξεναγός, εκεί μέσα είναι το ξενοδοχείο, εκεί μέσα είναι το μουσείο, εκεί μέσα είναι όλες αυτές οι δαπάνες. Ναι. Αυτή η δαπάνη, κυρία Σημειωτονάκη, από 980 ευρώ το 2023, το 2025 ήταν 690. Αυτό σημαίνει μια πτώση πάνω από 30% στην κατακεφαλή δαπάνη.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι, για να σας το δώσω σε νούμερα, η Κρήτη από τα 4,7 δισεκατομμύρια ίσπραξη έπεσε στα 3,7. Και αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο μοντέλο, γιατί από τη μια μεριά η πίεση στον προορισμό γίνεται μεγαλύτερη, το αεροδρόμιο δυσκολεύεται περισσότερο.

0: με απλά λόγια. Θα έχω περίπου ένα, αυτή τη στιγμή 31 Μαΐου, όπως το είπατε ακριβώς, έχω 11% αύξηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που σημαίνει μόνο από τις διεθνείς αύξησης περίπου 80-90 χιλιάδες άτομα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη θα δεχτεί περίπου 400-500 χιλιάδες παραπάνω κόσμο. Mm-hmm. Άνθρωποι οι οποίοι θα καταναλώσουν μεν, θα ξοδέψουν μεν, θα μολύνουν μεν, θα πιέσουν δε, mm-hmm. αλλά το τελικό κομμάτι του τζίρου πάλι θα βρεθεί υποκρίση και μπορεί να είναι αρνητικό. Ναι. Ιδιαίτερα δε πρέπει να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κατευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό προς το retail, δηλαδή η απώλεια αυτή του τζίρου πηγαίνει προς το σούπερ μάρκετ ή το μίνι μάρκετ, γι' αυτό ακούτε και δεν παραπονιούνται.
1: Για τα εμπορικά λέτε τώρα, λέτε και τα εμπορικά, για τα εμπορικά καταστήματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μιλάω για το μίνι μάρκετ και το σούπερ μάρκετ. Μιλάω για την αγορά του τροφίμου. Mm-hmm. Μιλάω για την αγορά του πελάτη ο οποίος πηγαίνει και ψωνίζει, είτε είμαι σε ένα ξενοδοχείο πόλης και πηγαίνει και παίρνει τα σνακ του για να τα φάει στο μπαλκόνι, είτε δεν πηγαίνει στο εστιατόριο για να φάει. Υπάρχει μια μετακύληση της δαπάνης πολύ σοβαρή από την εστίαση και την καλοπέραση προς mm-hmm. το μίνι μάρκετ, και αυτό είναι σίγουρο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργεί τριγμούς. Δεν είναι λοιπόν, όπως το είπατε και εσείς πάρα πολύ ξεκάθαρα, δεν είναι οι αφήξεις και δεν είναι το μοντέλο προβολής που έχει πρόβλημα, ή θα πηγαίνει καλά.
1: Άρα πού οφείλεται, αυτή η σταδιακή μείωση της κατακεφαλήν δαπάνης από το 23 μέχρι τώρα που μιλάμε, δηλαδή για τέταρτη σεζόν?
0: Όσον αφορά εμάς, οφείλεται στο γεγονός ότι η προσφορά καταλυμάτων είναι τέτοια ώστε προσφέρει φτηνότερες επιλογές, αυξάνει πολύ περισσότερο τον ανταγωνισμό, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πια η δαπάνη να είναι λιγότερη. Αυτό από τη μεριά μας. Απλώσαμε τον τραχανά της βραχυχρόνιας και της ξενοδοχείας σε τέτοιο βαθμό που τώρα δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, αλλά δεχόμαστε τις συνέπειες. Από τη δε υπόλοιπη μεριά της Ευρώπης θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πληθωρισμός και η μείωση της αίσθησης του Ευρωπαίου για την εισοδηματική του τακτική είναι εκείνο που μειώνει τα έξοδα. Το ακούω όλο αυτό με τη λογική, έχει αλλάξει συνήθεια. Δεν έχει αλλάξει συνήθεια. Έχει λιγότερα χρήματα και ξοδεύει λιγότερο. Ο ξένος αισθάνεται την έννοια της στασιμότητας ή της ύφεσης με πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτή που την αισθάνει το Έλληνας, που είναι συλλογική, μια ζωή την έχουμε. Θα φτηνήσει, θα κάνει, θα δείξει, θα ράνει, ναι. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ξοδέψει λιγότερα. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σιμιοντονάκη, κρίνεται το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Και δυστυχώς σε εθνικό επίπεδο δεν τα έχουμε πάει καλά. Mm-hmm. Διότι το να μην γίνει ένα ακόμα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσωσης δεν θα το αποφασίσει ο άνθρωπος από το Μασταμπά. Διότι αυτό θα σου πει: μια χαρά θα το κάνω. Αυτό το κάνανε και άλλοι. Γιατί να μην το κάνω εγώ? Γιατί? Αυτό πρέπει να αποφασιστεί από πάνω προς τα κάτω, και η λογική της ελεύθερης αγοράς, όπου έλαφοι και λέοντες κυκλοφορούν ελεύθεροι, θα συνεχίσει να γίνονται. Και αν δείτε ποτέ τους έλαφους να τρώνε τους λέοντες, πείτε μου το και εμένα.
1: Είπατε για τα, και για τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα δηλαδή, είπατε και για το Airbnb, και είπατε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτή τη μείωση των εσόδων τέταρτη χρονιά οφείλεται, εκτός από τα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζουν και οι άλλοι Ευρωπαίοι εκτός από εμάς, είναι και αυτή η υπερπροσφορά. Για πόσες κλίνες μιλάμε σε επίπεδο νησιού, σε καταλήμματα ξενοδοχεία και Airbnb, κύριε Κότσογλου, στο νησί μας?
0: Μιλάμε για περίπου 210.000 κλίνες σε επίπεδο ξενοδοχειακού. Μιλάμε για ένα αντίστοιχο νούμερο σε επίπεδο βραχυχρόνιας, και μιλάμε για 100-120.000 σε επίπεδο βιλών και δωματίων.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε,
1: είναι πάνω από, πάνω από 500.000 δηλαδή αυτές οι κλίνες,
0: ναι, ναι,
1: που προσφέρει
0: το νησί. Από 500.000, ναι, πάνω, ναι, 500-550.000. Υπάρχει μια λογική αύξηση. Βέβαια και κάτι μας ανησυχεί ήταν ότι μέχρι σήμερα οι επενδύσεις οι ξενοδοχειακές είχαν κριτικά ονόματα. Τώρα ακούς Marriott, Hilton, με κριτικούς κατά περίπτωση ιδιοκτήτες, ναι, αλλά ακούς ξένες μπράντες και σαν οίκος και ούτω καθεξής, και αυτό στη Δυτική Κρήτη ακόμα περισσότερο, επειδή οι πόροι και ενδεχομένως η δικυλομορφία της περιοχής είναι λίγο διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν καταλαβαίνετε ότι ένα κατάλημα πέφτει στα 40 ευρώ, που σημαίνει

0: δείχνει ότι η διαμονή του στο μέσο όρο διαμονής που είναι 7,6 μέρες πάει στα 300 ευρώ. Πόσα φαντάζεστε ότι θα ξοδέψει αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, όσο αφήνουμε αυτό το μίξ να λειτουργήσει, δεν έχει νόημα η ερώτηση να δούμε τι επισκέπτη θέλουμε. Και κατά συνέπεια, πάντα το προφίλ του επισκέπτη μας θα έχει ένα τεράστιο ερωτηματικό όσο η βραχυχρόνια μίσθωση θα ανεβαίνει σε αριθμούς.
1: Εκεί το αποδίδεται ουσιαστικά, έτσι, κύριε Κότσογλου. Και από την άλλη πλευρά, αναρωτιέται ο πολίτης, που δεν έχει ενδεχομένως και την πολυτέλεια να πάει να δώσει σε ένα ξενοδοχείο 300-500 ευρώ τη βραδιά για να μπορέσει να κάνει κάποιες μέρες διακοπές, για ποιο λόγο να μην έχει αυτό το δικαίωμα, έτσι όπως το περιγράψατε, 40 ευρώ τη μέρα, για κάποιες μέρες, έστω και αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα. Δηλαδή, υπάρχουν τα ξενοδοχεία, όλοι θέλουμε να πάμε σε ένα ξενοδοχείο ακριβό, αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς. Έχουμε και το άλλο άκρο, τα 40, τα 30 ευρώ την βραδιά. Αλλά οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις φθηνές διακοπές που επιλέγουν να κάνουν κάποιοι μέσω Airbnb?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όπως το είπατε κι εσείς, αυτή την αγορά δεν είναι ότι δεν θα τη θέλαμε. Δεν είναι όλοι ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, φτάνει να έχουν τα χρήματα. Υπάρχει μια γενιά, η οποία είναι η Gen Z, η Gen X, η οποία σου λέει: δεν γουστάρω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω πια να μπορώ να πηγαίνω σε ένα χώρο που θα πρέπει να περιμένω 10 λεπτά για να βρω το πρωινό. Θέλω κάτι πολύ πιο άνετο. Θέλω να σηκωθώ όποτε μου γουστάρει. Θέλω να πάω στο διπλανό φούρνο να πάρω λίγο πρωινό και να κανονίσω τη μέρα μου όπως θέλω. Μια χαρά. Τι θέλαμε αυτή την αγορά. Όχι όμως στη λογική του να αρχίσει να κανιβαλίζει το ξενοδοχειακό κομμάτι ως κλάδος, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στη γενικότερη κοινωνία. Και φυσικά ο άνθρωπος θα μπορεί με τον ίδιο τρόπο να επιλέγει, όπως επιλέγετε μου. Έχω ακούσει ξενοδόχο αυτό το χρονικό διάστημα να απαντάει στην κλίση και να λέει: λοιπόν, θέλω να έρθω, πόσο θα μου αφήσει το δωμάτιο? 40 ευρώ θα στο αφήσω. Και πρωινό, τη λέει: πρωινό, κοίταξε, καλύτερα αγόρασε απ' έξω, γιατί εγώ το έχω αφήσει το πρωινό ελεύθερο και το πουλάνε άλλοι. Οπότε αν πάρεις απ' έξω μπορεί να σου βγει 6-7 ευρώ, αν το πάρεις από το ξενοδοχείο θα είναι 12. Αντιλαμβάνεστε πια ότι υπάρχει ένας κλεφτοπόλεμος, ο οποίος υπάρχει για να σωθεί κάθε κομμάτι της αγοράς. Και το ζητούμενο μετά από όλα αυτά είναι, σας λέω και πάλι, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό από πάνω έως κάτω. Από κάτω προς τα πάνω. Θα αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Θα πρέπει να κάτσει αυτός που άφησε τον τραχανά ελεύθερο και τον άπλωσε να πει: τι κέρδη έχω από αυτή την αγορά? Έχω το κέρδος πρώτον ότι παίρνει η κυρία Μαρία από το Μασταμπά λεφτά κάτω από τον tour operator. Τι άλλο έχω? Το σπίτι που ήταν χρέπει έγινε όμορφο. Και τι άλλο έχω? Κινείται μια αγορά νοικοδόμησης που δεν βρίσκεις ποτέ υδραυλικό και ηλεκτρολόγο. Πολύ ωραία. Τι προβλήματα έχω? Έχω προβλήματα κοινωνικά. Δεν βρίσκω πια φτηνό νίκη. Ο αποσπασμένος αξιωματικός, στρατιωτικός, υγειονομικός φοιτητής δεν βρίσκει που να μείνει. Πολύ ωραία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ πολιτών, επισκεπτών και μονίμων κατοίκων αυτή? Πολύ ωραία. Το κάνω πράξη, ορίζω όρους, βάζω όπως ακριβώς ορίζω τη χωροταξία.
1: Ό,τι δεν έγινε περιγράφεται. Ό,τι δεν έγινε. Αφήνουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Αυτό οφείλεται στην πολιτική και στις επιλογές της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων. Ακριβώς. Βλέπουμε με τα Airbnb τι γίνεται και πόσο έχουν συμβάλει σε αυτό που περιγράψατε, ότι δεν υπάρχει σπίτι διαθέσιμο, σε συνδυασμό με το άλλο πολύ διαφημισμένο μέσο ανάπτυξης, την Golden Visa. Άλλο ένα θέμα τεράστιο, το οποίο επίσης έχει μειώσει δραματικά τα διαθέσιμα σπίτια και ακίνητα. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό και τώρα συζητάμε εμείς για τις επιπτώσεις σε αυτό που λέμε έσοδα από τον τουρισμό. Πάντως η εκτίμησή σας είναι ότι και φέτος, θα έχουμε μειωμένα έσοδα. Δηλαδή θα είναι η τέταρτη χρονιά. Ή το ίδιο
0: η μειωμένα. Η εκτίμησή μου είναι ότι προετοιμάζεται μια αγορά πολυτελής για όλα τα βαλάντια. Και στο τέλος οι πράξεις είναι χαμηλότερες το αναμενωμένο, διότι έχουμε φροντίσει με το μίξ των καταλυμάτων τα οποία έχουμε δημιουργήσει να δίνουμε ολοένα φτηνότερες επιλογές, αναγκάζοντας και τα ξενοδοχεία να πέσουν σε προσφορές, αναγκάζοντας μετά στη συνέχεια να πιέσουν το εργατικό προσωπικό που σήμερα απεργεί στο αεροδρόμιο, αναγκάζοντας όλη την αγορά να πρέπει να ακολουθήσει σε ένα στίβο

0: είναι η φτηνότερη τιμή. Και αυτό δεν αρκεί και δεν αξίζει ακριβώς στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε στα τέλη Ιουνίου. Ποια είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία?
0: Εξαρτάται, είναι μεικτή. Θα έλεγα εγώ ότι είναι 80 με 85% αυτή τη στιγμή η πληρότητα. 75, 80, 85. Αλλά θα γίνει αυτή η πληρότητα με προσφορές. Mm-hmm. Θα γίνει με προσφορές, που σημαίνει ότι θα κατακαιρματίσουμε. Αυτή τη στιγμή η υψηλή περίοδος έχει πρόβλημα. Τα ξενοδοχεία όλα θα κάνουν προσφορές. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση μεταξύ Room Division και ιδιοκτησίας. Χαμηλώστε τις τιμές. Το Room Division λέει δεν θα πάρουμε άλλες κρατήσεις. Mm-hmm. Άλλες φορές θα τις πάρουν. Αλλά ακόμα και ο Σκανδιναβός, ο οποίος ανέκαθεν ήταν ένας προγραμματισμένος τύπος, έρχεται αυτή τη στιγμή, κλείνει last minute, ακόμα και στην booking να κλείσει, παίρνει έκπτωση για last minute, γιατί ξέρει ότι θα το βρει. Η αγορά δεν πάσχει από τους αριθμούς και από τις αφίξεις, πάσχει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση, και αυτό το πράγμα στην Κρήτη που ακούμπησε το χιλιάρικο το 2023, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το μίξ υποκαταναλώνει στην Κρήτη και αυτό θα δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα παντού. Θα πολλαπλασιάσει τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες στην προσπάθεια ρίξη το κόστος, θα πολλαπλασιάσει την ύφεση στην ποιότητα της πρώτης ύλης, γιατί θα προσπαθήσουν να τη ρίξουν από εκεί, θα πολλαπλασιάσει και θα φέρει κι άλλα θετικά, θα μεγαλώσουν οι ΑΠΕ ή θα γίνει οτιδήποτε. Όλα όμως στη λογική ότι βρέξει ας κατεβάσει. Ήρθε, σας λέω, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν βλέπω να έχει ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βάζει κάποια πράγματα σε τάξη, αλλά αφήνει πολλά από αυτά στο έλεος του κυρίου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι επιλογή βαριά κυβερνητική. Mm-hmm.
1: Μας είπατε για τα ξενοδοχεία. Έχουμε εικόνα για τα Airbnb. Τα ενοικιαζόμενα πού βρίσκονται? Νομίζω ότι αυτά πληρώνουν.
0: Συνθλίβονται ανάμεσα, ναι, σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Ναι, ναι. Η κατηγορία η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό τον καιρό είναι οι βίλες και τα ενοικιαζόμενα. Απλούστατα, γιατί το ξενοδοχείο θα έχει πολύ μεγάλο κανάλι και θα ενημερώσει τον tour operator, θα κάνει πρόταση και η τιμή του θα διαφημιστεί, ή η μειωμένη τιμή του θα διαφημιστεί την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που η βραχυχρόνια μίσθωση παίζει το δικό της κλεφτοπόλεως μείωση. Αυτή τη στιγμή οι βίλες έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα τεράστιο απόθεμα χαρτοφυλάκιο βιλών, οι οποίες δούλεψαν απίστευτα το 20 και το 21, γιατί κανείς δεν ήθελε proximity και συνοστισμό. Σήμερα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να μειώσουν τιμές. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και εκεί πηγαίνουν καλύτερα, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν και ξενοδοχειακές μονάδες και μοιραία ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει εις βάρος.
1: Λοιπόν, θέλω να σας... Ναι.
0: Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα λαμβάνει όλες τις κατηγορίες υπόψη. Και τη βραχυχρόνια, στο μέγεθος και την έκταση που πρέπει να είναι για να βοηθάει χαμηλή οικονομία, αλλά να μην δημιουργεί πρόβλημα, και τα ενοικιαζόμενα και τις βίλες, γιατί είναι μια σπουδαία ενδιάμεση κατηγορία, και φυσικά την ξενοδοχεία, η οποία συμμετέχει στο ΑΕΠ της Ελλάδος με 13-14 δισεκατομμύρια, την ώρα που η βραχυχρόνια συμμετέχει με 3-4. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν θέλουμε και να δείξουμε και τα νούμερα, γιατί τα νούμερα θα δημιουργήσουν συμπεράσματα.
1: Κύριε Κότσογλου, να σας μεταφέρω την ερώτηση ενός ακροατή. Κινδυνεύει, λέει, και ο Νότος, οι νότιες περιοχές του νομού Ηρακλείου, να σε κάποιο διάστημα να έχουν το χάλι του βόρειου παραλιακού μετώπου, έτσι το μεταφέρει ο ακροατής, γι' αυτό και σας το μεταφέρω. Αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης εντός πολλών εισαγωγικών θα το δούμε και στο Νότο. Δεν μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις, δεν μπαίνουν κάποια στεγανά, δεν υπάρχει ένα σχεδιασμός. Αυτό το ειδικό χωροταξικό προστατεύει κάποια περιοχή? Αυτός φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους ρόλους του, έτσι.
0: Θα ήθελα οι 620.000 Κρήτες να έχουν την ανησυχία που έχει αυτός ο άνθρωπος. Και θα ήθελα να την έχει την ανησυχία που έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι ώστε τα αστερούσια διόσφαιρα της UNESCO, το Βαθύ, το Μάρτσαλο, ο Άι Νικήτας, το Μαριδάκι, να παραμείνουν στη λογική, να αναπτυχθούν, βρε αδερφέ, αλλά να κρατήσουν το χρώμα του.

0: Προφανώς, κυρία Σημειαντονάκη. Το ειδικό χωροταξικό κατατάσσει αυτές τις περιοχές στις μη ανεπτυγμένες, στις αναπτυξόμενες. Κατ' ουσίαν ζητάει μια πληρότητα 8 στρεμμάτων για να σου δώσει αρτιότητα. Το χωροταξικό θα έπρεπε να παρουσιαστεί παράλληλα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων για να δούμε τι επιτρέπει κάθε Δήμος. Εάν όλο αυτό εμένα μου μυρίσει πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή μου μυρίσει όλο αυτό το πράγμα ότι είναι μια συνθήκη για να δημιουργηθούν σχασέ, πέρπος και μεγάλες ξενοδοχειακές που θα πάνε non-stop επιχειρήσεις. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν είδατε τι έγινε στην Τριόπετρα? 6.000 κλίνες. Περιμένετε ότι θα επιβιώσει ο φυσικός παράδεισος μετά από αυτό?
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, το κανάλι πόλησε ένα μεγάλο. Φυσικά με ανησυχεί αυτό το πράγμα. Εάν τελικά το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό βαφτιστεί ο θάνατος του μικρομεσαίου και η ανάσταση της μεγάλης επένδυσης, πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, κυρία Σημειαντονάκη?
1: Ναι. Εκεί που έχουν καταλήξει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι σε άλλους κλάδους, όχι στον τουρισμό, αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται από την πανδημία και μετά, που ή κλείνουν η μία μετά την άλλη, είναι καταχρεωμένες ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Αυτό. Ποια είναι η προοπτική τους?
1: Δεν
0: ανέκαθεν ο Έλληνας,
1: ναι,
0: είχε 52% στην αυταπασχόληση. Όλη η Ευρώπη ήταν τρελαμένο. Πιθανότατα αυτό ενέχεται στον ανεξάρτητο χαρακτήρα του Έλληνα. Από εκεί και πέρα όμως είναι ξεκάθαρο ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσουμε σε ένα πλαίσιο μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομιών κλίμακας. Μάλιστα. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε που το συζητάμε, και μπορεί να σου πει και ο ακροατής, τι λέτε τώρα εσείς, μας βαρύνατε. Στην πραγματικότητα, αυτή η κατάσταση με μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις με οικονομίες κλίμακας πρέπει να συνυπάρχουν σε μια σύγχρονη οικονομία. Οι πρώτες δημιουργούν μοντέλα ανάπτυξης, οι δεύτερες δημιουργούν πληθυσμιακή, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ισορροπία. Αν δεν τα καταφέρουμε και υπερισχύσει ο ένας έναντι του άλλου, ή θα μείνουμε χωριό ή θα γίνουμε Μαγιόρκα και δεν τα θέλουμε και τα δύο.
1: Μάλιστα. Αυτή η λέξη ισορροπία, η χρυσή ισορροπία που δεν τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν τη βλέπουμε γιατί
1: σε κανέναν τομέα, όχι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού και της λεγόμενης ανάπτυξης. Δεν το βλέπουμε γενικά αυτή η ισορροπία που είναι πολύτιμη, έτσι, είναι δεδομένη, θα έπρεπε να είναι δεδομένη, δυστυχώς δεν τη βλέπουμε. Κύριε Κότσοβλου,
0: μια ακόμα φορά,
1: ναι, και να το πείτε και να πείτε με αυτό να κλείσουμε.
0: Ο Νίκος, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι θα πάνε και θα διαμαρτυρηθούν στο αεροδρόμιο γιατί κάνουν τους διακονιάριδες, γιατί δεν έχουν ένα ταμείο όπως οι άλλοι, για 10 πράγματα και ξέρουν να τα πούν. Δεν θα πάει ο μικρομεσαίος άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί ποτέ για την έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην υψηλή και τη χαμηλή οικονομία, ποτέ, γιατί αυτό πρέπει να ρυθμιστεί από πάνω προς τα κάτω και γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις και οι πολιτείες.
1: Έχετε δίκιο. Συμφωνώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κότσογλου.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Σημειαντονάκη.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στον τουρισμό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα

0: 5,45 ευρώ το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4,65 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, διαβάζω σχόλια αναφορικά με αυτά που έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κότσογλου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Σχόλια και για το γεγονός ότι έχουν υποστεί αρκετά μεγάλο πλήγμα τα ξενοδοχεία του νησιού μας εξαιτίας του Airbnb. Το Airbnb δεν έχει προκαλέσει μόνο προβλήματα στα ξενοδοχεία. Έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αυτό που λέμε στέγη στην Κρήτη και στη δική μας την περιοχή και σε άλλους νομούς του νησιού. Τώρα, δεν έχουν το δικαίωμα και άνθρωποι που δεν μπορούν να καταβάλουν, είναι το ερώτημα που έκανα νωρίτερα και στον κύριο Κότσογλου, δεν μπορούν όλοι να δώσουν πολλά χρήματα για να μείνουν σε ένα καλό ξενοδοχείο, όπως θα ήθελαν όλοι, φαντάζομαι, φανταζόμαστε όλοι. Υπάρχει το οικονομικό στη μέση και η αλήθεια είναι ότι το Airbnb δίνει μία προοπτική σε ανθρώπους να επισκεφθούν περιοχές και να μην ξοδέψουν πάρα πολλά χρήματα. Αλλά είναι αυτό το κομμάτι, τι δείχνει το ταμείο και το γεγονός ότι το ταμείο από το 2023 μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δείχνει συνεχή πτώση των χρημάτων που αφήνουν οι ξένοι επισκέπτες στο νησί μας, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα προβληματίζει. Τώρα για την Τριόπετρα, 6.000 κλίνες, τεράστια επένδυση, Τριόπετρα, την ξέρετε την περιοχή, καταπληκτικής ομορφιάς, φυσικός πλούτος, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, έχουμε και εμείς εδώ στο νότιο Ηράκλειο καταπληκτικές περιοχές. Είναι αυτή η λέξη πολύ ταλαιπωρημένη στη χώρα μας, η λέξη ανάπτυξη. Όταν ακούς ανάπτυξη, λίγο πρέπει να φοβάσαι. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια, από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η λέξη ανάπτυξη, όταν την ακούμε πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για το τι ενδεχομένως θα δούμε τα επόμενα χρόνια, και σε άλλες περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί εντός πολλών εισαγωγικών επαρκώς. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όμως έχω ακροατή, ο οποίος νομίζω ότι θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα του τουρισμού. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Γεια σας, κύριε Σουμαντωράκη.
0: Χαίρετε.
1: Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Κόσογλου και μπορώ να πω ότι ασπάζομαι, είμαι πολεοδόμος στο επάγγελμα, συνταξιούχος πολεοδόμος. Μπορώ να πω ότι όσα είπε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Όλα αυτά τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση με εντελώς ανορθολογικό τρόπο, με εντελώς αντιαναπτυξιακό τρόπο, βασιζόμενοι δεν ξέρω. Για πρώτη φορά βλέπω επιστημονικού τύπου εικασίες για ανάπτυξη, για σύνθλιψη ορισμένων κατηγοριών, για ευόδοση ορισμένων άλλων κτλ. Αν αυτό σημαίνει ισορροπία στην προοπτική ανάπτυξη του τόπου κτλ. Και να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα το οποίο λέγεται δημογραφικό πρόβλημα, να βοηθήσει σε αυτή την επίλυση του προβλήματος, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού πάει το πράγμα. Και επίσης έχω να σας πω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όλο αυτό που γίνεται τώρα με το αεροδρόμιο του Καστελίου, λάβετε το σοβαρά υπόψη. Όταν θα έχουμε τα λεγόμενα, τα εικαζόμενα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που λέει ο λόγος επισκεπτών, η ισορροπία στον κοινωνικό εστό και στο συνδιαλέγεστε με τους πολίτες και τις κατηγορίες των πολιτών και των εργατών, ποια θα είναι? Ποια ισορροπία θα υπάρξει? Και τα επακόλουθα, ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Σουμιάντωνάκη?
0: Μαντέψτε, μαντέψτε. Αυτοί που την πληρώνουν συνήθως. Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό ας βάλω μυαλό, επιτρέψτε μου μια δικιά μου προτροπή, ας βάλω μυαλό σε αυτές τις εκλογές, να στείλουμε στο σπίτι τους λεγόμενους χαρτογιακάδες της ανάπτυξης και της γνώσης.

0: δόσεις. Γιατί από ό,τι γνωρίζω εγώ, τόσα χρόνια που έχω φάει στα θρανία, στα πανεπιστήμια, στις μελέτες που έχω κάνει, η μόνη κυβέρνηση που μου δίνει ένα εντελώς διαφορετικό στίγμα από ανάπτυξη είναι η κυβέρνηση αυτή.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, περί ανάπτυξης η συζήτηση και περί ισορροπίας, την οποία δεν βλέπουμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα, ξέρετε, τότε με την κακοκαιρία Ιαννός πλημμύρισε τα χωριά της Καρδίτσας. Μια λίμνη ήταν όλο, ένα ποτάμι, τέλος πάντων δεν υπήρχε τίποτα, δεν έμεινε όρθιο. Δώσανε τότε στους ανθρώπους ως αποζημίωση από την πολιτεία 5.000 ευρώ για την αντικατάσταση των οικοσκευών. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, έχουν αρχίσει να στέλνονται ειδοποιητήρια στους αποζημιωθέντες πληγέντες, με τους οποίους τους ζητάει να προσκομίσουν σειρά εγγράφων και δικαιολογητικών, ώστε να γίνει, λέει, επανέλεγχος. Ζητάνε δηλαδή τέτοια έγγραφα και τέτοιες αποδείξεις που οι άνθρωποι λένε είναι δυνατόν εμείς μετά από τόσα χρόνια που δεν μπορούμε να σταθούμε ακόμα στα πόδια μας να ψάχνουμε αυτά τα δικαιολογητικά που μας ζητάνε. Και προσέξτε, αν δεν τα βρουν τα δικαιολογητικά αυτά και τα έγγραφα που τους ζητάνε, τώρα από το 20 και έχουμε 26, θα κληθούν, λέει, να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά που τους έδωσε η πολιτεία αμέσως, τέλος πάντων, κάποιο διάστημα μετά την καταστροφή, για να σταθούν στα πόδια τους για τα βασικά. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η ανησυχία υπάρχει και στο Αρκαλοχώρι. Γιατί και εκεί πήραν κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι, σεισμόπληκτοι, πήραν χρήματα για την οικοσκευή. Και δεν ξέρω ο κύριος Γκαντάτσιος τι άποψη έχει, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεαντωνάκη. Όντως έχουμε ενημερωθεί εδώ και καιρό για αυτό που συμβαίνει στην Καρδίτσα και στις γύρω περιοχές. Είναι πολλοί πληγέντες και μάλιστα έχουν επικοινωνήσει και μαζί μας. Η τελευταία επικοινωνία ήταν την Παρασκευή που είχαμε με κατοίκους της περιοχής του Παλαμά από την Καρδίτσα, όπου συμβαίνει αυτό που περιγράψατε επακριβώς. Έχουν έρθει μπιλιετά και για ποσά της τάξης των 5.000 ευρώ, αλλά και για επιχειρήσεις για ποσά της τάξης των 8.000 ευρώ. Βέβαια, να τονίσω ότι στις επιχειρήσεις αυτά τα ποσά θα επιστραφούν εντόπως. Ήταν κάτι που εμείς το είχαμε επισημάνει πάρα πολύ καιρό, από τον Απρίλιο του 2025, με τον νυν υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, στη σύσκεψη που είχαμε κάνει στο Υπουργείο, ότι υπάρχει κίνδυνος χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν, που δόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την διαδικασία της αρρωγής, δηλαδή να επιβλέψει ο μηχανικός της πολιτείας να μπει τα χρήματα στο σπίτι, να μην αποχαρακτηριστεί το σπίτι και να ζητηθούν πίσω. Όντως είναι ένα αγκάθι που θα το συναντήσουμε μπροστά μας και θα το δούμε και στο Αρκαλοχώρι. Θα με θυμηθείτε, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, όμως το περιμένω.
1: Μα συγγνώμη. Αυτά τα λεφτά δεν δόθηκαν μετά από ελέγχους και δεν διασφαλίστηκε το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πληγέντα, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι σεισμός, είτε δεν ξέρω κάτι άλλο. Δόθηκαν δηλαδή τα χρήματα, έτσι τα πέταξε η πολιτεία εν λευκό, και 6 χρόνια μετά ζητάει, προσέξτε, ε1, ε2, ε9 και ένφια, αρχικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2020, λογαριασμούς ρεύματος του Σεπτεμβρίου του 2020. Αυτά ζητάνε και λένε ότι αν δεν τα προσκομίσουν οι άνθρωποι σε λίγες εβδομάδες, θα κληθούν να πληρώσουν.
2: Σε δύο μήνες,
1: σε λίγες εβδομάδες, ναι. Θα ζητηθούν τα χρήματα πίσω. Είναι δυνατόν?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα έπρεπε να ρωτήσετε τον κύριο Τριαντόπουλο, που τότε ήταν αρμόδιος και έκοβε το χρήμα αβέρτα. Και μάλιστα έχω τύχει μια συνέντευξη, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τη βραδινή, τον Οκτώβριο του 23, λίγο μετά το σεισμό, λίγες μέρες μέχρι την πλημμύρα, όπου τον ρώτησε ο δημοσιογράφος τι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν που να διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση θα πάει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, και απαντά: όλη η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει δικλείδες ασφαλείας, αλλά και προβλέψεις που διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση θα κατευθυνθεί μόνο σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.
1: Εντάξει, τώρα μια δήλωση έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος, τότε ήταν στα πράγματα, σήμερα δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία επίπτωση, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οπότε εντάξει, μένουμε σε αυτό, και τώρα 6 χρόνια μετά ζητούν από τους ανθρώπους πίσω τα χρήματα.
2: Ναι, κοιτάξτε.

0: Εμείς δεν θεωρούμε ότι όπου δόθηκε η ΣΥΠΑ, δόθηκε και σωστά. Έτσι, αυτό θα το
1: μα
0: πούμε,
1: δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Είναι θέμα δικό σας. Είναι θέμα των πολιτών αυτό.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Προς Θεού δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως πρέπει να προφυλάξουμε τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχει σπίτι μόνο του. Δεν μπορείς να περιμένει σε ένα σπίτι που είναι διάτρητο. Ναι. Και δεύτερον, αυτόν τον πολίτη θα διαφυλάξουν. Όχι τον πολίτη που, όπως είχε πει πάλι ο κ. Τριαντόπουλος, κόντευε να φτάσει η περιοχή των σεισμοπλήκτων στην Αφρική. Καταλαβαίνετε. Δυστυχώς όμως, η πολιτεία πάλι έρχεται να βγάλει έξω την ουρά της από το πρόβλημα, να πετάξει το παλάκι στην κερκίδα. Και θεωρώ ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Που όριζαν τα πράγματα. Έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι, κυρία Σημεροντονάκη.
1: Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν πάρει χρήματα στην περιοχή σας, σεισμόπληκτη, έτσι.
0: Κοσκευή. Πολύ σωστά. Είναι περίπου 300 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν πάρει την υποσκευή. Ο συνήγορος του πολίτη έχει βεβαιώσει σε αυτούς ότι ήταν δικαιούχοι της υποσκευής. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει, κυρία Σημεροντονάκη, αν υπήρχαν ατασταλίες. Δυσλειτουργία στην πλατφόρμα, αν δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν στοιχεία, αν οι υπάλληλοι που πέρασαν δεν έγραψαν σωστά το επίθετο του ανθρώπου και δεν πήρε αυτό στην οικοσκευή των 2.000-4.000 ευρώ. Κάθε άλλο ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη που έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφική, προσπαθεί να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του. Ο συνήγορος του πολίτη λοιπόν έστειλε ένα έγγραφο τώρα τελευταία που ζητά επιτακτικά από το Υπουργείο την έκδοση νέας σκίας για όσους δεν έχουν πάρει την οικοσκευή. Είναι καταπέλτης αυτή η επιστολή. Το Υπουργείο βέβαια αγνόησε ξανά και τον πολίτη και τον συνήγορο του πολίτη και τον περιφρόνησε, θα έλεγα, ώσπου επανήλθαν αρχές του 26 εκ νέου και ζητάει την εφαρμογή της πρότασης που είχε κάνει ο συνήγορος του πολίτη. Ένα θέμα που είχαμε θέσει και εμείς εδώ και καιρό και στα Υπουργεία αλλά και στα υπομνήματά μας προς τον κύριο Υπουργό μέσω της αποκεντρωμένης αλλά και ως καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη τον Απρίλιο που επισκέφθηκε για την αυτοψία.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι τρόπος λειτουργίας σοβαρού κράτους αυτή. Δεν είναι μόνο αυτό το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα και δύο και τρία. Είναι πλέον αμέτρητα αυτά τα παραδείγματα που αυτό που αποκαλύπτουν είναι έναν τραγικό τρόπο λειτουργίας και ένα κράτος που είναι συνεχώς απέναντι στον πολίτη. Μονίμως απέναντι στον πολίτη, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Κύριε Γκαντάτσιο, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στο Αρκαλοχώρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη, 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη τουριστική και εμπορική επένδυση στην πρώην αμερικανική βάση των Γουρνών θα προχωρήσει χωρίς τη δημιουργία καζίνο σύμφωνα με τις μελέτες που κατατέθηκαν στα αρμόδια Υπουργεία. Την ίδια ώρα το μεγάλο σχέδιο που υλοποιείται περιλαμβάνει τη δημιουργία μεγάλου εμπορικού κέντρου, νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αλλά και έργα υποδομής. Συνεχίζονται και αύριο αντιδράσεις για το ζήτημα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Σε περιφερειακό επίπεδο το ζήτημα, μετά και τη συνέχεια των σφοδρών αντιδράσεων για το σχεδιασμό της δομής στους αθανάτους. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με 115 λοδαπούς να διασώζονται σήμερα νότια των Καλών Λιμένων. Σε Κλειμμοδίνη στελέστηκε στο Βάρη Πετροχανιών η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε άγρια από το 43χρονο νοικιαστή της. Την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ζητούν οι συγγενείς της. Έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης συγκεντρώθηκαν μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας. Οι διαμαρτυρόμενοι συνεχίζουν την κινητοποίηση με μηχανοκίνητη πορεία προς τις τουριστικές περιοχές. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου, αφού λήγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είδε η οποία ενημέρωσε σχετικά τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες είχαν αναλάβει ένα μέρος των δωρεάν επεμβάσεων, καθώς είχαν παρατηρηθεί δυσκολίες στα δημόσια νοσοκομεία για τη διεξαγωγή τους. Συνομιλίες με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα πρώτη μέρα της περιοδίας τους στις χώρες του Περσικού Κόλπου, ο Μάρκο Ρούμπιο επιχειρώντας να τις καθησυχάσει για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Στα αθλητικά, αρχίζει σήμερα η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς που αρχίζουν στις 10. Στα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Κροατία-Παναμάς 1-0 και Κολομβία-Κονγκό 1-0. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη, Τάκης Γκόνιας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 33 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
1: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Χωρίς καζίνο, προχωρά τελικά, όπως αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χερσονήσου, η μεγάλη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών στο Δήμο Χερσονήσου. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό με αιτήματα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αμοιβές. Και οι οικοδόμοι πραγματοποιούν σήμερα κινητοποιήσεις προβάλλοντας τα δικά του αιτήματα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το ποσό του 1.100.000 ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του Δήμου Συρακλείου για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στο Δήμο Ηρακλείου για την καθαριότητα και τη λειτουργία της εργολαβίας με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια στο Ράδιο Κρήτη και να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία του εγχειρήματος. Πολλά επιπλέον προβλήματα εν μέσω καλοκαιριού και τουρισμού αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το προσωπικό είναι μειωμένο και πολλοί ασθενείς μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο μεταφοράς στο κτηματολόγιο των πολεοδομιών. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Νέες διευκρινήσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερώτητας και βεβαίωσης οφειλής εξέδωσε η ΑΔΕ. Έρχεται νέο νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων στην εργασία. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Χωρίς καζίνο, προχωρά τελικά, όπως αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η μεγάλη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών. Καθώς οι μελέτες που έχουν κατατεθεί δεν προβλέπουν τελικά τη δημιουργία του όπως αρχικά είχε συζητηθεί. Το έργο αφορά συνολική έκταση 345 στρεμμάτων και περιλαμβάνει εμπορικό κέντρο, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και σύνθετο τουριστικό κατάλημα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Χωρίς καζίνο προχωρά τελικά η μεγάλη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών στον Δήμο Χερσονήσου, όπως προκύπτει από τις μελέτες που έχουν κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία.

0: έχουν ήδη παρουσιαστεί στη Δημοτική Αρχή. Την αποκάλυψη έκανε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιλώντας στο Ραδιοκρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ξεκαθαρίζοντας ότι το καζίνο που είχε συζητηθεί σε αρχικά σενάρια δεν περιλαμβάνεται πλέον στον σχεδιασμό. Αντί αυτού, το project αφορά μια συνολική ανάπτυξη 345 στρεμάτων με εμπορικές και τουριστικές χρήσεις. Στην νότια ζώνη των 29 στρεμάτων προβλέπεται η κατασκευή εμπορικού κέντρου περίπου 9.000 τετραγωνικών μέτρων, ισόγειου κτηρίου με υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης και ύψος έως 10,75 μέτρα. Στη βόρεια και μεγαλύτερη ζώνη, περίπου 320 στρεμάτων, προβλέπονται δύο μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις. Στο δυτικό τμήμα χωροθετείται πεντάστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 762 κλινών, ενώ στο ανατολικό ένα σύνθετο τουριστικό κατάλημα με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βίλες περίπου 852 κλινών. Συνολικά η επένδυση φτάνει τις 1.500 κλίνες με συνολική δόμηση που αγγίζει τις 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις υποδομής. Προβλέπονται δύο νέοι κόμβοι στην Παλαιά Εθνική Οδό, καθώς και νέοι οδικοί άξονες ανατολικά και δυτικά του ακινήτου που θα οδηγούν προς την παραλία με πλάτος 7 μέτρων και πεζοδρόμια 2,5 μέτρων εκατέρωθεν, οι οποίοι θα κατασκευαστούν με δαπάνες του επενδυτή. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για την παράκτια ζώνη, όπου θα παραμείνει αδόμητη λωρίδα 50 μέτρων από τον Αιγιαλό, με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αποτελούν επίσης οι χώροι πρασίνου και οι κοινόχρηστες υποδομές, καθώς και έργα ίδρευσης βιολογικού καθαρισμού και πιθανής αφαλάτωσης. Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 26 ή στις αρχές του 27, με ορίζοντα υλοποίηση των έργων τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δημάρχου Χερσονήσου στο Ράδιο Κρήτη.
2: Θέλω όμως να πω προκαταβολικά ότι μία αγωνία της τοπικής κοινωνίας που είχε υιοθετηθεί και από τη Δημοτική Αρχή, η μη κατασκευή και λειτουργία καζίνου είναι πλέον πραγματικότητα. Δεν θα γίνει καζίνο στο χώρο αυτό, προκύπτει από τις μελέτες που κατετέθησαν και αποτελεί και δέσμευση της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Το όλο ακίνητο των 345 στρεμάτων χωρίζεται σε δύο ζώνες. Είναι η νότια ζώνη, η μικρή, που είναι 29 στρέμματα που ακουμπά στην περιφερειακή οδό, την Εθνική Οδό, Ε90. Προβλέπεται λοιπόν και μελετήθηκε και είναι υπό έγκριση το εξής σε σχέση με τη σύνδεση του ακινήτου. Θα γίνουν δύο νέοι κόμβοι στην Παλαιά Εθνική Οδό. Ο ένας θα γίνει ανατολικά, εκεί ακριβώς που είναι η ανατολική είσοδος το Δινοσαύρια, και ένας δυτικός κόμβος εκεί που είναι σήμερα η κεντρική είσοδος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών που οδηγεί προς τον Ιδρύο. Θα διανυχτούν, θα διαμορφωθούν, θα κατασκευαστούν δύο άξονες οδηγοί, οι οποίοι θα οδηγούν στην παραλία, και όχι μόνο θα οδηγούν στην παραλία, αλλά θα συνεχίζουν και ανατολικά και δυτικά για να εξυπηρετούν τις λοιπές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, οικίες.
1: Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισητισμό με αιτήματα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αμοιβές. Δυναμική συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ ακολούθησε και μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε απεργιακές κινητοποίησεις προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, διεκδικώντας καλύτερες αμοιβές, βελτίωση των συνθήκων εργασίας και αυστηρότερη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι παρά τη συνεχή ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και τα αυξημένα έσοδα των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, οι ελλείψεις προσωπικού, οι απλήρωτες υπερορίες και οι δυσκολίες στην εξέβρεση στέγης στις τουριστικές περιοχές. Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα σωματεία να ζητούν την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την ουσιαστική προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Στο Ηράκλειο έγινε προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους του κέντρου με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η κινητοποίηση συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και δίκαιη κατανομή των ωφελιών που προκύπτουν από την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα. Επιπλέον, ανάλογες δράσεις έλαβαν χώρα και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Κοκολάκη, να μας πει για την εξέλιξη της κινητοποίησης αυτής. Κύριε Κοκολάκη, καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά πραγματοποιήθηκε σήμερα και εδώ στο Ηράκλειο η απεργιακή διαμαρτυρία, συγκέντρωση. Η κυρία συγκέντρωση έγινε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Εκεί για άλλη μια φορά είπαμε τα αιτήματά μας, στείλαμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τόσο στην πολιτεία όσο και στους εργοδότες και σε εκείνους που νομίζουν ότι θα σταματήσουν πλέον οι εργαζόμενοι να μιλούν. Εμείς διεκδικούμε αξιοπρεπείς τις δίκες εργασίας, πραγματικά η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους. Βάλαμε ξανά για άλλη μια φορά τα αιτήματα των εργαζομένων και απαιτούμε άμεση λύση από την πολιτεία. Μετά καταδικάζουμε και τις πρακτικές μειοψηφία ξενοδόχων που δυστυχώς δεν σέβονται τους εργαζόμενους. Ευτυχώς είναι αυτή η μειοψηφία που προσπαθούν με κάθε τρόπο να περικόψουν μισθούς των εργαζομένων και να μην τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Από εκεί και μετά κάναμε παρέμβαση στο εξοροδοχείο στην Αγία Πελαγία, που το προηγούμενο διάστημα, ενώ είχε καταβάλει το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους, τους το στράβηξε πίσω. Απαιτήσαμε να μπει άμεσα σήμερα στους λογαριασμούς των εργαζομένων. Πραγματικά το αίτημά μας έγινε δεκτό και σήμερα το απόγευμα ευελπιστούμε ότι θα ξαναδούν οι εργαζόμενοι τα χρήματα που δικαιούνται. Είναι το δώρο του Πάσχα, είναι ένα δικαίωμα των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση σήμερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Και οι οικοδόμοι όμως πραγματοποιούν σήμερα κινητοποίησεις, προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά και οικονομικά αιτήματα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα και οι οικοδόμοι του Ηρακλείου, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και στη συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και την περιφέρεια, ζητώντας την ικανοποίηση μια σειρά αιτημάτων που έχουν τεθεί από την Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος. Μιλώντας στο ραδιοκρήτη, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, Γιάννης Γωνιανάκης, επεσήμανε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οικοδόμων είναι πολλά σε μια περίοδο που η οικοδομική δραστηριότητα τρέχει με φρενήρες ρυθμούς. Αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου, όπως την κατοχήρωση του 7ωρου, πενθήμερου και 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ενσήμων και να κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες η συλλογική σύμβαση εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της κλοπής, όπως είπε, των ενσήμων, αλλά και στα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους της δουλειάς. Συγκεκριμένα, οι οικοδόμοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της κλοπής ενσήμων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, τήρηση του ωραρίου, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ανσήμων. Επίσης, η Ομοσπονδία Οικοδόμων ζητά να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, να μας δώσει την εικόνα της σημερινής κινητοποίησης. Κύριε Γωνιανάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σας, ακροατές σας.
1: Πώς ήταν η σημερινή κινητοποίηση, αν είχε συμμετοχή και τι έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου?
2: Ήταν καλή η συμμετοχή και η απεργία, ειδικότερα στην πόλη μέσα του Ηρακλείου, έπεσε σε ποσοστά του 100%. Αυτό που, και από ό,τι μαθαίνουμε και από συναδέλφους από την Αθήνα πανελλαδικά, ήταν επιτυχημένη η απεργία, γιατί να σας πω, υπάρχει το δίκαιο των αιτημάτων μας. Δηλαδή όλα αυτά που βάζουμε δεν είναι κάτι παράλογα που ζητάμε σαν κλάδος, αλλά είναι αναγκαία που είναι χρόνια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και δεν μπορεί σήμερα το 2026 να μετράμε ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί σήμερα να μην ασφαλίζονται οι οικοδόμοι την ώρα που υπάρχει τέτοιος οργασμός οικοδομικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα.
1: Ναι. Ένα από τα αιτήματα είναι και οι όροι υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας με τα πάρα πολλά δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί και τους τραυματισμούς, κύριε Γωνιανάκη.
2: Ναι, και αυτό θέλαμε να καταδείξουμε σήμερα στην πορεία που κάναμε στο Ηράκλειο, μεταφέροντας ένα φέρετρο, γράφοντας απάνω τον αριθμό των συναδέλφων μας που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι 49 από το 2025, και φανταστείτε, είμαστε στα μισά του χρόνου και οι 13 συναδέλφοι μας δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους. Που δείχνει ουσιαστικά πόσο τραγικό σήμερα το 2026, τον 21ο αιώνα, να πηγαίνει κάποιος για δουλειά και να μην μπορεί να γυρίσει σπίτι του, να μην γυρνάει.
1: Ναι. Υπάρχουν έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι, κύριε Γωνιανάκη, από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά το θέμα αυτό?
2: Να σας πω, γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν και είναι χαρακτηριστικό ότι η τεχνική επιθεώρηση Ηρακλείου είναι από το 2000 να γίνει πρόθεση προσωπικού. Όταν κοντεύουν τώρα να συνταξιοδοτούν και αρχίζουν οι υπάλληλοι, γιατί φανταστείτε είναι 8 επιθεωρητές για όλο τον

0: μου Ηρακλή, και νομό Λασιθίου. Και όταν δεν υπάρχει έλεγχος, ουσιαστικά η εργοδοσία βρίσκει αφορμή και γίνεται αφίδωτη. Δηλαδή αυτό που είχαμε και στα Χανιά με το θανατηφόρο, ότι ο συνάδελφος έπεσε 5,5 ώρα το απόγευμα. Ναι. Φανταστείτε έναν εργαζόμενο 69 χρονών να δουλεύει από 7 ώρα το πρωί μέχρι 5,5 ώρα το απόγευμα. Ό,τι μέτρα και ασφαλείας να πάρεις, θα γίνει το τραγικό συμβάν. Δεν σημαίνει πως σου καλύπτει τη ζωή και τα μέτρα ασφαλείας, όταν αυτά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί για τις οικοδομικές δραστηριότητες είναι για το φυσιολογικό του να δουλεύει ο οικοδόμος 7 ώρο. Άντε το πολύ 8 ώρο, όχι είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός να καταπονείται 10 και 12 ώρες, και ειδικότερα στις συνθήκες του καλοκαιριού και ειδικότερα το επόμενο διάστημα με το καύσωνα που θα έχουμε, ειδικότερα εδώ στην περιοχή μας, θα εντείνουμε και εμείς τους ελέγχους. Αλλά αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση, το να μην στελεχώνει την επιθεωρή εργασία, το να στηρίζεται ένα ολόκληρο, δύο ολόκληροι νομοί μόνο σε 8 επιθεωρητές για τόσους χιλιάδες εργαζόμενους, είναι πραγματικά εγκληματικό και οδηγεί πολλούς εργαζόμενους ουσιαστικά στο θάνατο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ να είστε καλά.
1: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στο Δήμο Ηρακλείου για την καθαριότητα και τη λειτουργία της εργολαβίας, με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια στο Ράδιο Κρήτη και να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία του εγχειρήματος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο Ηρακλείου για το ζήτημα της καθαριότητας και την λειτουργία της εργολαβίας, με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια μέσα από το Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, την ώρα που ήδη καταγράφονται έντονες αμφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα του συστήματος και οδηγείται σε τροχιά ένταση στη σύγκρουση μεταξύ υπηρεσίας και δημοτικής αρχής. Ο επικεφαλής της Μύσονος Αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, σημείωσε ότι με την υπογραφή αυτής ο ανάδοχος θα έπρεπε να είναι πλήρως έτοιμος και, όπως είπε, υπήρξε επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για προβλήματα στην έναρξη εφαρμογής της εργολαβίας, εκτιμώντας ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα έχουν αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι θα περιμένει να δει την εξέλιξη, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την διαδικασία, σημειώνοντας πως δεν διαπιστώνει ουσιαστική βελτίωση στην εικόνα της πόλης. Από την πλευρά του, ο πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και εκπρόσωπος της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Κώστας Βαρδαβάς, υποστήριξε ότι ο ανάδοχος θα έπρεπε να εμφανιστεί πλήρως ανεπτυγμένος με το προσωπικό και τον εξοπλισμό που προβλέπει η σύμβαση, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα στην εκκίνηση του έργου. Άσκησε επίσης κριτική σε δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής προς τους εργαζόμενους, ενώ σημείωσε ότι η εργολαβία δεν περιλαμβάνει ορισμένα μέσα, όπως πληστικά μηχανήματα, τα οποία, όπως είπε, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο Δήμος στο κέντρο της πόλης. Σκληρή και η τοποθέτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή αναφέρεται στους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει σηκώσει μεγάλο βάρος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άσκησε παράλληλα συνολικότερη κριτική στην στρατηγική ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, σημειώνοντας ότι σημαντικά ποσά κατευθύνονται στον εργολάβο και υποστηρίζοντας ότι με τα αντίστοιχα κονδύλια θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται άλλες δημοτικές υποδομές. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι της υπηρεσίας και κάτοικοι σε περιοχές του κέντρου καταγγέλουν προβλήματα στην αποκομιδή και σημεία όπου οι κάδοι δεν αδειάζονται επαρκώς, ζητώντας καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της καθαριότητας, με την ένταση γύρω από το θέμα να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.
1: Το ποσό του 1.100.000 ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του ο Δήμος Ηρακλείου, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για άλλη μια αρμοδιότητα που ξεφορτώνεται στους Δήμους από τα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία δεν καλύπτουν όπως οφείλουν τις δαπάνες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, αναγκάζοντας για μια ακόμα φορά την αυτοδιοίκηση να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ειδικότερα, τα χρήματα που διαθέτει το Υπουργείο και ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης των καθαριστριών βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, αφού περιορίζεται να καλύψει το κόστος της επιχορήγησης για 269 καθαρίστριες, οι οποίες θα εκτελούν τρίωρη εργασία. Έτσι, ο Δήμος αναγκάζεται να αλλάξει το πλαίσιο των συμβάσεων, να προχωρήσει στην πρόσληψη 200 καθαριστριών με πλήρες ωράριο και 40 καθαριστριών με τρίωρη εργασία. Η πλευρά του Δήμου δεν κρύβει τη δυσφορία της για τη στάση του Υπουργείου, που για μια ακόμα φορά αναγκάζει την αυτοδιοίκηση να χρησιμοποιήσει χρήματα από το Δημοτικό Ταμείο για να καταφέρει να καλύψει στοιχειωδώς τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Όπως είναι γνωστό, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει συνολικά

0: 203 μικρές και μεγάλες σχολικές μονάδες χωρίς τα παραρτήματα των σχολείων. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι σε ένα σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί 500 μαθητές, η καθαριότητά του δεν μπορεί να καλυφθεί από μία τρίωρη καθαρίστρια, διότι απαιτείται ενισχυμένη κάλυψη για να καθαριστούν οι τάξεις, οι διάδρομοι και οι χώροι των εργαστηρίων των σχολείων, που απαιτούν μια επιπλέον επιβάρυνση για το πρόγραμμα του καθαρισμού, την οποία δεν λαμβάνει υπόψη του το Υπουργείο, που εγκρίνει τη χρηματοδότηση εντελώς περιορισμένου αριθμού καθαριστριών. Παρά το γεγονός ότι είναι πάγιο και διαρκές το αίτημα της ενίσχυσης της χρηματοδότησης των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, που αποτελεί υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυβέρνηση εμένει στη στάση της να μην χρηματοδοτεί τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.
1: Για να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα να καλύψετε αυτά τα χρήματα, κύριε Περισσυνάκη, και το Υπουργείο τι δίνει σε αυτό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία 4 χρόνια δυστυχώς το Υπουργείο έχει αναστείλει επί της ουσίας τις πληρωμές για τον καθαρισμό των σχολείων και έχει αναθέσει όλη την οικονομική ευθύνη στους Δήμους. Είναι αυτά που συζητάμε συνεχώς, ότι περνάει μία αρμοδιότητα πίσω από την άλλη από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να εξασφαλίζουν την απαραίτητη πόρη. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Τα σχολεία για να καθαριστούν υπολογίζουμε εμείς ότι χρειάζονται 260 και καθαρίστριες, προσέξτε, πλήρους απασχόλησης. Πλήρους απασχόλησης. Ανταυτού το κράτος μας εγκρίνει 269 τρίωρες. Φανταστείτε τώρα σε μια μεγάλη μονάδα η οποία έχει 500 μαθητές να τοποθετήσουμε μία τρίωρη καθαρίστρια. Είναι αδύνατο να καθαριστεί το σχολείο, δεν το συζητάμε καν. Ανταυτού λοιπόν αναγκάζεται ο Δήμος κάθε χρόνο να προσλάβει με ένα σχέδιο το οποίο εξαρτάται άμεσα από τις αίθουσες που δηλώνουν στην πρωτοβάθμια οι διευθυντές των σχολείων, να φτιάξει ένα σχεδιασμό και να προσλάβει περίπου 180 πλήρους, περίπου 50 τρίωρες και περίπου 20 τετράωρες. Τρίωρες και τετράωρες απασχολούνται κυρίως στις μικρές μονάδες, τα μικρά νηπιαγωγεία, και να επιβαρυνθεί, αυτό είναι το σπουδαίο, το ποσό του 1.000.000 και πλέον για να πληρώνει αυτές τις καθαρίστριες. Πολύ μεγάλο το ποσό, δεν αντέχει ο Δήμος, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο κοφεύει και δεν επιθυμεί να ενισχύσει περισσότερο όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλους τους Δήμους, κύριε Περισσυνάκη. Σε κεντρικό επίπεδο έχει γίνει κάποια παρέμβαση και από την ΚΕΔΕ προκειμένου να βρεθεί μια λύση?
2: Φυσικά πέρσι μάλιστα είχαν ενταθεί την προηγούμενη χρονιά οι πιέσεις, ναι. Όμως απάντησε το Υπουργείο ότι θα συνεχιστεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, στην οποία όντως πήραμε την νομοθετική ρύθμιση πριν από μερικές μέρες και είναι ακριβώς όμοια με την περσινή, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Περισσυνάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Πολλά επιπλέον προβλήματα εν μέσω καλοκαιριού και τουρισμού αντιμετωπίζει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Το προσωπικό είναι μειωμένο, πολλοί ασθενείς μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί αυξημένο όγκο περιστατικών λόγω της τουριστικής περίοδου με περιορισμένο προσωπικό. Η απουσία βασικών ιατρικών ειδικοτήτων οδηγεί πολλούς ασθενείς στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, οι εξουθενωμένοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν τσάντες που δικαιούνται γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Στο νοσοκομείο, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών έχει μειωθεί κατά 87 άτομα τα τελευταία 4 χρόνια, από το 361 το 2022 σε 374 το 2026 δηλαδή. Έχει μειωθεί κατά 20% με αποτέλεσμα να οφείλονται πάνω από 18.000 ημέρες άδειας και ρεπό και να υπάρχουν εκκρεμότητες αδειών από το 2019. Μόνο την νοσηλευτική υπηρεσία οφείλονται 13.800 ημέρες αδειών και ρεπό από προηγούμενα χρόνια. Καλοκαιρινές άδειες δίνονται με μεγάλη δυσκολία και υπάρχουν τμήματα που για να δοθεί μια άδεια κόβονται ρεπό από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Ενώ το νοσοκομείο εφημερεύει κάθε μέρα, τις μισές ημέρες του μήνα δεν εφημερεύει αν αισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος, επειδή υπηρετούν πλέον μόνο δύο γιατροί των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το νοσοκομείο επίσης δεν έχει γάστρεντερολόγο ούτε νευρολόγο. Στην ΜΕΘ έχουν μειωθεί οι κλίνες από 6 σε 4 από τους 5 γιατρούς στην εντατική μετά τη

0: Εδώ του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Όπως τα ανέφερε η συναδέλφισσά σας, είναι τα πράγματα. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε μπει στη θερινή περίοδο και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το θετικό άλλη μια χρονιά για το νοσοκομείο. Φέτος τώρα είμαστε χειρότερα από ποτέ. Στο κομμάτι της έλλειψης προσωπικού δεν μπορούν να βγουν καλοκαιρινές άδειες εύκολα. Υπάρχουν τμήματα που για να βγει η άδεια οι συνάδελφοι δουλεύουν με έκτη, χωρίς ρεπό, με έκτη βάρδια για να μπορέσει κάποιος να πάρει άδεια. Και βέβαια στα πιο πολλά τμήματα δεν θα ξεπεράσει η καλοκαιρινή άδεια τις 2 εβδομάδες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και συνάδελφοι που δεν θα πάρουν καθόλου άδεια φέτος το καλοκαίρι.
0: Όσον αφορά τις εφημερίες.
1: Τις εφημερίες και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί όταν δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος και ακτινολόγος στο νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά τα περιστατικά. Κύριε Βαρδάκη, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να τελειώσει η παράταση της προθεσμίας που είχε δοθεί για να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιωτήτων οι γιατροί. Και είχαν προκηρυχθεί 9 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο μας. Αλλά σύμφωνα με αυτά που είχαμε μάθει, δυστυχώς δεν είχε γίνει καμία αίτηση για τις 9 θέσεις, για αυτές τις 9 θέσεις από γιατρούς εκτός του νοσοκομείου. Δηλαδή είχαν γίνει μόνο για τις 2 από τις 9 θέσεις αιτήσεις, για τις υπόλοιπες δεν είχαν γίνει, και οι αιτήσεις που είχαν γίνει ήταν από γιατρούς που ήδη εργάζονται στο νοσοκομείο με άλλες θέσεις εργασίας. Οπότε περιμένουμε να τελειώσει η προθεσμία που δόθηκε παράταση, αλλά αν τελικά δεν βρεθούν οι υποψήφοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι θέσεις προκυρήσονται και δεν βρίσκονται όμως γιατροί, δυστυχώς. Ναι.
0: Κύριε Μανουσάκη, είχατε εκφράσει φόβους ότι τώρα που τριπλασιάζεται και ίσως και παραπάνω ο πληθυσμός στο Δήμο Αγίου Νικολάου εξαιτίας του τουρισμού, θα υπήρχαν προβλήματα. Βλέπετε να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν ακόμα και περιστατικά με ξένους επισκέπτες πέρα από τους ντόπιους και να έρχονται στο Ηράκλειο?
1: Ναι, βεβαίως. Τις ημέρες που δεν εφημερεύουν αναισθησιολόγοι και δεν εφημερεύει ακτινολόγος, αναγκαστικά περιστατικά διακομίζονται στο Ηράκλειο. Αυτό γίνεται συνέχεια. Επίσης, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου και από εκεί τώρα το επόμενο διάστημα αναμένονται αποχωρήσεις γιατρών, και στα επίγοντα περιστατικά είναι μια δύσκολη κατάσταση για το νοσοκομείο. Περιμένουν οι ασθενείς πολλές ώρες και πολλές φορές στο τέλος καταλήγουν να διακομίζονται σε άλλο νοσοκομείο.
0: Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
4: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Θα πληρώνουν μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες ενταγμένους στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ουσιαστική ανακούφιση των πολιτών που εξυπηρετούν κανονικά τις οφειλές τους, εισάγοντας νέο πλαίσιο αποπληρωμής και υπολογισμού τόκων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, γεγονός που διευκολύνει τη συνέχιση της αποπληρωμής. Παράλληλα, επιταχύνεται η διαδικασία εξόφλησης με στόχο τη σταδιακή μείωση του ιδιωτικού χρέους. Αλλαγές επέρχονται και στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι πλέον θα ενσωματώνονται άμεσα στη μηνιαία δόση. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και σταθερότητα στις πληρωμές των δανειοληπτών. Επιπλέον, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής. Η ρύθμιση αυτή μειώνει το συνολικό υπόλοιπο των δανείων και επιταχύνει την αποπληρωμή τους. Η ρύθμιση πετυχαίνει 4 κρίσιμα πράγματα. Εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου. Αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθησαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων. Επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Ωστόσο, αντιδράσεις υπάρχουν για τα υπόλοιπα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες.
4: Έρχεται νέο νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων στην εργασία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών με την ενσωμάτωσή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023-970. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, μέτρα μισθολογικής διαφάνειας, δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων σε μισθολογικές πληροφορίες, υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα των φύλων, καθώς και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των μηχανισμών ελέγχου. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ώστε να μπορεί μια γυναίκα να γνωρίζει αν αμοιβεται δίκαια και να διεκδικεί ευκολότερα τα δικαιώματά της. Μέχρι σήμερα η αρχή της ίσης αμοιβής υπήρχε στην νομοθεσία, αλλά στην πράξη πολλές γυναίκες δυσκολεύονταν να αποδείξουν ότι υπάρχει διάκριση ή ακόμα και να αποκτήσουν εικόνα για το πώς αμοιβονται αντίστοιχες θέσεις μέσα στην ίδια επιχείρηση. Με το νέο σχέδιο νόμου αυξάνεται η διαφάνεια στους μισθούς, υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να έχουν σαφέστερες μισθολογικές δομές, δίνεται δικαίωμα πρόσβασης σε περισσότερες πληροφορίες και ενισχύεται η προστασία όταν υπάρχει υποψία διάκρισης. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στο βαρύ Πετροχανιών η κηδεία της Σταυρούλας Ρεβεντάκη που δολοφονήθηκε άγρια από το 43χρονο νοικιαστή της στην παραδειγματική τιμωρία του δράστη, ζητούν οι συγγενείς της. Απολογούνται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οι δύο από τους 5 συγγενείς του Φανούρη Καργάκη που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. και ενώ το αδιέξοδο γύρω από τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο παραμένει, νέα έξαρση καταγράφεται στις αφήξεις μεταναστών με 115 άτομα να εντοπίζονται σήμερα νότια των καλών λιμένων. Νέες σχολικές μονάδες, κατάργηση σχολείων και ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για το ερχόμενο σχολικό έτος. Συγχωνεύσεις και μεταβολές σε πρωτοβάθμιες μονάδες της Κρήτης, ενώ ιδρύονται και δύο σχολεία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού και το δημογραφικό πρόβλημα οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ιδρύεται μόλις ένα δημοτικό σχολείο, ενώ αναβαθμίζονται 38 σχολικές μονάδες. Παράλληλα, συγχωνεύονται 70 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά σχολεία, υποβιβάζονται 146. Παράλληλα, συγχωνεύονται 70 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά σχολεία, υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες και καταργούνται συνολικά 75 σχολεία, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες, ενώ δημιουργούνται και νέες ηλικιακές τάξεις σε μουσικά, καλλιτεχνικά και σπερινά σχολεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή με την ίδρυση 5 νέων σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση 14 υφιστάμενων δομών και την κατάργηση 2 μονάδων που δεν λειτουργήσαν ποτέ. Για την Κρήτη, σημαντικότερες εξελίξεις αφορούν την ίδρυση 2 νέων σχολείων, του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ασημίου στο Ηράκλειο και του Ημερήσιου Γυμνασίου Πλακιά στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, δημιουργείται το δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου, ενισχύοντας τις δομές ειδικής αγωγής στο νησί. Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων, συγχωνεύονται το πρώτο νηπιαγωγείο και το δεύτερο νηπιαγωγείο Μυρών, δημιουργώντας πλέον το τετραθέσιο πρώτο νηπιαγωγείο. Ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συγχωνεύονται το πρώτο νηπιαγωγείο, το 17ο και το 28ο νηπιαγωγείο σε μια ενιαία σχολική μονάδα.
4: Συνελήφθη στο Ηράκλειο μια 22χρονη έπειτα από καταγγελία του 38χρονου εργοδότη της επιχειρηματίας, διαπίστωσε ότι υπάλληλός του αφαιρούσε συστηματικά χρήματα από το Ταμείο του Περιπέτερου επί σειρά μηνών, με τη συνολική τρύπα να υπολογίζεται στο ποσό των 9.000 ευρώ. Τη διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων προς τους καταναλωτές, ώστε να συνεχίσουν να ζητούν αποδείξεις και να χρησιμοποιούν πληρωμές μέσω τραπεζικού συστήματος, εισηγείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος, η περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής σε κλάδους όπου κυριαρχούν τα μετρητά. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το έργο κατασκευής των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων περιμετρικά από σχολικά συγκροτήματα σε γειτονιές και σε περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών στο Ηράκλειο. Σε εξέλιξη και η κατασκευή των 24 νέων έξυπνων και φωτιζόμενων διαβάσεων πεζών. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου, αφού λήγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ίδιο ΕΠΗ ενημέρωσε σχετικά τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες είχαν αναλάβει ένα μέρος των δωρεάν επεμβάσεων, καθώς είχαν παρατηρηθεί δυσκολίες στα δημόσια νοσοκομεία για τη διεξαγωγή τους. Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο μεταφοράς των κτηματολόγιων των πολεοδομιών εκφράζονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στρώνεται το έδαφος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο ελληνικό κτηματολόγιο, με την αυτοδιοίκηση να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει αμέτωχη την αναδιάταξη ενός από τους πλέον κρίσιμους τομείς άσκησης της δημόσιας διοίκησης. Οι Δήμαρχοι εμφανίζονται την πόλεμη απέναντι σε ένα σχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, αφαιρεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αρμοδιότητες μείζωνος σημασίας και οδηγεί σε περαιτέρω συγκέντρωση εξουσιών στο κεντρικό κράτος. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι το Υπερταμείο αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία της μετάβασης. Οι τελευταίες κινήσεις του Υπουργείου στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τα κυκλώματα στις υπηρεσίες δόμησης δείχνουν ότι η μεταρρύθμιση περνά πλέον από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση της υλοποίησης. Προημερώνει η ένταξη του έργου ενσωμάτωσης στο ελληνικό κτηματολόγιο των υπηρεσιών δόμησης το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 6,2 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί το πρώτο διοικητικό βήμα για τη δημιουργία του νέου συστήματος που θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο της δόμησης σε πανελλαδικό επίπεδο. Νέες διευκρινήσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίως οφειλής εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλάζοντας σημαντικά το πλαίσιο που ισχύει για φορολογούμενους με οφειλές σε αναστολή ίσπραξης ή αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη εταιριών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: σε ριζικές αλλαγές των κανόνων που διέπουν την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς την εφορία και τη βεβαίωση οφειλής που αφορά φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεις και συνυπεύθυνα πρόσωπα για τα χρέη των εταιριών, προχώρησε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με την εγκύκλιο του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής Γιώργου Πιτσιλή, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που ισχύει πλέον με τις αλλαγές.

0: που έγιναν και οι οποίες σε γενικές γραμμές διευκολύνουν τη χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας, αλλά με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να διασφαλίζει τα οφειλόμενα χρέη. Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται: για χρέη άνω των 50.000 ευρώ που βρίσκονται σε αναστολή, η παρακράτηση από το τίμημα πώλησης ακινήτου μπορεί να μειωθεί από 50% έως και 5% εφόσον ο φορολογούμενος παρέχει επαρκείς εγγύησης. Η αξία του ακινήτου που προσφέρεται ως εγγύηση υπολογίζεται στο 80% της αντικειμενικής του αξίας. Αν το τίμημα πώλησης είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, η παρακράτηση μπορεί να υπολογιστεί με βάση την αντικειμενική αξία και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εκδίδεται φορολογική ενημερότητα. Για στελέχη εταιριών με μικρή συμμετοχή, έως 5 ή 0,5% συσυγμένες, οι εταιρικές οφειλές δεν επηρεάζουν τη δική τους φορολογική ενημερότητα εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες ή σε αναστολή. Για μεγαλομετόχους, οι εταιρικές οφειλές λαμβάνονται υπόψη και μπορεί να επιβληθεί παρακράτηση από 7 έως 70%. Στις πληρωμές από το δημόσιο, οι μη ληξη πρόθεσμες οφειλές δεν επηρεάζουν την παρακράτηση. Αν όμως υπάρχουν βεβαιωμένες ατομικές οφειλές, η παρακράτηση μπορεί να φτάσει το 100% του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.483,7 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,44% τζίρος στα 112,2 εκατομμύρια ευρώ. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Σπουδαία επιτυχία για την αναγέννηση Ερκαλοχωρίου, καθώς επιλέχθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη Τάκης Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Αρχίζει σήμερα η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς που ξεκινούν στις 10 το βράδυ. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Κροατία-Παναμά 1-0 και Κολομβία-Κονγκό 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς καζίνο προχωρά τελικά όπως αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χερσονήσου η μεγάλη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό με αιτήματα καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές. Και οι οικοδόμοι πραγματοποιούν σήμερα κινητοποίηση προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το ποσό του 1.100.000 ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του Δήμου Ηρακλείου για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στο Δήμο για την καθαριότητα και τη λειτουργία της εργολαβίας με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια στο Ράδιο Κρήτη και να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία του εγχείρηματος. Πολλά επιπλέον προβλήματα εν μέσω καλοκαιριού και τουρισμού αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το προσωπικό είναι μειωμένο, πολλοί ασθενείς μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Σφοδρές οι αντιδράσεις για το σχέδιο μεταφοράς στο κτηματολόγιο των πολεοδομιών. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Νέες διευκρινήσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Ζουβουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Υπάρχει μια πραγματικά ευχάριστη είδηση για το κρητικό μπάσκετ, καθώς η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ήταν αυτή που κέρδισε μια θέση στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ, μέσα από μια διαδικασία αδειοδότησης, μια θέση που διεκδικούσαν ακόμη ιστορικές ομάδες του χώρου του μπάσκετ όπως ο Sporting και ο Απόλλων Πατρών. Τελικά η υποψηφιότητα της αναγέννησης ήταν αυτή που κέρδισε τους ανθρώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και έτσι η αναγέννηση θα παίξει στην Elite League την νέα σεζόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να πούμε πολλά περισσότερα. Υπάρχει όμως και μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον αθλητικό χώρο, γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας, ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής και προπονητής στη συνέχεια, με πέρασμα και από την Κρήτη και από τον Εργοτέλη στην Super League 2 την περίοδο 17-18, δοκιμάζοντας σχήματα πολύ μπροστά από την εποχή του. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος νομίζω ότι ήταν έτσι ένας παρεξηγημένος προπονητής. Μετά τον Εργοτέλη πήγε, δούλεψε στην Αίγυπτο και τα τελευταία περίπου 2 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έδωσε τη μάχη με την επάρατο νόσο, δεν κατάφερε όμως να βγει νικητής. Στο Νόφι υπάρχει έτσι μια ευχάριστη εξέλιξη για τον αεραστέχνη, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες για το αθλητικό κέντρο που θα κατασκευάσει στην Αμουδάρα. Καθαρίζεται ο χώρος και σιγά σιγά μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε. Σπουδαία επιτυχία για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς επιλέχθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Elite League, την πρώην Α2 εθνική κατηγορία του μπάσκετ. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες στο χώρο του παλιού γηπέδου του Όφη στην Αμουδάρα για την κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου της ομάδας. Οι εργασίες ξεκίνησαν με τον καθαρισμό χώρου και πρόκειται σίγουρα για ένα σημαντικό πρωτοβήμα σε ένα μεγάλο όραμα των ανθρώπων του αεραστέχνη που θέλουν να δημιουργήσουν ένα χώρο ικανό να στεγάσει τις ανάγκες, την καθημερινότητα και τα όνειρα των παιδιών που βρίσκονται στα τμήματα του αεραστέχνη Όφη. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος Άσος και πρώην προπονητής, είχε δουλέψει και στον Εργοτέλη, ο Τάκης Γκόνιας, σε ηλικία 54 ετών, νικημένος από την επάρατη νόσο. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα παραταχθεί η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για την πρώτη κατηγορία του Nation League. Ο μέσος του ΠΑΟΚ με ανάρτησή του ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, επικαλούμενος προσωπικούς και αγωνιστικούς και οικογενειακούς λόγους. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντέλιας πως με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση αυτή είναι η σωστή για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους. Παράλληλα εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ΕΠΟ για τον τρόπο που αντιμετώπισε το θέμα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει μέχρι τώρα 18 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική ομάδα.
Και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Κολομβία πήρε και μαθηματικά την

πρόκριση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας με 1-0 του Κονγκό. Σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της έκανε και η Πορτογαλία, η οποία συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν, έχοντας ως κορυφαίο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ. Η Αγγλία δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Γκάνας, έμεινε στο 0-0, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης έμεινε και η Κροατία, η οποία νίκησε με 1-0 τον Παναμά. Η τρίτη αγωνιστική των ομίλων ξεκινά απόψε στις 10 με τα παιχνίδια Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς, ενώ τα ξημερώματα, μία τα ξημερώματα θα παίξουν Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία, και στις 4 το πρωί Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας θα παραταχθεί στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου με την Νορβηγία, χωρίς τον προπονητή της, τον Didier Deschamps, ο οποίος ενημερώθηκε σήμερα για τον δυσάρεστο γεγονός του θανάτου της μητέρας του, και όπως ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, θα επιστρέψει στη Γαλλία για να παραστεί στην κηδεία της. Ιστορικό το παιχνίδι της Εθνικής Κροατίας με τον Παναμά για τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έφτασε τις 200 διεθνείς συμμετοχές, εντασσόμενος σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κλαμπ ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον τελικό της διοργάνωσης, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ιφαντίνο. Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές, ανέφερε στην δήλωσή του ο Τζιάννι Ιφαντίνο. Κριστιάνο Ρονάλντο με τα 2 γκολ που πέτυχε έφτασε τα 10 στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και παράλληλα έγινε ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πέτυχε, σκόραρε και στα 6 Μουντιάλ που έλαβε μέρος. Αυτό το ρεκόρ είναι μοναδικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Στην τηλεόραση του Sky θα παρακολουθήσουμε την επόμενη τριετία το πρωτάθλημα της Basket League, καθώς η προσφορά που έγινε από το ιδιωτικό κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου ήταν η καλύτερη και ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας για την εκπομπή. Θα πάμε παρέως στις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε από φίλους ακροατές που ρωτάνε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Ο κόσμος, επειδή περνάει ο καιρός, πλησιάζει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, 6 Ιουλίου. Και επειδή υπάρχει και η Ευρώπη, βλέποντας ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά έχει γίνει μία κίνηση από πλευρά Σόφη, μια μεταγραφή αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, υπάρχει μια ανησυχία από πλευρά κόσμου, αλλά νομίζω ότι θα γίνουν οι μεταγραφικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να παρουσιαστεί πιο δυνατή η ομάδα την νέα σεζόν. Όφη αυτή τη στιγμή έχει κάνει μόνο τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια από τον Πανετολικό. Και από εκεί και πέρα έχουν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, είναι αυτοί που έχουν φύγει, είναι ο Νέιρα, ο Λαμπρόπουλος, ο Χατζηθεοδωρίδης, ο Μπαΐνοβιτς, ο Σεγγέλια, ο Χριστόπουλος, αποτελούν παρελθόν και σίγουρα θα πρέπει να έρθουν αρκετοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, να έχει η ομάδα μεγαλύτερο βάθος πάγκου από την περσινή περίοδο, γιατί υπάρχουν και τα παιχνίδια της Ευρώπης και είναι πολλά τα παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί θα παίξει σίγουρα σε League Phase, δεν ξέρουμε αν θα είναι η League Phase του Europa League, μακάρι, ή αν θα είναι η League Phase του Conference League. Αν αποκλειστεί ο Όφη στα play-off του Europa League, θα παίξει στην League Phase του Conference League. Νομίζω ότι κάτι θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες για τα μεταγραφικά θέματα του Όφη. Όφη που ψάχνει και στόπερ και δεξί μπακ και 2 παίχτες στην επίθεση, ένα ακραίο και έναν επιθετικό. Για το θέμα του Σαλσέδο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι να απαντήσω

μήνυμα του φίλου ακροατή, ότι θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν σε αυτό εδώ από τον Όφη, εκτός αν αλλάξει έτσι τις απαιτήσεις του, που είναι πάρα πολύ υψηλές. Αλλά γενικά νομίζω ότι στον Όφη προσπαθούν να πάνε σε μια πολύ καλή περίπτωση επιθετικού. Αυτά έτσι είναι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό κομμάτι. Περιμένουμε, αυτή την εβδομάδα έχω την εντύπωση, μία μεταγραφή. Να πούμε επίσης για τον Όφη μία σημαντική πρωτιά του Όφη στο περσινό πρωτάθλημα της Super League, που έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές που ανδρώθηκαν στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League. Ο Όφη έχει ένα ποσοστό που φτάνει το 60%, και το οποίο τον κατατάσσει στην κορυφή, γιατί είχε 20 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν ή από τις δικές του ακαδημίες ή γενικά από τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League. Καμία άλλη ομάδα δεν είχε τόσο υψηλό ποσοστό. Και το πιστώνεται αυτό ο Όφη, που δεν έχει και θέμα και για το κύπελλο Ελλάδα στη νέα περίοδο, όπου πλέον θα είναι δύο οι νεαροί ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά έτσι για αυτή την πολύ σημαντική πρωτιά. Να πούμε ότι η ομάδα που είχε τους λιγότερους έτσι, ποδοσφαιριστές που προέκυψαν από τα πρωταθλήματα υποδομής, συνολικά 5, ήταν ο Ολυμπιακός. Ξεπέρασε και τον Άρη, ο οποίος έχει 6. Για την προετοιμασία, όπως είπαμε, θα αρχίσει 6 Ιουλίου. 21 Ιουλίου θα πάει στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια Όφη. Θυμίζουμε ότι ήδη έχουν κλείσει 2 φιλικά παιχνίδια, με την Βίλεμ 28 Ιουλίου και με την Μπρέντα 1 Αυγούστου, και λογικά ίσως και αυτή την εβδομάδα να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα τουλάχιστον 2 φιλικά που θα δώσει ο Όφη στη χώρα της Τουλίπας. Από εκεί και πέρα να πούμε ακόμη ότι το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα συνεχίζοντας την περιοδία μετά το Ρέθυμνο, όπου βρέθηκε πρόσφατα, επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα σε αυτή την περιοδία του κυπέλου για την κριτική ομάδα, και πραγματικά έτσι μια πολύ καλή κίνηση από πλευράς Όφη να βρεθεί το κύπελο και σε μέρη όπου ο Όφη διατηρεί ακαδημίες, στοχεύοντας έτσι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Να πάμε και σε κάτι που έχει να κάνει με τον Αριστέχνη Όφη, ο οποίος έχουμε πει από αυτή εδώ την εκπομπή για τις προσπάθειες της διοίκησης να κατασκευάσει το δικό της αθλητικό κέντρο στην Αμμουδάρα, εκεί στο παλιό γήπεδο του Αριστέχνη Όφη. Ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια έχει ήδη πάρει σάρκα και οστά, γιατί ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό του χώρου. Μπήκαν οι μπουλντόζες και ήδη διαμορφώνουν το χώρο, τον καθαρίζουν, και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι εργασίες για ένα έργο που πραγματικά έχει ανάγκη ο Όφη, ο Εραστέχνης Όφη, ο οποίος στεγάζει τόσα πολλά παιδιά, 2.000 παιδιά, και ένα έργο που εκτιμάται ότι περίπου σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο λογικά θα είναι έτοιμο. Υπάρχει και μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Εραστέχνης Όφη, μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: ξεκινήσαμε τον καθαρισμό του γηπέδου του Εραστέχνη Όφη στην Αμμουδάρα, εδώ που ονειρευόμαστε να στεγάσουμε τα όνειρα 2.000 και πλέον παιδιών του Εραστέχνη Όφη. Είμαστε ακόμη στην αρχή, αλλά έχουμε πίστη και πίστη.

ότι θα τα καταφέρουμε. Μείνετε συντονισμένοι, τονίζει στην ανακοίνωσή της η κριτική ομάδα για το αθλητικό κέντρο που θα κατασκευαστεί στην Αμουδάρα, στο χώρο που αυτή τη στιγμή είναι το παλιό γήπεδο

0: Ναι, έτσι παρένθεση, όπου ο τελικός είχε γίνει στο Παναθεσσαλικό, ένα γήπεδο που έφερε γούρι στον Όφη, καθώς σήκωσε το κύπελο. Τώρα η απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας είναι ο τελικός να γίνει και πάλι στο Ολυμπιακό στάδιο. Θα γίνει 23 Ιουνίου, συγγνώμη, 22 Μαΐου ο τελικός στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση των play-off της πέμπτης θέσης, για να μην επαναληφθεί το περσινό, που μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη τα play-off, το conference link, δεν είχαν καμιά αξία. Ο θεσμός του κυπέλλου, ο οποίος θα έχει τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής, απλά η league phase φέτος, τη νέα περίοδο, δεν θα γίνει με 20 ομάδες όπως πέρσι, αλλά με 16. Και διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, δηλαδή κάθε ομάδα θα χωριστούν οι 16 ομάδες σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, και κάθε ομάδα θα κληρώνεται υποχρεωτικά με έναν αντίπαλο από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Και η δεύτερη αλλαγή που θα γίνει σε σχέση με πέρσι έχει να κάνει με το αναπτυξιακό σκέλος του κυπέλου, καθώς πλέον οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν 2 ποδοσφαιριστές γεννημένους, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα ότι όφε δεν έχει κανένα θέμα, από το 2004 και μεταγενέστερα στην αρχική ενδεκάδα, αντί για έναν που ίσχυε την περσινή περίοδο. Επίσης αλλάζει και το καθεστώς των κίτρινων καρτών στο κύπελο, καθώς οι ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κάρτες στα ημιτελικά δεν θα στερούνται πλέον τη συμμετοχή τους στον τελικό, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να παρατάσσονται πλήρης το σημαντικότερο παιχνίδι του κυπέλλου Ελλάδας, τον τελικό. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Αλλάζουμε άθλημα, από το ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ, γιατί είχαμε σήμερα μια πολύ ευχάριστη είδηση για το κρητικό μπάσκετ. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα εκπροσωπήσει το κρητικό μπάσκετ στην Elite League, την πρώην Α2 μπάσκετ των γυναικών, καθώς μέσα από την διαδικασία αδειοδότησης που έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, κέρδισε αυτή την κάρτα, έχοντας αντιπάλους ιστορικές ομάδες για το ελληνικό μπάσκετ, όπως ο Sporting και ο Απόλλων Πατρών. Είχαμε ξανασυζητήσει με τον πρόεδρο της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου πριν από περίπου ένα μήνα, δεν κάνω λάθος, για την προσπάθεια της αναγέννησης να πάρει τη συμμετοχή στη δεύτερη τάξη ελληνική εθνική κατηγορία του μπάσκετ, τον κύριο Μανώλη Μαραγκάη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και φαντάζομαι, κύριε Μαραγκάη, θα είστε πολύ χαρούμενος, γιατί αυτή η προσπάθειά σας απέδωσε τα αναμενόμενα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαρούμενο θα πρέπει να είναι όλο το κρητικό μπάσκετ.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
1: Όχι μόνο εμείς, γιατί δικαιώθηκε το κρητικό μπάσκετ, και εγώ βάζω την αναγέννηση και σε αυτή την κατηγορία θα εκπροσωπήσουμε το κρητικό μπάσκετ. Άρα χαρούμενοι πρέπει να είναι όλοι που έχουν ασχοληθεί γενικότερα με τον αθλητισμό της Κρήτης, αλλά ειδικότερα με το μπάσκετ.
0: Και ειδικά για ένα τόσο μεγάλο νησί, κύριε Μαραγκάκη, δεν συνάδει να μην έχει ομάδα τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό το έχουμε βάλει στη βάση Κρήτης, γι' αυτό κέρδισε η Κρήτη. Ήταν στοίχημα πραγματικά για το κρητικό μπάσκετ, και αν λέγεται αναγέννηση θα μπορούσε να λέγεται Όφη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Εργοτέλειες. Όλοι θα είχαμε συμπορευτεί για αυτή την επιτυχία, γιατί δίνουμε κίνητρα σε όλες τις ομάδες και στους αθλητές που συμμετέχουν στις ομάδες, ώστε να ασχοληθούν περισσότερο με το μπάσκετ και να έχουν και μία θέση στην ομάδα, στην κάθε ομάδα που θα είναι τώρα είμαστε εμείς, και να μην ξενιτεύονται σε άλλες ομάδες Αθήνας, Θεσσαλονίκης, και να κυνηγάνε το όνειρό τους.
0: Θυμάμαι όταν είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα, 27 Μαΐου έχουν μπροστά τα χαρτιά, είχατε εκφράσει και από τότε την αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρετε, δηλαδή θα επιλεγείτε εσείς από τις άλλες υποψήφιες ομάδες, και μιλάμε για ομάδες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο ελληνικό μπάσκετ, κύριε Μαραγκάκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήμουν αισιόδοξος βασικά γιατί θεωρώ ότι τα κριτήρια ήταν εξωκρατικά. Η Επιτροπή θα έπαιρνε μια απόφαση που πραγματικά θα ήταν μέσα από τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα. Εμείς είχαμε αυτά τα κριτήρια και θεωρούσα ότι είμαστε παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Απόλλωνας Πάτρας σίγουρα είναι ένα ιστορικό σωματείο, αλλά έχει, να σας δώσω ένα κριτήριο, ας πούμε, ότι μέσα στο αρνητικό κριτήριο που έχουν βάλει είναι αν έχει ομάδα στην περιοχή που θα αγωνίζεται Α2. Ανέβηκε φέτος ο Βλάφκος στην Πάτρα, υπάρχει ομάδα. Εμείς έχουμε ομάδα 10 χρόνια να έχουμε ομάδα στην Α2. Ο Sporting είναι β' Εσκανά. Δεν μπορεί να ανέβει 4 κατηγορίες πάνω με μια κάρτα. Ναι. Καταλαβαίνετε, ναι, ότι εντάξει, μπορούμε να λέμε το μέγεθος, αλλά τα πραγματικά κριτήρια και στοιχεία θεωρώ ότι ήταν υπέρ μας. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο και ήμουν και αισιόδοξος.
0: Και δεν ανταποκρίνονται, φαντάζομαι θα διαβάσατε κάποια σχόλια που έγιναν, τα οποία ουσιαστικά είναι στο πλαίσιο διαφορών που υπάρχουν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
1: Αυτό Ελλάδα είμαστε, ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι στόχο έχουν άλλο πρόσωπο, και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες αναρτήσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς. Η αναγέννηση έχει μπει και σε αυτό το Έχει μπει χωρίς να έχει καμία ευθύνη και χωρίς να είναι... Να αληθεύουν όλα αυτά που συζητάνε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η εποχή των ΜΜΕ τώρα δεν είναι πολύ γρήγορη.
0: Και έχει ξεφύγει την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς να το διασταυρώσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους σχόλια να απαντήσουμε, μόνο σε επίσημες ανακοινώσεις που βγαίνουν από ομάδες, και εκεί θα απαντήσουμε, γιατί θέλουμε και το σεβασμό όλων, όπως έχουμε εμείς το σεβασμό απέναντι από άλλες ομάδες.
0: Ποιους ανθρώπους, κύριε Μαραγκάκη, έτσι θα θέλατε να ευχαριστήσετε, πέρα φαντάζομαι από τους συνεργάτες σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε ευλογημένοι στην Κρήτη που ένας τέτοιος άνθρωπος είναι στο η περιφέρεια.
0: Αυτό το λένε και από άλλες περιφέρειες, έτσι, μιλώντας με άλλα, με προσώπους αθλητικών σωματείων.
1: Εγώ σας το λέω, είναι ο μοναδικός περιφερειάρχης που έχει βοηθήσει τόσο πολύ τον αθλητισμό.
0: Λένε να είχαμε κι εμείς έναν Αρναουτάκι.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, άρα θα ξεκινήσω από εκεί. Το δήμαρχό μας, φυσικά, που από την πρώτη μέρα που έχει εκλεγεί, είναι δίπλα μας και μας πραγματικά έχει βοηθήσει σε ό,τι και αν έχουμε ζητήσει. Το κύριο Συριγωνάκη που είχε παρευρεθεί και στην κάρτα, στην παρουσίαση της κάρτας, και μας βοήθησε και αυτό. Το Μπάμπη, το Μαρκάκη, που ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, που καταλαβαίνετε ότι και αυτός, όταν έχει έναν άνθρωπο μέσα στην ΕΟΚ που βάζει τα πραγματικά στοιχεία και μπορεί να μας βοήσει και αυτός πάνω στην εξέλιξη της διαδικασίας, όπως και ο κύριος Καλαϊτζάκης, ο πρόεδρος της ΕΚΑΣ, που γενικότερα και ο ρόλος του, αλλά και σαν μπασκετικός άνθρωπος που είναι, στήριξε αυτή την προσπάθεια. Αλλά γενικότερα και όλοι όσοι έχουμε πάρει άπειρα μηνύματα από όλες τις ομάδες της Κρήτης, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε όλους.
0: Νομίζω ότι χάρη και αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, χάρη και όλο το κριτικό.

0: μπάσκετ με αυτή την, με την απόφαση.
1: Όποιος πραγματικά αγαπάει το μπάσκετ θα πρέπει να χαίρεται. Και θέλω από εδώ να ζητήσω πραγματικά τη στήριξη, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να πετύχουμε. Πρέπει να πετύχουμε και σαν αναγέννηση και σαν Αρκαλοχώρη, αλλά και σαν Κρήτη. Όποιος μπορεί με οτιδήποτε, όπως και να θέλει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια, θα είναι ανοιχτές πόρτες ώστε να έρθει και να μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Σηκώσατε τα μανίκια για την νέα σεζόν.
1: Σίγουρα. Δεν από χθες. πρέπει να τα σηκώσουμε από χθες, γιατί σας είπα, πρέπει να πετύχουμε.
0: Ναι.
1: Αν και είναι λίγο δύσκολο.
0: Θυμάμαι μου είχατε πει ότι έχετε σχεδιασμό αν τελικά δικαιωθείτε.
1: Έχουμε προχωρήσει σίγουρα, αλλά δεν σας κρύβω ότι όλοι περιμένανε την ανακοίνωση της κάρτας για να και η μόνη χρονιά που καθυστέρησε η κάρτα στο να ανακοινωθεί είναι η φετινή.
0: Ναι.
1: Συνήθως 5 του μήνα, άντε 10 το ανώτερο, είχε ανακοινωθεί. Καταλαβαίνετε ότι έχουν προχωρήσει δηλαδή οι σχεδιασμοί πολλών ομάδων, αλλά παρόλα αυτά έχουμε προχωρήσει εμείς σε κάποιες επαφές και πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να φανούμε εισάξει σε αυτή την ευθύνη που έχουμε πάρει με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Σε αυτή την πρώτη ιστορική χρονιά για την αναγέννηση στην Elite League, οι στόχοι ποιοι θα είναι, κύριε Μαρίκα?
1: Οι στόχοι είναι να καθιερωθούμε στην Α2.
0: Ναι.
1: Να φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό, μια ανταγωνιστική ομάδα και να μπορέσουμε να καθιερωθούμε στην Α2 όπως καθιερωθήκαμε στη Β' Εθνική, και μετά μέσα από εκεί βλέπουμε τις προοπτικές με σταθερά βήματα να χτίζουμε το αύριο.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή το είχα διαβάσει μια συνέντευξη που δώσατε πριν μερικές εβδομάδες, η ομάδα θα πορευτεί με τον Μύρονα Παπαδάκη στην Elite League.
1: Φυσικά. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την πορεία. Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Άρα στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν βοηθήσει τόσο πολύ την ομάδα και μας το έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά δουλεύει μέρα νύχτα για το αγαπάει πάρα πολύ και δουλεύει μέρα νύχτα, και πρέπει, όπως και αυτό το λέω, γιατί εντάξει, έχουμε και με κάποιες διαφωνίες με κάποιους παράγοντες πολλές φορές, ξέρετε, όταν κάνουμε μπασχετικές συζητήσεις, ότι να φέρουμε προπονητές, έχουν όλη την απέτηση οι παίχτες να παίζουν όλοι οι κριτικοί παίχτες, έτσι. Και πολλές φορές λέει, μα δεν φέρνετε ένα προπονητή από πάνω, ας πούμε, ένα καλό προπονητή. Πρέπει να βγάλουμε και κριτικούς προπονητές. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι κριτικοί προπονητές που, αν τους δώσουμε την εμπιστοσύνη, τους βοηθήσουμε, αυτοί οι ίδιοι θα βγάλουν και τους κριτικούς παίκτες. Και ο Μύρον Παπαδάκη το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δίνει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά από την Κρήτη. Δεν κοιτάζει το σήμερα, κοιτάζει το αύριο της ομάδας, άρα κοιτάζει και το αύριο των παιχτών. Γιατί αυτό και εκεί έχουμε πετύχει. Γιατί το έχω πει πολλές φορές και τελειώνω, ότι η επιτυχία σε οτιδήποτε κάνουμε είναι η επιλογή πολλών πραγμάτων, προσώπων, συνεργατών, τα πάντα. Μόνο τότε είναι ομαδική επιτυχία, δεν είναι ατομική.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι στηρίζουμε και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε.
0: Και η ομάδα θα έχει έδρα το δικό της γήπεδο την νέα σεζόν.
1: Ναι, αυτό θα ξεκινήσει, θα το συζητήσουμε. Θέλει μια συζήτηση ολοκληρωμένη στο να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι υποσυζήτηση όλα πλέον.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ αυτή την είδηση. Πολύ σημαντική για το κρατικό μπάσκετ. Και όταν πλησιάζει η πρεμιέρα, νομίζω θα έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα του νέου πρωταθλήματος. Να είστε καλά.
1: Σίγουρα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Ένα κόσμο χωρίς τα κυγμά σου δεν μπορώ να σκεφτώ. Αν δεν νιώθω

0: Και από την ευχάριστη είδηση για το κρατικό μπάσκετ που έχει να κάνει με την αλλαγή ενός αρχαλοχωρίου και την επιλογή της για την κάρτα συμμετοχής στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ, πάμε στην πολύ άσχημη είδηση της ημέρας, τον θάνατο του Τάκη Γκόνια, ποιος έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, πέρασε και από την Κρήτη, ήταν προπονητής του Εργοτέλη τη σεζόν 2017-2018, σε μια περίοδο που ο Εργοτέλης έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Συνεργάτης εκείνη την εποχή του Τάκη Γκόνια ήταν ο τότε Γενικός Διευθυντής του Εργοτέλη, ο Γιώργος Τουτζάρης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τα λέμε μετά από αρκετό καιρό. Γιώργο, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε ένα έτσι πολύ δυσάρεστο, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ναι, Γιώργο.
1: Έστω και σε μια... Μ' ακούς?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ναι, ναι.
1: Λέω καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό. Έστω και για μια κακή είδηση όπως αυτή του θανάτου του αγαπητού Τάκη Γκόνια.
0: Ναι. Είχατε επαφές μετά που έφυγε από τον Εργοτέλη, Γιώργο, έτσι, είχατε επικοινωνία?
1: Ναι, ναι, είχαμε πολύ καλή επαφή όλα τα χρόνια και στην Αίγυπτο τον είχα επισκεφτεί 2-3 φορές και στην Αθήνα γενικά είχαμε επικοινωνία και τηλεφωνική και πάντα τα λέγαμε με αγάπη για αυτά που είχαμε περάσει εκείνο το χρόνο στον Εργοτέλη.
0: Νομίζω ότι ήταν ένας προπονητής παρεξηγημένος, αλλά θυμάμαι ότι το διάστημα που ήταν στον Εργοτέλη, που τον ζούσαμε και από κοντά, ο Εργοτέλης έπαιξε ένα ποδόσφαιρο μπροστά για την εποχή του. Δεν ξέρω εσύ που ήσουν ακόμη πιο κοντά.
1: Ναι, είναι, ισχύει αυτό. Είχαμε πολλές διαφωνίες και με συναδέλφους σου. Τότε θυμάμαι όταν τον πρώτο καιρό δεν μπορούσε

0: προσπαθούσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα, γιατί προσπαθούσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία την οποία ο Τάκης και το staff του είχε βάλει τους ποδοσφαιριστές. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους, αλλά ήταν μια προπόνηση την οποία την χαιρότανε όλοι, και το αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό, στο δεύτερο μισό της χρονιάς, νομίζω δικαίωσε την επιλογή να έρθει τότε ο Τάκης στην ομάδα.
1: Ναι. Και έφερε αυτή και τη συνεργασία του μετά στην Αίγυπτο, όπου
0: Ναι, συνέχισε με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, του Εργοτέλης, την ομάδα του στην Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Τα επόμενα χρόνια.
1: Τι είναι αυτό έτσι που θυμάσαι από αυτή τη συνεργασία που είχατε έτσι, τι σου είχε κάνει περισσότερο εντύπωση στον Τάκη Γκόνια, Γιώργο?
0: Ήταν ο τρόπος που ήρθε στην ομάδα, που μιλήσαμε μαζί μέσω ενός κοινού γνωστού και μου λέει, άσε με μόνο να έρθω να σου δείξω τι θέλω να κάνω. Γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν ένα παρεξηγημένο παιδί. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν αγενής, νόμιζαν ότι ήταν φέξ αυτός, αλλά κάθε άλλο παρά αυτός ήταν ο Τάκης. Ήταν ένα πολύ ευγενικό άτομο και απλά δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, θα έλεγα, τότε, γιατί αυτά που έλεγε το 17 που είχε έρθει στον Εργοτέλη, ο Τάκης τα ακούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σε ποδοσφαιρικούς όρους. Ήταν πολύ ευγενικός, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να μου εξηγήσει πώς θα δουλέψει. Καθίσαμε 5 ώρες, θυμάμαι, και μου εξηγούσε και μου δείχνει στο λάπτοπ ό,τι θα έκανε αργότερα στην προπόνηση, και αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Τελικά. Και μου μάθε να σκέφτομαι στο ποδόσφαιρο. Ήταν ο άνθρωπος που μου άλλαξε όλη τη φιλοσοφία για το πώς βλέπω το ποδόσφαιρο και για το τι θέλω να κάνουν οι ομάδες. Που προείσταμε για να δείξουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πραγματικά είναι και μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει και καλύτερη εξέλιξη, τουλάχιστον ως προπονητής. Γιατί σαν ποδοσφαιριστής έβαλε τη σφραγίδα του στο ελληνικό
0: ποδόσφαιρο. Κοίταξε, αν ψάξετε τα social στην Αίγυπτο και τις αναφορές που γίνονται στο όνομά του στην χώρα αυτή, θα δείτε ότι ήταν πάρα πολύ αγαπητός και το έργο του εκεί πέρα το ξέρουν όλοι και τον έχουν αποδεχτεί σαν ένα πολύ μεγάλο προπονητή που πέρασε από τα μέρη τους.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιώργο, κλείνοντας, εσύ πλέον προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στη Βέρεια, κοντά στην πατρίδα σου, έτσι?
0: Ναι, έχει 2 χρόνια που είμαι, που έχω μετακομίσει στην πατρίδα μου και αυτό τον καιρό είμαι στην ομάδα της Βέρειας.
1: Ναι. Τι θα δούμε από τη Βέρεια την νέα περίοδο?
0: Ελπίζω να δούμε καλό ποδόσφαιρο, βασικά, ναι. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, αυτό θέλουμε να κάνουμε, γι' αυτό έρχεται ο κόσμος, για να βλέπει καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα θέλει η ομάδα του να κερδίσει, αλλά το εισιτήριο που πληρώνει και ότι έρχεται και με κρύο και με ζέστη να βλέπει παιχνίδια, σίγουρα αυτό που τον ικανοποιεί είναι να βλέπει μια ομάδα που να, και οι ποδοσφαιριστές να ματώνουν τη φανέλα, που λένε. Ναι. Να παίζουν, να δίνουν θέαμα, και από εκεί και ύστερα το αποτέλεσμα συνήθως όταν παίζεις καλά είναι καλό και αυτό.
1: Γιώργο, καλή σεζόν με τη Βέρεια για τη νέα περίοδο. Χάρηκα που τα είπαμε και ελπίζω η επόμενη επικοινωνία μας να είναι για κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σίγουρα, και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι από τον Γιώργο Τουτζάρη, τεχνικός διευθυντής στον Εργοτέλη, τη χρονιά που δούλεψε ως προπονητής του Εργοτέλη ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, πολύ νωρίς. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και πλέον άφησε ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γεννήθηκε στη Λιβαδιά 6 Οκτωβρίου του 1971. Ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα από την Βιωτία, στο Κυριάκι Βιωτίας. Ξεχώρισε πολύ γρήγορα για το ταλέντο του. Μετά τον Λεβαδιακό πήγε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Πανιόνιο, στον Ηρακλή. Η ποιότητά του ξεπέρασε και τα ελληνικά σύνορα, αγωνίστηκε στην Ισπανική Sporting Gijón και στην Ιταλική Μεσίνα, σε μια εποχή που ήταν δύσκολο να παίξουν ξενικό.

Οι παίχτες στο εξωτερικό, έπαιξε και στην Εθνική Ελλάδας, μάλιστα στο ντεμπούτο του 19 Αυγούστου του 1997 χάρισε την νίκη στην εθνική μας ομάδα, σημειώνοντας με πέναλτι το δεύτερο γκολ στη νίκη επί της Κύπρου, και στη συνέχεια έβγαλε δίπλωμα προπονητή, ξεκίνησε την καριέρα του από την Γλυφάδα. Το 2013 πήγε στην Επισκοπή Ρεθύμνου, δεν ήταν μόνο Εργοτέλης η μόνη κριτική ομάδα που αγωνίστηκε, που προπόνησε. Πήγε Καλυθέα το 2016, τον Αύγουστο του 2017 ανέλαβε τα ηνία του Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, στην αρχή δεχόταν και πάρα πολλά γκολ, και είναι αλήθεια ότι υπήρχε έντονη κριτική. Όλοι κάναμε τότε κριτική, κακά τα ψέματα, να το παραδεχτούμε, στον Τάκη Γκόνια. Αλλά στην πορεία ο Εργοτέλης, δουλεύοντας τα σύγχρονα συστήματα του που παίζουν τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο, και αυτό έφερε και τη συνεργασία του με την Wadi Degla, την ομάδα του τότε ιδιοκτήτη του Εργοτέλη, την Μάγκετ Σάμι. Πήγε και στη συνέχεια στην Pyramids, εκφράζοντας τη δική του φιλοσοφία κυριαρχικού ποδοσφαίρου, και αυτό που μας μετέφερε και ο Γιώργος Τουτζάρης, ότι πραγματικά μνημονεύεται η παρουσία του στο αιγυπτιακό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται και αύριο οι συνεδριάσεις για το ζήτημα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Σε περιφερειακό επίπεδο το ζήτημα, μετά και τη συνέχεια των σφοδρών αντιδράσεων για το σχεδιασμό της δομής τους αθανάτους. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι ροές με 115 λοδαπούς να διασώζονται σήμερα νότια των καλών λιμένων. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στο βαρύ Πετροχανίων σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε άγρια από τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της. Την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ζητούν οι συγγενείς. 6 φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν και κρυζώθηκαν σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης. Η μεγάλη τουριστική και εμπορική επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών θα προχωρήσει χωρίς τη δημιουργία καζίνου, σύμφωνα με τις μελέτες που κατατέθηκαν στα αρμόδια Υπουργεία. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους το Ηράκλειο και το Λασίθι. Συνομιλίες με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα πρώτη μέρα της περιοδίας του στις χώρες του Περσικού κόλπου Μάρκο Ρούμπιο, επιχειρώντας να καθησυχάσει για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας σε μία ώρα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή βάρδια στο φίλο το Μινά. Τετάρτη σήμερα, αυτή την ώρα πάντα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του Prime Sport, ο Αλέξης Χριστινάκης, έτσι να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα που αφορούν το τοπικό ποδόσφαιρο. Αλέξη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιος, εσένα και στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, από την τρίτη εθνική κατηγορία και από το Γιούχτα. Πριν μερικές μέρες, το περασμένο Σάββατο, είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή, αυτό που μας έλεγες εδώ και αρκετό καιρό, του Ανέστη Αναστασιάδη, και τρέχει πολύ γρήγορα πλέον, γιατί έχει χαθεί και χρόνος. Δεν το λέω αυτό, το λέγεις εσύ. Από σένα τα άκουσα. Τρέχει ο σχεδιασμός.
1: Ναι, τρέχει ο σχεδιασμός. Νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα μετά τη συμφωνία του Γιούχτα με τον Ανέστη Αναστασιάδη, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η Ρωσία, ότι υπάρχει μια συμφωνία εδώ και αρκετές μέρες, ξεκίνησε ο σχεδιασμός. Νομίζω ότι κλείνει τα ένα μετά το άλλο εσωτερικά μέτωπα. Ελάχιστα έχουν μείνει ανοιχτά. Νομίζω ότι η βάση του περσινού Γιούχτα κρατήθηκε. Οπότε θα δούμε μια πολύ καλή ομάδα και ενδεχομένως τώρα, μετά τις ολοκλήρωση των ανανεώσεων, γιατί πρέπει να δουν και στο Γιούχτα τι εκκρεμότητες έχουν που χρειάζονται, που χρήζουν ενίσχυση, να ξεκινήσουν και οι μεταγραφικές αναζητήσεις. Θεωρώ ότι ο Γιούχτας θα χρειαστεί 4 με 5 πολύ καλές μεταγραφές, ιδιαίτερα στο 8, στο 10 και στα extreme.
0: Πολύ σημαντική σίγουρα πάντως νομίζω ήταν και η παραμονή, πέρα από τους άλλους παίκτες που ανανέωσε, ο Γιούχτας, του Δημήτρη Μάνου, Αλέξη.
1: Νομίζω ότι ο Δημήτρης Μάνος αποτέλεσε ίσως ένα λόγο που οι υπόλοιποι παίκτες παρέμειναν στο Γιούχτα. Δηλαδή η παραμονή του Δημήτρη Μάνου σήμαινε ότι ο Γιούχτας θα είναι πολύ δυνατός και φέτος, οπότε οι παίκτες που είχαν σίγουρα πρόταση και από άλλες ομάδες το ξανασκέφτηκαν και αποφάσισαν να μείνουν στο Γιούχτα. Θεωρώ ότι είναι τυπική ανανέωση για του Κοζορώνη, για μένα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ σημαντική η ανανέωση του Σουρνάκη, δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά και όλων αυτών που έχουν ανακοινωθεί. Μένει να δούμε ποιοι παίκτες θα συμφωνήσουν τελικά και ποιοι θα αποχωρήσουν, για να δούμε και ποιοι μεταγραφικές αναζητήσεις θα γίνουν. Είναι ελάχιστες οι επιλογές πλέον για το Γιούχτα εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε θα πρέπει να ψάξουμε τις μεταγραφές εκτός Ηρακλείου.
0: Στον ΠΟΑ.
1: Στον ΠΟΑ νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα της ανακοίνωσης του Σωμαράκη, του επιθετικού που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Οθένους, πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή, ο οποίος για σπουδές βρίσκεται εκτός Κρήτης και γι' αυτό δεν συνέχισε και κάτι επαγγελματικά όσον αφορά μετά τον Όφη. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα, μονάδα, όπως και του Αμανάκη, του Στόπερ, που γυρνάει στο Αταλένιο μετά τη θητεία του στο Κεραυνό και τις σπουδές και την περασμά του από αρκετές ομάδες γάμα εθνικής της Θεσσαλονίκης, της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Είναι δύο σημαντικές μονάδες. Νομίζω ότι έχουν ανανεώσει περισσότεροι. Πολύ δύσκολο θα μείνει ο Κρίσης Ξενοχτιστάκης.

0: οποίος οδεύει προς, όπως όλα δείχνουν, γιατί έχει γίνει υποθετική από Γιούχτα, για τον στον Αουάνε, που εκεί που είχε περάσει πάρα πολύ καλά και θέλει να ξαναπάει. Και ενδεχομένως έχουμε την αποχώρηση και του Χαραλάμπη, που ο μικρός αξιόλογος μεν δείχνει ότι θέλει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και γι' αυτό ενδεχομένως θα μετακομίσει στις Αρχάνες.
1: Ναι. Με τις άλλες ομάδες, Εργοτέλη.
0: Εργοτέλης έχει αρκετά, κλείσει αρκετά μέτωπα, παλεύει αρκετά για το να φτιάξει ένα αξιόλογο ρόστερ. Νομίζω ότι και εκεί, πέρα από τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει, ενδεχομένως να έχουμε μεταγραφικές αναζητήσεις εκτός Κρήτης. Περιπτώσεις οι οποίες είναι αξιόλογες στενεύουν πάρα πολύ, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει, με τις περισσότερες στην διπλή πλειοψηφία να είναι εκτός Κρήτης.
1: Ναι. Εργοτέλης, ο οποίος λόγω της αναβάθμισης των έργων που θα γίνουν στο Μαρτινέγκο δεν θα παίζει εκεί, θα παίζει στο αυτό που μας έλεγε παλιότερα, στο γήπεδο του Αλμυρού, Αλέξη.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει τη δώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό. Δεν είναι ότι καλύτερο για την ομάδα του Εργοτέλη αυτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τώρα είναι τα έργα, πρέπει να γίνουν τα έργα. Είναι πολύ σημαντικά γιατί όλη την οικογένεια του Εργοτέλη, με συγχωρείτε, αυτό το γεγονός, γιατί θα αναβαθμίσει και τις ακαδημίες, θα αναβαθμίσει και τις ομάδες κάτω από τον Εργοτέλη, στις οποίες αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, και όπως έγραψε το Prime Sport, νέος προπονητής και δαμάστα που η δαμάστα τώρα λειτουργεί σαν ομάδα του Εργοτέλη, θα είναι ο Ντιέγκο Ρωμάνο, ο οποίος επιστρέφει στο Μαρτινέγκο άτυπα σαν προπονητής της δαμάστας, η οποία, ξαναλέω, είναι κάτι σαν τμήμα υποδομής της, λειτουργεί σαν τμήμα υποδομής του Εργοτέλη.
1: Ναι. Ο οποίος ο Ντιέγκο Ρωμάνο ήταν από τους ξένους που έγραψαν πραγματικά τη δική τους ιστορία στον Εργοτέλη.
0: Ίσως μαζί με το Λεάλο, ναι, οι δύο πιο σημαντικοί παίκτες που φόρησαν την πανέλα του Εργοτέλη.
1: Και φαντάζομαι ότι η παρουσία του στο Ηράκλειο έχει να κάνει με το γιο του που παίζει στον Όφη.
0: Νομίζω ότι μένει πλέον, ναι, στο Ηράκλειο.
1: Πρέπει να μένει από τότε που ήρθε ο γιος του το Γενάρη.
0: Δεν το ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Είχε συμφωνήσει βέβαια να αγωνιστεί και στον Ατρόμητο του Επισκοπής. Σαν ποδοσφαιριστής, το περασμένο της ηλικίας, σίγουρα θα έκανε τη διαφορά, σίγουρα και σε αυτή την ηλικία, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Αλλά τώρα η πρόκληση της προπονητικής...
1: 46 είναι, Αλέξη, 46. Ήθελα να δω πόσο χρόνο είναι. 46 είναι. Ναι.
0: Εγώ θα σας πω ότι ο Μανώλη Κορουμπάκη, που τον παρατηρώ στις ακαδημίες, που κάνει προπόνηση με την ομάδα, δεν έχει καμία διαφορά από τους υπολείπους. Οπότε ο Ντιέγκο Ρωμάνο στο ΒΕ θα έκανε απλά
1: το μαέστρο. Το μαέστρο.
0: Ναι, πραγματικά το μαέστρο. Αλλά δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι μπορούσαν να καταλάβουν τις νότες τις οποίες ήταν το σύνθημα που θα είχε βγάλει. Είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, τι να λέμε τώρα για τον Ντιέγκο Ρωμάνο.
1: Ωραία, πάμε και στις άλλες νεοφώτισες ομάδες στην τρίτη εθνική. Χερσόνησος.
0: Η Χερσόνησος κλείνει το αμέτωπο, νομίζω έχει κάνει αρκετά καλές κινήσεις. Περιμένει και τις υπόλοιπες εξελίξεις όσον αφορά την Πάκη. Νομίζω ότι από εκεί θα υπάρξουν και άλλες μονάδες οι οποίες θα αποχωρήσουν. Θα έχει κάνει ένα καλό σύνολο και θα προσπαθήσει να κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια. Το Τιμπάκι κάνουν μια ανακοίνωση και κάνουν μια τελευταία προσπάθεια η ομάδα να κατέβει στα πρωταθλήματα. Τώρα, όχι βέβαια στη Γαμαχική, ο χρόνος χάθηκε, τα πράγματα σου έχουν στενέψει δραματικά, αλλά τουλάχιστον να κατέβει στα τοπικά πρωταθλήματα, στην Α1 ή στην Α2, για να μην πω στη Β' Ε, πρέπει να δούμε και αν κατέβει βασικά και από εκεί πέρα σε ποια κατηγορία. Δραματικές στιγμές στο Τιμπάκι, μια ιστορική ομάδα με πολύ καλή παρουσία και στη Γαμαχική και στα τοπικά δρόμενα, με πολύ κόσμο, και είναι κρίμα που περνάει αυτή την εσωτερική κρίση.
1: Αν που όλα δείχνουν ότι δεν θα συμμετάσχει στην τρίτη εθνική, ο αθλητικός όμιλος στην Πακίου, θα καλυφθεί το κενό, Αλέξη.
0: θα καλυφθεί από τον ΠΑΟΚ Σόνας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Σόνας θέλει να το κάνει. Μπορεί επίσημα να μην έχει πάρει θέση, γιατί μπορεί το τυπάκι να κατέβει. Οπότε να πάρει σε επίσημα θέση σε ένα γεγονός το οποίο μπορεί να αλλάξει, νομίζω δεν είναι ότι το πιο ορθό. Θα καλυφθεί από τον Κρυσόνα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα θα υπάρχουν αλυσιδωτήσεις δράσεις και ενδεχομένως αυτό η απουσία του ΠΑΟΚ να φέρει και τη Δαμάσα στην Α1Ε.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε δηλαδή. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό την άλλη εβδομάδα. Ολοκληρώνεται
0: άμεσα,
1: η προθεσμία υποβολή συμμετοχών.
0: Ναι, θα υπάρξει θέμα.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες του κριτικού ομίλου στην Τρίτη Εθνική υπάρχει έτσι κάποιο νέο?
0: Ο Άγιος Νικόλαος έχει κάνει αρκετά καλές κινήσεις. Γράψαμε για έναν Αφρικανό μεγαλικό διαβατήριο, ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Όπως είχαμε ενημερώσει, ο Πανεράς ανακοινώθηκε από τον ΑΟΑΝ. Νομίζω ο Κρίς είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Τρόκα, τον οποίο και είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή σας, ανακοινώθηκε. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Σημαντικό είναι ότι Γιάννης ο Μανουσάκης, ο πρώτος τερματοφύλακας του ΠΟΑ, επέστρεψε στο στρατιωτικό ποδόσφαιρο και είναι πρόκειται ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Έχει κάνει κινήσεις. Το θέμα είναι ο αν χτίζεται σιγά σιγά. Ενδεχομένως και σήμερα να έχει ανακοινώσει ένα επιθετικό, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι εκτός Κρήτης και αυτός, γιατί δεν υπάρχουν επιλογές.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω. Μετά πάμε στη Νεάπολη. Ο Νεάπολη, μετά το πρόβλημα υγείας, ο οποίος, να το ευχηθούμε περαστικά, έχει ο Γιάννης Πουλούρας, υπάρχει και από κοινού η απόφαση να λυθεί στην εργασία. Έχουν γίνει συζητήσεις με προπονητές εντός Ηρακλείου. Δεν βγήκε αποτέλεσμα. Ίσως εντός της εβδομάδας να ανακοινώσει ένα προπονητή, ο οποίος είναι εκτός εκτός Κρήτης και αυτός, δηλαδή να, ίσως να έχει πέρασμα από την Κρήτη, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω ποιος είναι. Και από εκεί πέρα να ξεκινήσει το σχεδιασμό. Πολύ δύσκολο το σχεδιασμό και για την ομάδα της Νεάπολης, έχει καθυστερήσει. Τα οικονομικά δεδομένα είναι με λίγα, οπότε θεωρώ ότι θα γίνει μια συνετή κίνηση προκειμένου να επανδρώσει το σύνολό της. Δύσκολα τα πράγματα στην Νεάπολη, γιατί έπρεπε να έχουν γίνει ήδη αρκετές κινήσεις, αλλά θα δούμε πώς θα καταλήξει η υπόθεση της Νεάπολης, η οποία είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, δηλαδή έχει ένα ρόστερ, αλλά δεν είναι ικανό χωρίς να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες να κάνει αξιόλογη πορεία στην Αμαζική. Όσον αφορά το Ερδυμιακό, ο Ερδυμιακός κάνει πολύ προσεγμένες και καλές κινήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει πλάνο, υπάρχει μεταγραφικό πλάνο, θα τηρηθεί σωστά, θα πάρουν τις παίκτες που χρειάζεται και θα έχει μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Όσον αφορά την Επισκοπή, ο Κώστας Φρατέσκος επιστρέφει στην Κρήτη για την Επισκοπή. Ξεκίνησε τη κινήση ο σχεδιασμός, αλλά εκεί οι πληροφορίες μας δεν είναι πάρα πολλές, δεν έχουμε αν καταφέρει να αντλήσουμε πληροφορίες όσον αφορά το ρόστερ, τους στόχους, τους σκοπούς που θα έχει στο νέο πρωτάθλημα. Στα Χανιά ο Πανακροτηριακός εντυπωσιάζει και κάνει πολύ καλές κινήσεις. Ο Πλατανιάς, ο οποίος πήρε και το σαβουλιδάκι από τον Τιμπάκη, άρα έχει εδώ ένα χρώμα αγλιώτικο η ομάδα του Πλατανιά που επιστρέφει σε αθλητικές κατηγορίες. Τα Χανιά, νομίζω, μετά την αλλαγή του ονόματος θα έρθουν και να ανακοινώσει για να την...
1: Τον Νιόπλια. Την πολύ δυνατή αυτή έτσι, επιλογή για τη θέση του προπονητή.
0: Ναι. Το θέμα είναι να κάνουν και ανάλογες κινήσεις και στο μεταγραφικό παζάρι. Ναι. Γιατί από μόνο της ο προπονητής μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά θέλει και το κατάλληλα όπλα.
1: Αλλά από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχει πάρει τις εγγυήσεις από τη διοίκηση ότι θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Γιατί δεν νομίζω ότι δεν θα πήγαινε ο Νίκος Νιόπλιας αν δεν έπαιρνε αυτές.
0: Εγώ της ίδιας άποψης είμαι, αλλά το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής έχει ιδιαιτερότητες, πολλές ιδιαιτερότητες. Και αν πάρεις παίκτες αποκλειστικά από τη Super League 2, η προσαρμογή τους ίσως κοστίσει. Τα πλαστικά γήπεδα,
1: ναι,
0: ο τρόπος παιχνιδιού, γενικότερα, ίσως κοστίσει.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα που παρακολουθείς χρόνια αυτή την κατηγορία από κοντά.
0: Ακριβώς, θεωρώ ένα μείγμα από παίχτες με εμπειρία στη γάμα εθνική και καλούς παίχτες που οι οποίοι έρχονται από το Super League 2 είναι το ιδανικό, αλλά περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Από το τοπικό υπάρχει κάτι πριν σε αποδεσμεύσουμε, Αλέξη?
0: Από το τοπικό γίνονται πάντα πολύ καλές κινήσεις από την ομάδα του Παουκουσό, να το βλέπουμε. Πήρε το Χριστοδούλο από τον Ερήμ Ζωνιανών, ανανέωσε αρκετούς ποδοσφαιριστές ο Αλμυρός. Μετά τον Άγγελο Καστελιανάκη και τον Μύρο Ανογιαννάκη είναι πολύ, πολύ κοντά, όπως γράψαμε, και στον Νικολακάκη, ο οποίος ο Γιώργος είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής εξτρέμ, με παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα με τη φανέλα του Αλμυρού στο παρελθόν, αλλά πέρυσι με του Τυμπακίου πρόκειται μια πολύ καλή μονάδα. Ο Ρωμανός έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Έχει πάρει πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές, στοχευμένες κινήσεις με βάση του πλάνου του Βενιζέλου Ανιπαντάκη. Με το ίδιο στυλ κινείται και ο Μοχός, ο οποίος κλείνει ένα από το ένα τα ιστορικά μέτωπα, έχει κάνει και τις κινήσεις του όσον αφορά τα μεταγραφικά. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις εκεί, ευχάριστες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω για την ομάδα του Μοχού. Ο Πανόμ προσπαθεί να φτιάξει μια αξιόλογη ομάδα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι δεν θα είναι τόσο δυνατό το πρωτάθλημα της Α1, αλλά με έχει διαψεύσει μέχρι τώρα οι κινήσεις που κάνουν οι ομάδες και νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
1: Ναι. Κλείνοντας, να σου μεταφέρω, επειδή επικοινώνησε ένας φίλος ακροατής, φίλος του Ανθεστίου, να και ρωτήσει τι γίνεται με προπονητή. Είπα και χθες, θυμόμουν που του είχες πει για τον Δημήτρη Χωματά, τι να ναι. περιμένουμε από τον Ανθεστίου να την νέα περίοδο, ρωτούσε ο φίλος ακροατής. Και λέω θα τα μεταφέρω στον Αλέξη αύριο.
0: Ο Ανθεστίωνας για μένα είναι διαχρονικά μια πολύ καλή ομάδα, ανεξάρτητα αν είναι ο Δημήτρης Χωματάς, αν είναι ο Γιώργος Βλατάς, αν είναι ο Ξηδάκης, γιατί έχει ανθρώπους που αγαπάνε το σύλλογο και αγαπάνε την ομάδα και τρέχουν καθημερινά. Θεωρώ ότι θα βρει την άκρη και φέτος να κάνει μια αξιόλογη πορεία. Νομίζω ότι έχει αργήσει πάρα πολύ όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό και έχουν φύγει πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες, όπως είναι ο Στρατάης, ο Σαϊτάκης, ο Κόκκινος και τα λοιπά, που έχουν μετακομίσει στο Ρωμανό, στον Παουκουσόνα. Είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν στην παρούσα φάση με τις παρούσες συνθήκες, αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του Ανθεστίωνα. Κάθε χρόνο δυσκολεύονται, αλλά βρίσκουν την άκρη και κάνουν μια πολύ αξιολογική πορεία.
1: Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μετά την ενημέρωση που μας έκανε ο συνάδελφος ο Αλέξης Χρυσινάκης για το τοπικό ποδόσφαιρο, τις τελευταίες εξέλιξεις, να πάμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και την Εθνική Ομάδα. Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι στη διάθεση της Εθνικής για τις επόμενες υποχρεώσεις που είναι στο Nation League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Αναφέρει λοιπόν στην ανάρτησή του ότι μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κωνσταντέλιας. Από την πλευρά της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν πήγε σε κάποια επίσημη ανακοίνωση για την απόφαση αυτή του ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια. Απλά αυτό που βγαίνει από επίσημους κύκλους της Ομοσπονδίας είναι αυτό που λένε στην ΕΠΟ, ότι η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή. Οπότε χωρίς Κωνσταντέλια θα παίξει η εθνική μας στο Nation League στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, πιθανότατα και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν Οκτώβριο και Νοέμβριο απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και την Σερβία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως κάθε μέρα θα αφιερωθεί αυτό το κομμάτι της εκπομπής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σήμερα ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Τα παιχνίδια κάθε ομίλου θα διεξάγονται την ίδια ώρα. Πριν αναφερθούμε στο πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα γίνουν απόψε και αύριο τα ξημερώματα, να πάμε στα χθεσινά παιχνίδια. Χθες η Πορτογαλία μετά την γκέλα της πρεμιέρας παρουσιάστηκε σοβαρή. Ο Ρονάλντο ήταν εξαιρετικός, πέτυχε 2 γκολ. Η Πορτογαλία έκανε ένα πάρτι απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και έφτασε στο 5-0. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά η Πορτογαλία στο 6ο λεπτό. Με εξαιρετικό πλασέ μετά το Ρονάλντο έκανε το 1-0. Ο Μέντες με φάουλ στο 17 το 2-0. Στο 39 ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες και ο Ρονάλντο από το ύψος του πέναλτι το 3-0. Και ακολούθησαν στο δεύτερο ημίχρονο άλλα 2 γκολ για τους Πορτογάλους. Μάλιστα το ένα ήταν αυτό γκολ στο 60 από τον Νεμάτοφ.

και στο 87 ο άσος της Μίλαν, ο Λεάλ, έκανε το τελικό 5-0. Ο Ρονάλντο έψαξε και ένα τρίτο γκολ για να κάνει χατρίκ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο τερματοφύλακας του Ουσμπεκιστάν, ο Νεμάτοφ, σε δύο φάσεις του στέρισε το χατρίκ. Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μουντιάλ που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Έφτασε τα 10 γκολ, μάλιστα έκανε και δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα και δεν άφησε σε κάποιον δημοσιογράφο όταν του έκανε ερώτηση για το Μέση. Του είπε, δεν απάντησε, απλά ζήτησε να κάνει άλλη ερώτηση. Στη δηλώση που έκανε είπε ότι κάποιοι νόμιζαν ότι είχα ήδη αποσυρθεί, αλλά να που είμαι εδώ επειδή πιστεύω στην δουλειά μου. Ο Ρονάλντο στα 41 του έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας χθες βράδυ είχαμε την ισοπαλία της Αγγλίας απέναντι στην Γκάνα. Η Αγγλία δεν ήταν σε καλή βραδιά, εγκλωβίστηκε επιθετικά από την καλωστημένη Γκάνα και παρέμεινε αυτό το 0-0. Πάντως παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου η Αγγλία με 4 βαθμούς, οι οποίοι είναι αρκετοί νομίζω για την πρόκριση στους 32. Η πρωτιά θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική. Η Αγγλία, η οποία ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα, αλλά πολύ φλίαρη, έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 86 όταν ο Ράιλι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κέιν έχασε μια τρομερή ευκαιρία για να δώσει την νίκη στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Πάμε και στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα. Η Κροατία παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, κερδίζοντας με 1-0 τον Παναμά, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και ουσιαστικά αποκλείστηκε. Είναι αδιάφορο το παιχνίδι με την Αγγλία για τον Παναμά. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναμάς στάθηκε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ, είχε δοκάρι στο 27 με τον Ροντρίγκες, ενώ σε άλλες 2-3 περιπτώσεις υπήρχαν έτσι καλές επιθέσεις για τον Παναμά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπούντιμερ έβγαλε την Κροατία από τη δύσκολη θέση ανοίγοντας το σκορ στο 54. Η Κροατία, η οποία κράτησε αυτό το αποτέλεσμα και ελπίζει σε πρόκριση σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ιστορικό για τον Μόντριτς, το μεγάλο αστέρι της Κροατίας, αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή, που έφτασε τις 200 διεθνείς συμμετοχές. Πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο έχουν τόσες πολλές συμμετοχές με την εθνική τους ομάδα. Είναι κάτι που δείχνει και την ποιότητα του Μόντριτς και γενικά την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό του. Και κρατιέται ακόμη και σε αυτή την ηλικία σε πολύ καλό επίπεδο ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος κέρδισε 5 φορές το Champions League με την ομάδα της Real Madrid. Αυτά και για το παιχνίδι της Κροατίας. Πάμε και στο άλλο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, όπου η Κολομβία έκανε το 2-2 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κέρδισε το Κονγκό με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιόζ στο 76ο λεπτό.
Κολομβία, η οποία θα παίξει

απέναντι στην Πορτογαλία για την πρώτη θέση του ομίλου. Και η Πορτογαλία έχει 4 βαθμούς, η Κολομβία έχει 6. Η Κολομβία βολεύεται και με ισοπαλία για να τερματίσει πρώτη. Ενώ στον ένα βαθμό έμεινε το Κονγκό, που ελπίζει, γιατί αν κερδίσει το Ουσμπεκιστάν θα προκριθεί. Και το Ουσμπεκιστάν έχει 0 βαθμούς. Αν κερδίσει το Κονγκό θα πάει στους 3, μετά θα είναι τρίτο, θα περιμένει να δει τι θα γίνει στις βαθμολογίες.

Συνεχίζουμε με τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε και αύριο τα ξημερώματα για την φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική. Στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Καναδάς, Ελβετία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ. Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι είναι σίγουρα το Ελβετία-Καναδάς, σε μια αναμέτρηση η οποία θα κρίνει την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο. Δύο ομάδες έχουν από 4 βαθμούς. Ο Καναδάς έχει το πάνω χέρι γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, αν έχουμε ισοπαλία, γιατί έχει κερδίσει 6-0 το Κατάρ. Αντίθετα, οι Ελβετοί στραβοπάτησαν στην πρεμιέρα μένοντας στο 1-1 απέναντι στο Κατάρ, σε ένα παιχνίδι που ήταν μονόλογος για την Ελβετία, αλλά το πλήρωσε. Πλήρωσε τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου. Ο Καναδάς, ο οποίος θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, οι φιλαθλοί του αναμένεται έτσι να κερδίσουν τη μάχη της Κερκίδας, και έδειξε πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στο Κατάρ, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, η Ελβετία έχει την εμπειρία των μεγάλων διοργανώσεων.

αν και δεν εντυπωσίασε, απέναντι στη Βοσνία βρήκε λύσεις από τον Πάγκο. Βάργκας και Μαζαμπή έκαναν πολύ καλή δουλειά μπαίνοντας ως αλλαγή. Αυτό που έχει φανεί μέχρι τώρα είναι ότι οι παίχτες που είναι τα αστέρια της Ελβετίας δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Αυτά για το παιχνίδι της Ελβετίας με το Καναδά. Βοσνία Κατάρ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, με τις δύο ομάδες να ελπίζουν στην πρόκριση. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Σιάτλ απόψε στις 10. Έχουν πάρει από ένα βαθμό η Βοσνία από τον Καναδά, το Κατάρ από την ομάδα της Ελβετίας. Όποιος κερδίσει σήμερα θα είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Αν έχουν ισοπαλία, νομίζω θα αποκλειστούν και οι δύο. Να πούμε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των απόψινών αγώνων στις 10 και τα δύο παιχνίδια. Το παιχνίδι Ελβετία-Καναδά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport και το Βοσνία-Κατάρ την ίδια ώρα 10 από την ΕΡΤ 1. Πάμε και στα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα, ξεκινώντας από τις αναμετρήσεις που κάνουν σέντρα μία τα ξημερώματα. Είναι τα παιχνίδια Μαρόκο Αετή και Σκωτία Βραζιλία. Είναι παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο. Βραζιλία και Μαρόκο είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς, Σκωτία 3, Αετή χωρίς βαθμούς. Βραζιλία με νίκη είναι πρώτη, θα εξαρτηθεί βέβαια από το τι θα κάνει στο άλλο παιχνίδι και το Μαρόκο. Αυτή τη στιγμή έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Βραζιλία και θα μετρήσει η διαφορά τερμάτων αν κερδίσουν και αν φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο. Αν είναι νίκη θα μετρήσει η διαφορά τερμάτων, αν είναι ισοπαλία σε μια τέτοια περίπτωση ευνοείται η Βραζιλία. Και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε τα παιχνίδια Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Είναι για τον πρώτο όμιλο. Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρωτιά με 6 βαθμούς. Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1. Ελπίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες για πρόκριση στη φάση των 32.

Να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ Μέση ερωτήθηκε για το πότε θα αποσυρθεί και αν θα αγωνιστεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελο του 2030. Πλέον είναι 39 ετών ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει σήμερα και τα γενέθλιά του. Μέση, ναι, 24 Ιουνίου του 1987, και τα γιόρτασε με 5 γκολ που έχει πετύχει μέχρι τώρα, όλα τα γκολ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Μέση πότε θα σταματήσει και είπε πως δεν ξέρει, πως πρόκειται για κάτι μακρινό και δεν το σκέφτεται τώρα, χωρίς όμως να αποκλείσει κάτι τέτοιο. Είπε, θα συνεχίσω για κάποιο χρονικό διάστημα, αρκεί να μπορώ να συνεισφέρω, να νιώθω καλά σωματικά και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Θα συνεχίσω να παίζω. Δηλαδή θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, τον ρώτησε δημοσιογράφος, δεν ξέρω, είπε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο μακρινό. Είναι πολύ μακρινό μήνα, όχι λίγο. Αλλά όπως είπα, ζω τη φορά και επικεντρώνομαι στο παρόν, είπε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο παιχνίδι Αγγλίας-Γκάνα, Αγγλία-Γκάνα 0-0, το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή πήρε ο Τζουτ Μπέλιχαμ της Αγγλίας, αλλά έτσι προκάλεσε έκπληξη δήλωση, το μία δήλωση ειλικρίνειας, είπε ότι δεν άξιζε το βραβείο αυτό, το καλύτερο, το κορυφαίο παίχτη. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να πάει το βραβείο σε παίχτη της Γκάνας, είπε ο Μπέλιχαμ, σε ένα παιχνίδι όπου η Αγγλία παρουσιάστηκε κατώτερη του αναμενόμενου. Για τον Μπέλιγχαμ υπάρχει και υπάρχουν μάλλον πολλά δημοσιεύματα και κάποιες φωτογραφίες που τον δείχνουν να λέει κάτι με παίχτη της Γκάνας και να έχει το χέρι στο στόμα του. Και αυτό που λένε ότι γιατί αποβλήθηκε ο Αλμυρόν της Παραγουάης και δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ, γιατί υπάρχει κανονισμός. Τι λέει όμως

ψήφιφα, ότι η αποβολή ισχύει όταν υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο παιχτών, που όντως υπήρχε μεταξύ του παίχτη της Παραγουάης και του στο παιχνίδι που αποβλήθηκε. Αντίθετα, φαίνεται ότι ήταν μια ήρεμη συνομιλία αυτή που είχε ο Μπέλιγχαμ με τον Αγίου, νομίζω, τον παίχτη της Γκάνας. Γι' αυτό το λόγο έτσι δεν αποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο Κάρλο Αντσελότη, στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα με τη Σκωτία που θα γίνει τα ξημερώματα, είπε ότι ο Νεϊμάρ είναι και πάλι διαθέσιμος μετά τον τραυματισμό του. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από αρκετούς μήνες. Είπε ότι έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και ότι μπορεί να παίξει και τα 90 λεπτά. Είναι σε καλή κατάσταση, είπε ο Ανσελότη για τον Νεϊμάρ, και είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Η στάση του αυτές τις μέρες ήταν εξαιρετική, γνωρίζει πολύ καλά τους συμπαίκτες του, δουλεύει με σοβαρότητα και προσπαθώ να τον επαναφέρω πλήρως. Φέρνει εμπειρία και τη γνώση του παιχνιδιού, πηγαίνει πολύ καλά. Για να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα ανάμεσα στην Βραζιλία και τη Σκωτία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και όπως κάθε βράδυ στις 10 η εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του ορμούς. Στα 74,59 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 71 το ελαφρό αργό. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Κατανοητά και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών που εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι. 6 φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν και ακριζώθηκαν σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης. Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έρχονται στο φως και δείχνουν το βαν του Σκοπιανού που μετέφερε τη σωρό της, αλλά και τα ίχνη αίματος στο σπίτι του. Ακόμα ο δράστης φέρεται να έκανε αναλήψεις 1.800 ευρώ από ATM με κάρτες της 45χρονης προσπαθώντας να σκηνοθετήσει ληστεία. Η άτυχη 45χρονη κηδεύθηκε σήμερα μέσα σε κλίμα Οδύνης στο Βαρύ Πετροχανίων. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όμοια εργασία. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο καύσωνα, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό το τελευταίο εξαήμερο. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί σε λίμνες και ποτάμια της Γερμανίας. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το θάνατο του Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Παντελεήμονα στη Λιβαδιά. Έθριος αναμένεται ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Με ένα αγαπημένο τραγούδι που μας πήγε πίσω σε άλλες εποχές και σε άλλες δεκαετίες, ξεκίνησε εγώ μας αυτό το απόγευμα. Το απόγευμα της Τετάρτης. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις για ένα βράδυ, μη με χαραμίσεις. Ένα τραγούδι δικό τους, ένα από τα πολλά που έγραψαν κάπου εκεί στις δύο δεκαετίες που είχαν πραγματικά πολύ μεγάλη παραγωγικότητα σαν ντουέτο, Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας στις δεκαετίες του 80 και του 90. Και είναι ένα από τα τραγούδια που νομίζω μέχρι και σήμερα καταφέρνουν και έχουν τον τρόπο να αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Εμείς και αυτό το απόγευμα έχουμε σύντροφό μας στη μουσική και όλους εσάς που βρισκόστε για μία ακόμη φορά εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μέχρι τις 7 για ένα ακόμη απόγευμα θα είμαστε δικιά σας συντροφιά.

Δημήτρης Μπάσης και Χρήστος Μάστορας, ένα πολύ όμορφο ντουέτο από αυτά που ακούγονται σήμερα στο ραδιόφωνο τα τελευταία 2-3 χρόνια, και ένα τραγούδι που είναι από αυτά που νομίζω πως μέσα στο πέρασμα του χρόνου θα καταφέρουν να μείνουν και να γίνουν αυτό που λέμε κλασικά. Για ένα ακόμη τέτοιο τραγούδι θα μιλήσουμε τώρα. Η Χαρούλα Αλεξίου και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από τους Τερμίτες, το συγκρότημα εκείνο που τις δεκαετίες του 80 και του 90 ξανά κατάφερναν και έκαναν πολύ μεγάλες επιτυχίες σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μοιάζει σαν το παλιό κρασί. Μπορεί να το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκτελέσεις, όμως νομίζω πως κάθε φορά που το ακούμε, κάθε φορά που το φέρνουμε συντροφιά μας, μοιάζει τόσο φρέσκο και σύγχρονο. «Πόσο σε θέλω» είναι τίτλος του, και η Χαρούλα Αλεξίου και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από ό,τι φαίνεται μας το αφιερώνουν.

Αφήνουμε τα ντουέτα και πάμε τώρα να δούμε μαζί τι συμβαίνει, τι γίνεται με την επικαιρότητα. Πάμε στο ecrete.gr να δούμε τα πρώτα θέματα. Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στο Ομιλοπόταμο. Ξυλώθηκαν 6 φυτείες κάναβης. Κρήτη, σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υπάρχουν και εικόνες από το συγκεκριμένο θέμα. Ηράκλειο στους δρόμους, οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό. Πορεία σε τουριστικές περιοχές. Ένα ακόμη θέμα από το Ηράκλειο, σε ποια σημεία βρίσκονται 27 νέες υπερυψωμένες διαβάσεις. Και τέλος στην επικαιρότητα, γούρνες, τέλος στο καζίνο στην πρώην Αμερικανική βάση. Αυτό είναι το σχέδιο μαμούθ που έρχεται. Και να κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά το μεταναστευτικό. Τρίτη Λέβος, ανοιχτά των Γκαλό Λιμένων, 115 άτομα μέσα σε λίγες ώρες.

Και να πάμε τώρα μαζί να δούμε ένα από τα πρώτα θέματα του ecrete.gr και δεν είναι άλλο από τη μεγάλη βιτία που βρέθηκε στο Μυλοπόταμο. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας λοιπόν στο Μυλοπόταμο, ξυλώθηκαν 6 φυτίες κάναβης. 6 φυτίες κάναβης εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τη διεύθυνση αστυνομίας Ρεθύμνης. Οι αρχές αξιοποίησαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τη δράση και κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών στην περιοχή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οργανώθηκαν και ξεκίνησαν την εξερεύνηση νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου του 2026. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων ΟΠΚΕ, τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων ΤΑΕ Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 6 ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε δύσβατα σημεία των ορεινών όγκων. Εκεί καλλιεργούνταν επιμελώς 57 δεντρίλια κάναβης. Τα φυτά βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και το ύψος τους φτάνει ακόμη και τα 2 μέτρα. Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση εκρίζωση και κατάσχεση όλων των δεντριλίων. Οι δράστες δεν εντοπίστηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της εφόδου. Η Ελλάς διεξάγει τώρα εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών. Την προανάκριση, να πούμε για την υπόθεση, έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης.

από την συγκεκριμένη συσκευή. Και αυτό νομίζω πως δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας ή ειδικός για να το καταλάβεις. Αν κάνεις μία βόλτα στις πόλεις Ελλάδος, στις πόλεις της Κρήτης και κάτσεις για λίγο σε μία καφετέρια, θα δεις ότι οι άνθρωποι περισσότερο ασχολούνται με τα κινητά τους παρά επικοινωνούν με αυτούς που είναι δίπλα τους και γύρω τους.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ.

0: Πολυμάνσης Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30 φτάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Τετάρτης, είμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ένα ακόμη απόγευμα, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 βρισκόμαστε μαζί με τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε ταξιδέψει στη διεθνή μουσική σκηνή. Θα το κάνουμε τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου της εκπομπής μας.

Ένα τραγούδι από αυτά που έχουν μεγαλώσει μαζί του γενιές και γενιές, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Hotel California. Έτσι κι αλλιώς νομίζω μέσα στο καλοκαίρι όλοι ψάχνουμε, όλοι αναζητάμε να βρούμε ένα ξενοδοχείο, ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο κάπου τέλος πάντων για να αξιοποιήσουμε την άδεια μας, για να έχουμε δυνατότητα να πάμε έστω και ένα διήμερο, τριήμερο διακοπές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό νομίζω κάνουν κάθε καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη οι Κρητικοί, και δυστυχώς θα πρέπει να τους ενημερώσουμε πως το καζίνο έλαβε τέλος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώην αμερικάνικη βάση. Ποιο είναι όμως το σχέδιο Μαμούθ που έρχεται? Αυτό θα το δείτε στο ecrete.gr. Εμείς να πούμε πως χωρίς καζίνο θα προχωρήσει τελικά η μεγάλη τουριστική και εμπορική επένδυση στην πρώην αμερικανική βάση των Γουρνών στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς από τις μελέτες που έχουν ήδη κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος δεν προβλέπεται πλέον λειτουργία καζίνο στο χώρο, παρά το γεγονός ότι το αρχικό σχέδιο αξιοποίησης άφηνε ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Την αποκάλυψη, να πούμε, πως έκανε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάχης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, επισημένοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί απάντηση σε μία από τις σημαντικότερες ενδυχίες που είχαν εκφράσει τα προηγούμενα χρόνια από την τοπική κοινωνία και τη δημοτική αρχή. Όπως ανέφερε, έχουν πλέον κατατεθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες και αναμένεται η έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης που θα δώσει το τελικό πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου. Υπάρχει ένα εκτενές άρθρο και ρεπορτάζ. Μπορείτε να μπείτε στο ecrete.gr να δείτε τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει στην πρώην αμερικανική βάση, σε αυτά τα 345 στρέμματα που βρίσκονται εκεί, και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Να πούμε πως οι πιο σημαντικές επενδύσεις έχουν να κάνουν με μια έκθεση πολύ μεγάλη που αφορά ξενοδοχειακές μονάδες, 1.500 περίπου νέες τουριστικές κλίνες στην περιοχή, ενώ η συνολική δόμηση θα φτάσει περίπου τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στην αρχιτεκτονική φιλοσοφία του έργου, σημειώντας ότι οι μελετητές έχουν αντλήσει στοιχεία από τη μινωική αρχιτεκτονική και επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που θα συνδέεται αισθητικά με την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

Αυτό κάνουμε και εμείς κάθε απόγευμα. Χανόμαστε όμως με πολύ όμορφα μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε για ένα ακόμη θέμα στο ecrete.gr. Να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον τρίχρονο άγγελο. Νέα διακοπή στη δίκη. Ορίστηκε ξανά δικάσιμος για τις 26 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή. Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου άγγελου στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η ακροματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Παρασκευή 26 Ιουνίου με την εξέταση των υπόλοιπων μαρτύρων και την περαιτέρω αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αφορά την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον τότε σύντροφό της, οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για το θάνατο του αγοριού τον Ιανουάριο του 2024. Κατά διάρκεια της σημερινής συνεδρίας, το δικαστήριο εστίασε στις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της κατηγορούμενης μητέρας, οι μάρτυρες που υποστήριξαν στεναρά ότι η 27χρονη δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει το παιδί της, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στην ψυχολογική και νοητική της κατάσταση, επιχειρώντας να φωτίσουν το προσωπικό της προφίλ. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας που είχε διακοπεί στις αρχές Ιουνίου. Μέχρι στιγμής, στο βήμα του μάρτυρα έχουν βρεθεί διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατροί, οι οποίοι περιέγραψαν τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Να πούμε πως το κλίμα εντός της αίθουσας παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με την ένταση και τις αντιπαραθέσεις να χαρακτηρίζουν συχνά τη συνεδρίαση λόγω της φύσης του εγκλήματος. Σε δήλωσή της μετά τη διακοπή, η συνήγορος της υπεράσπισης της μητέρας, Μαρία Αβούρη, έστειλε το δικό της μήνυμα για την εξέλιξη της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι η δίκη πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στα αποδεικτικά δεδομένα και όχι στο συναισθηματικό βάρος της υπόθεσης. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις συνθήκες θανάτου του μικρού άγγελου, με την επόμενη φάση της ακροαματικής διαδικασίας να ξεκινά σε 2-24 ώρα.

Πάμε σιγά σιγά τώρα να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6 και στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά την ενημέρωση επιστρέφουμε δεύτερο μέρος, ένα ακόμη απόγευμα με ιδιαίτερα όμορφα και ξεχωριστά αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο εδώ στο Ράδιο Κρήτη, μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Περιφέρεια Κρήτη ζητά την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου. Σχετικό αίτημα απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Ενώπιον του ανακριτήρα Κλείου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως φυσική αυτούργη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στα Βορίζια, ο οποίος αποτέλεσε τη θριαλίδα για το διπλό φωνικό της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την προσεχή Παρασκευή 26 του μήνα. Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η πολύ

0: Πρώτη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου σήμερα. Η ακροματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή με την εξέταση των υπολείπων μαρτύρων και την περαιτέρω αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Συνελήφθη στο Ηράκλειο μια 22χρονη μετά από καταγγελία του 38χρονου εργοδότη της. Ο επιχειρηματίας διαπίστωσε ότι υπάλληλος του αφαιρούσε συστηματικά χρήματα από το Ταμείο του Περιπτέρου επί σειρά μηνών, με τη συνολική τρύπα να υπολογίζεται στο ποσό των 9.000 ευρώ. Επέστρεψε σήμερα στην πλατεία Κύπρου η προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο μνημείο του Ηρακλείου που είχε δημιουργηθεί η μνήμη του μετά τον βανδαλισμό που είχε υποστεί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Έτσι λοιπόν, αφού το ζούμε, να το τραγουδήσουμε κιόλας το καλοκαίρι. Λίγο μετά τις 6, στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας, απόγευμα Τετάρτης, ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 η μουσική είναι εδώ μαζί μας, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα. Ελληνικά και ξένα τραγούδια που θα είναι η δικιά μας συντροφιά.

Είναι κάτι που πιστεύω πως μετά την εποχή του κορονοϊού το θέλουμε και το ζητάμε όλο και περισσότερο, τα καλύτερα να έρθουν. Αυτή είναι και η δικιά μας ευχή και νομίζω όλου του κόσμου για το μέλλον, για τις μέρες που θα έρθουν, για το καλοκαίρι, για τον τουρισμό. Πάντα όλοι θέλουμε και ζητάμε το καλύτερο και ας ελπίσουμε οι ευχές του κόσμου να γίνουν πραγματικότητα, ο καθένας να έχει αυτό που θέλει και τα καλύτερα τελικά να έρθουν για όλο τον κόσμο.

εκείνη που νομίζω πως σιγά σιγά αρχίζουν και μυρίζουν για σεμί. Χρειάζεται και να φτάσουμε στις 24 του Ιουνίου για να έρθει τελικά το καλοκαίρι, που όλο λέει να έρθει και όλο δεν έρχεται. Έκλεισαν τα σχολεία, γεμίζουν σιγά σιγά οι παραλίες. Τον Ιούλιο οι ξενοδόχοι νομίζω πως θα δηλώνουν ικανοποιημένοι και τον Αύγουστο. Δεν ήταν και δεν θα είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά αυτή που διανύουμε. Ας ελπίσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τουλάχιστον από τώρα και μέχρι το τέλος, να είναι όλα καλά, να κυλήσουν όλα καλά. Και το καλοκαίρι του 26 να έχουμε πρώτα απ' όλα την υγεία μας, να έχουμε αρκετό τουρισμό και να φροντίσουμε να περάσουμε καλά. Με όσα χρήματα διαθέτουμε, το πιο σημαντικό νομίζω είναι να διαθέτουμε την υγεία μας, ακόμη και χωρίς ξαπλώστρα, σε μια παραλία όπου και αν βρίσκεται κάπου στην Κρήτη, υπάρχουν κοντά παραλίες, μπορείς να χαλαρώσεις και να διασκεδάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς για αυτά που έχουμε εμείς εδώ δίπλα μας, γύρω μας, αρκετοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χρήματα για να τα έχουν και να τα απολαύσουν.

ρυθμός που ανεβαίνει και εμείς τώρα που πάμε να φέρουμε συντροφιά μας ένα από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του νησιού και νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει και έχει γίνει γνωστός και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν αυτό που κατάφερε να τον κάνει γνωστό στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Κρήτη, γιατί ο Γιάννης Χαρούλης, όπως και να το κάνουμε στην Κρήτη, ήταν εδώ και αρκετά χρόνια γνωστός. Το Πάρε με το τραγούδι που έγινε γνωστό μέσα από μια τηλεοπτική σειρά, ουσιαστικά μέσα εισαγωγικά σύστησε τον καλλιτέχνη στο ελληνικό κοινό και μετά από εκεί νομίζω τον αγάπησαν όχι μόνο οι κριτικοί που τον αγαπούσαν και πριν από την συγκεκριμένη επιτυχία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα. Τα δικά του τραγούδια που ακούγονται πλέον από άκρη σ' άκρη στα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Έλα πάρε με».

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 6 και μισή απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Πομάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα τα πιο όμορφα, τα πιο ερωτικά ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και όχι μόνο, είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε μια ευχάριστη, ελπίζουμε και ευχόμαστε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε κι εσείς μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

0: Έρος Ραμαζότη, τι να πεις για αυτή τη φωνή. Ένας ιδιαίτερα αγαπημένος καλλιτέχνης στην δεκαετία του 90 και του 2000, περισσότερο νομίζω μέσα στο 2000, τα δικά του τραγούδια ήταν αυτά που ακούγονταν ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα, όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και εδώ της Ελλάδας. Αφήνουμε την διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε να χαμηλώσουμε τους τόνους και να τραγουδήσουμε ήσυχα βράδια ή όμορφα απογεύματα σαν αυτά που περνάμε και σήμερα εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Και νομίζω πως παραδοσιακά σε αυτό το τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας κρατάμε, διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το νιώθετε. Πάντως αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για μία ακόμη φορά και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σύμφωνους. Να σας αρέσουν λοιπόν τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει, που έχουμε διαλέξει για αυτό το τελευταίο ημίρο. Συνεχίζουμε και πάμε να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Την Ελλάδα του 2000, πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες μετά. Ο Αντώνης Βαρδής και η παρέα του εκείνη την εποχή σε ένα πραγματικά τραγούδι που έγραψε ιστορία.

Μελίνα Κανά, ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι από αυτά που έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει όλοι πολλές φορές. Αγάπαμε και πουλάμε. Και εμείς που θα ανεβάσουμε τους τόνους και θα μπούμε σε mood καλοκαιρινό, νομίζω πως το θέλουμε, πως το χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο αυτόν τον καιρό και αυτό το διάστημα. Με ένα τραγούδι από τα παλιά που είχαμε ακούσει πριν από αρκετά χρόνια από την Κωνσταντίνα, και θα το φέρουμε σήμερα σε μια νεότερη εκτέλεση, λίγο διαφορετική και περισσότερο έντεχνη, προς το έντεχνο είναι. Πάντως η Latin ρυθμή και η Latin διάθεση του τραγουδιού παραμένει. Σαν τριαντάφυλλο λοιπόν η Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

Να λοιπόν που έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 ενημέρωση, τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά από όπι και ο Στεράκη μαζί σας με πολλές όμορφες μουσικές ξεχωριστές για ένα ακόμη βραδάκι. Εμείς θα πούμε ξανά, Θεού θέλοντος, αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Ως τότε, πολλές ευχές να περνάτε καλά, όπου και αν είστε. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς καζίνο προχωρά τελικά, όπως αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χερσονήσου, η μεγάλη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Κύκλωμα ναρκωτικών με βιτρίνα τουριστικά βανάκια εξαρθρώθηκε στη Μύκονο. Αρχηγός της πείρας, Αλβανός ιδιοκτήτης μεταφορικής. Χειροπαιδές 6 άτομα στο νησί των Ανέμων βρέθηκαν κοκαίνη, κεταμίνη και έκσταση. Εντοπίστηκε και καβάντζα. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση κατήλθαν σήμερα οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισητισμό με αιτήματα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αμοιβές. Και οι οικοδόμοι πραγματοποίησαν κινητοποίησεις προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το ποσό του 1.100.000 ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του Δήμου Ηρακλείου για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Πολλά επιπλέον προβλήματα εν μέσω καλοκαιριού και τουρισμού αντιμετωπίζει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Το προσωπικό είναι μειωμένο, πολλοί ασθενείς που μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Σφοδρές οι αντιδράσεις για το σχέδιο μεταφοράς στο κτηματολόγιο των πολεοδομιών. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Σεισμός μεγέθους 5,7 ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Βόρειας Καλιφόρνια σήμερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιόμετρων. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φραντζίσκο. Σπούδαια επιτυχία για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς επιλέχθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Elite League, την πρώτη Α2 του μπάσκετ. Αρχίζει σήμερα η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς που αρχίζουν στις 10 το βράδυ. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Και απόψε θα αφήσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει σε μονοπάτια σκέψεις, εκεί όπου οι λέξεις συναντούν τα συναισθήματα και οι καθημερινές εμπειρίες αποκτούν ένα βαθύτερο νόημα. Όλοι κάποια στιγμή σταματάμε για λίγο και αναρωτιόμαστε για τη ζωή, το χρόνο, τους ανθρώπους και όλα όσα πραγματικά έχουν αξία. Αυτές ακριβώς τις σκέψεις θα μοιραστούμε απόψε μέσα από μικρές στάσεις περισυλλογής ανάμεσα στις αγαπημένες μας μελωδίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και σας προσκαλώ να ταξιδέψουμε μαζί. Καλώς ήρθατε!

Πολλές φορές σχεδιάζουμε το μέλλον με κάθε λεπτομέρεια. Φτιάχνουμε στόχους, προγράμματα και όνειρα για όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε. Κι όμως η ζωή συχνά ακολουθεί τους δικούς της δρόμους. Οι πιο σημαντικές στιγμές έρχονται απρόσμενα και δεν χωρούν σε κανένα πρόγραμμα. Ένας άνθρωπος, μία συνάντηση ή μία αλλαγή μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Τελικά η ζωή είναι αυτά που συμβαίνουν ενώ εμείς σχεδιάζουμε κάτι άλλο. Και μάλλον εκεί ακριβώς είναι που βρίσκεται και η ομορφιά της.

Ζούμε σε μια εποχή που μας προτρέπει συνεχώς να αποκτήσουμε περισσότερα. Περισσότερα χρήματα, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερη επιτυχία. Όμως κάποια στιγμή αξίζει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει για εμάς η λέξη αρκετά. Η αληθινή γαλήνη δεν βρίσκεται στη συσσόρευση, βρίσκεται όμως στην ικανότητα να νιώθουμε πλήρης. Να μπορούμε να πούμε ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι αρκετό για να είμαστε ευγνώμονες. Αυτή είναι η καλύτερη μάλλον συνειδητοποίηση που μπορούμε να κάνουμε.

Δεν αλλάζουμε πάντα μέσα από μεγάλες αποφάσεις. Πολύ συχνά μας αλλάζουν αυτές οι μικρές καθημερινές εμπειρίες. Ένα βιβλίο, ας πούμε, που μπορεί να διαβάσαμε. Μία κουβέντα, μία συμβουλή που ακούσαμε. Ή ακόμα και μία δυσκολία που μπορεί να ξεπεράσαμε. Οι αλλαγές συμβαίνουν αθόρυβα και γίνονται αντιληπτές μόνο όταν κοιτάξουμε πίσω, στο παρελθόν μας. Τότε συνειδητοποιούμε μόνο ότι δεν είμαστε πια οι ίδιοι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά της ζωής. Η συνεχής μας εξέλιξη.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

άνθρωπος αγαπά τις βεβαιότητες γιατί του προσφέρουν ασφάλεια. Όμως η ζωή σπάνια προσφέρει απόλυτες απαντήσεις. Το μέλλον παραμένει άγνωστο και πολλές φορές αυτό μας φοβίζει. Ίσως όμως η αβεβαιότητα να μην είναι εχθρός, αλλά δάσκαλος. Μας μαθαίνει να προσαρμοζόμαστε, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να ζούμε πιο συνειδητά το παρόν. Μέσα στην αβεβαιότητα κρύβονται οι μεγαλύτερες δυνατότητες.

Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που μπορεί να μην τα βλέπουμε πια συχνά, αλλά συνεχίζουν να κατοικούν μέσα μας. Η καρδιά, ξέρετε, θυμάται διαφορετικά από το μυαλό. Δεν συγκρατεί ημερομηνίες, δεν συγκρατεί λεπτομέρειες, αλλά συναισθήματα. Θυμάται εκείνη την αίσθηση της αγκαλιάς, τη ζεστασιά μιας παρουσίας ή τη χαρά μιας στιγμής. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη ζωή μας. Παραμένουν μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις που μας διαμόρφωσαν.

Κάποιες φορές θεωρούμε ότι πρέπει να κινούμαστε συνεχώς προς τα εμπρός, να τρέχουμε, να παράγουμε, να πετυχαίνουμε. Όμως υπάρχουν και κάποιες στιγμές που θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να σταματάμε λίγο, να παρατηρούμε, να αναπνέουμε ήσυχα, όμορφα και να αφουγκραζόμαστε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και αυτή η παύση δεν είναι αδράνεια. Είναι μία ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε την πορεία μας και πολλές φορές μέσα σε αυτή τη στάση να είστε σίγουροι ότι βρίσκουμε τις πιο σημαντικές απαντήσεις.

Το άγνωστο τρομάζει γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Κι όμως όλες οι μεγάλες περιπέτειες της ζωής ξεκινούν από εκεί ακριβώς. Κάθε νέα εμπειρία, κάθε γνωριμία και κάθε ταξίδι κρύβουν ένα κομμάτι αβεβαιότητας. Αν γνωρίζαμε τα πάντα εκ των προτέρων, η ζωή θα έχανε ένα πολύ μεγάλο μέρος της μαγείας της. Το άγνωστο είναι ο χώρος όπου γεννιούνται οι εκπλήξεις, οι ευκαιρίες, αλλά και οι νέες αρχές.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι συνεδριάσεις για το ζήτημα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών στο Ηράκλειο. Σε περιφερειακό επίπεδο το ζήτημα μετά και τη συνέχεια των σφοδρών αντιδράσεων για το σχεδιασμό της δομής στους αθανάτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι μεταναστευτικές ροές με 115 λοδαπούς να διασώζονται σήμερα νότια των καλών λιμένων. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στο Βαρύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 43χρονο σκοπιανό ενοικιαστή της. Την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ζητούν συγγενείς. Η μεγάλη τουριστική και εμπορική επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών θα προχωρήσει χωρίς τη δημιουργία καζίνο, σύμφωνα με τις μελέτες που κατατέθηκαν στα αρμόδια Υπουργεία. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου, αφού λήγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πτωτικά συνεχίζει να κινείται το πετρέλαιο, καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ στα 74,59 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 71 το ελαφρό αργό. Αύριο, μετά τη μία το μεσημέρι, ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. 6 φοιτίες κάναβης εντοπίστηκαν και κρυζώθηκαν σε ορεινές περιοχές του Μελοποτάμου μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Συχνά προσπαθούμε να αποφύγουμε τις δύσκολες στιγμές. Οι μεγαλύτερες αλήθειες της ζωής όμως γεννιούνται μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι απογοητεύσεις, οι απώλειες, όλα αυτά μας αναγκάζουν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Το ξέρω, το γνωρίζω, όλοι το έχουμε περάσει, δεν είναι καθόλου ευχάριστες εμπειρίες αυτές, αλλά αν το προσέξετε συχνά, είναι οι πιο διδακτικές. Οι σκιές μας είναι που μας βοηθούν να εκτιμήσουμε το φως και χωρίς αυτές ίσως να μην καταλαβαίναμε ποτέ την πραγματική μας αξία.

Πέρα από τις καθημερινές υποχρεώσεις, οι άνθρωποι αναζητούν κάτι βαθύτερο. Αναζητούν το νόημα, την αίσθηση ότι η ζωή τους έχει σκοπό και κατεύθυνση. Το νόημα αυτό μπορεί να βρίσκεται στην αγάπη, μπορεί στη δημιουργία, μπορεί στην προσφορά ή σε ένα προσωπικό όραμα. Είναι διαφορετικό για τον καθένα το νόημα, όμως χωρίς αυτό ακόμη και οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έμοιαζαν κενές. Αυτό το νόημα είναι εκείνο που δίνει βάθος στην ύπαρξή μας. Τώρα, τι είναι για τον καθένα δεν το γνωρίζω. Εσείς όμως το ξέρετε.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ακουστούν. Λιγότεροι όμως ξέρουν πραγματικά να ακούν. Αυτή η αληθινή ακρόαση, ξέρετε, απαιτεί και παρουσία, αλλά και ενδιαφέρον. Σημαίνει να αφήνουμε στην άκρη τις δικές μας σκέψεις για λίγο, για να κατανοήσουμε τον άλλον. Τι είναι αυτό που μας λέει? Όταν κάποιος νιώθει ότι τον ακούν πραγματικά, δημιουργείται μία βαθιά ανθρώπινη σύνδεση. Και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε στον άλλον. Και κάπου εδώ να σας θυμίσω και τα λόγια του Ζήνων του Κιτιεύς. Έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα, έλεγε, για να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο.

Το παρελθόν μας είναι ένας τόπος στον οποίο επιστρέφουμε πολύ συχνά με τη σκέψη μας, άλλοτε με νοσταλγία και άλλοτε με πικρία. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Οι αναμνήσεις μας έχουν αξία όταν μας διδάσκουν και όχι όταν μας φυλακίζουν. Το παρελθόν μας διαμόρφωσε, αλλά δεν καθορίζει το μέλλον μας. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε κάθε μέρα.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Η σοφία βρίσκεται στο να γνωρίζουμε τη διαφορά. Η αποδοχή δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε, αλλά ότι σταματάμε να σπαταλάμε την ενέργειά μας σε μάχες που δεν μπορούν να κερδιθούν. Όταν αποδεχόμαστε ορισμένες αλήθειες της ζωής, απελευθερώνουμε χώρο για περισσότερη ηρεμία. Και μέσα σε αυτή την ηρεμία γεννιέται η γαλήνη που τόσο πολύ όλοι μας την έχουμε ανάγκη.

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται μακριά μας, αλλά παραμένουν τόσο κοντά στην καρδιά μας. Υπάρχουν κάποιοι δεσμοί, ξέρετε, που έχουμε με τους ανθρώπους που δεν εξαρτώνται ούτε από την απόσταση που έχουμε μαζί τους, ούτε από το χρόνο. Είναι αυτές οι σχέσεις που έχουν χτιστεί πάνω στην αγάπη, το σεβασμό, αλλά και τις κοινές εμπειρίες. Και αυτοί οι δεσμοί είναι αυτοί που αντέχουν και στις αλλαγές, αλλά και στις δυσκολίες. Και τι μας θυμίζουν? Ότι η αληθινή σύνδεση δεν μετριέται ποτέ σε χιλιόμετρα.

Όλοι επιθυμούμε να είμαστε ελεύθεροι, όμως η ελευθερία συνοδεύεται και από την ευθύνη. Κάθε επιλογή που κάνουμε έχει συνέπειες και διαμορφώνει τη ζωή μας. Η ελευθερία λοιπόν δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας. Μας καλεί δηλαδή να επιλέγουμε συνειδητά και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των αποφάσεών μας. Αυτό είναι

Ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και από τα πιο ουσιαστικά μαθήματα της ζωής. Να θυμάστε λοιπόν να έχετε την ευθύνη της επιλογής σας.

Μέσα στη βιασύνη της καθημερινότητας ξεχνάμε συχνά κάτι απλό αλλά σημαντικό. Το γεγονός ότι υπάρχουμε είναι από μόνο του ένα μικρό θαύμα. Να μπορούμε δηλαδή να αγαπάμε, να σκεφτόμαστε, να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε. Να παρατηρούμε έναν ουρανό γεμάτο αστέρια ή να συγκινούμαστε από ένα τραγούδι. Δεν χρειάζονται πάντα οι μεγάλες απαντήσεις, αρκεί καμιά φορά να θαυμάζουμε το μυστήριο της ζωής και να το ζούμε με ευγνωμοσύνη.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Μια διαδρομή γεμάτη σκέψεις, ερωτήματα και μικρές τάσεις περί συλλογής. Ίσως και σήμερα να μην βρήκαμε όλες τις απαντήσεις, δεν τις ψάχνουμε κιόλας, αλλά ναι, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Σημασία έχει να συνεχίζουμε να παρατηρούμε, να αναρωτιόμαστε και να ανακαλύπτουμε τον κόσμο μέσα μας αλλά και γύρω μας. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις 2 ώρες μαζί μου μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Να φροντίζετε την ψυχή σας, να ακούτε τη σιωπή σας και να κρατάτε ζωντανή τη φλόγα της αναζήτησης. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Μενέλαου Λουντένι. Η πρώτη κραυγή του ανθρώπου είναι το κλάμα. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ή παραμένουν άνθρωποι και κλαίνε, ή γίνονται τέρατα και κάνουν τους άλλους να κλαίνουν. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 6 φυτίες κάναβης εντοπίστηκαν και κρυζώθηκαν σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 6 ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε δύσβατα σημεία ορεινών όγκων. Εκεί καλλιεργούνταν επιμελώς 57 δενδρύλια. Τα φυτά βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με το ύψος τους να φτάνει ακόμα και τα 2 μέτρα. Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση εκρίζωση και κατάσχεση όλων των δενδρυλίων. Οι δράστες δεν εντοπίστηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της εφόδου. Η αστυνομία διεξάγει τώρα εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών. Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα για την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν το βαν του Σκοπιανού που μετέφερε τη σωρό της, αλλά και τα ίχνη αίματος στο σπίτι του. Ακόμα ο δράστης φέρεται να προχώρησε σε αναλήψεις 1.800 ευρώ από ATM με κάρτες της 45χρονης προσπαθώντας να σκηνοθετήσει ληστεία. Η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη κηδεύθηκε σήμερα μέσα σε κλίμα Οδύνη στο Βαρύ Πετροχανίων. Η Περιφέρεια Κρήτη ζητά την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου. Σχετικό επίσημο αίτημα απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτούργοι για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα Βορίζια, ο οποίος αποτέλεσε τη θριαλίδα για το διπλό φωνικό της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την προσεχή Παρασκευή 26 του μηνός. Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Αγγέλου σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή με την εξέταση των υπολείπων μαρτύρων και την περαιτέρω αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο αφορά την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον τότε σύντροφό της, οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για το θάνατο του αγοριού τον Ιανουάριο του 2024. Κύκλωμα ναρκωτικών με βιτρίνα τουριστικά βανάκια εξαρθρώθηκε στη Μύκονο. Αρχηγός της πείρας ήταν Αλβανός ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 6 άτομα στο νησί των Ανέμων. Βρέθηκαν κοκαίνη, κεταμίνη και έκσταση. Εντοπίστηκε και καβάντζα των ναρκωτικών ουσιών. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό με αιτήματα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αμοιβές. Όμως και οι οικοδόμοι προχώρησαν σήμερα σε κινητοποίηση προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το ποσό του 1.100.000 ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του Δήμου Ηρακλείου για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων.

0: Ελλάδων. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για την καθαριότητα και τη λειτουργία της εργολαβίας, με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια στο Ραδιοκρήτη και να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία του εγχειρήματος. Πολλά επιπλέον προβλήματα εν μέσω καλοκαιριού και τουρισμού αντιμετωπίζει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Το προσωπικό είναι αισθητά μειωμένο και αρκετοί είναι οι ασθενείς που μεταφέρονται σε νοσοκομεία του Ηρακλείου. Πτωτικά συνεχίζει να κινείται το πετρέλαιο, καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ. Στα 74,59 δολάρια το βαρέλι το Μπρέντ, στα 71 το ελαφρό αργό. Αύριο, μετά τη μία το μεσημέρι, οι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Κατανοητά και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών που εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι. Στο διεθνή χώρο, πειρά εναντίον της Δύσης από τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος διαμήνυσε πως θα απαντήσει με σκληρό χτύπημα σε όποια ευρωπαϊκή χώρα απειλήσει ρωσικό έδαφος. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, για άλλη μια φορά, έθεσε ως προϋπόθεση να γίνουν δεκτοί οι όροι που είχε θέσει στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να σπάσουν τα ρεκόρ του Ιουνίου, ενώ στη Γαλλία οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 40. Η Βουλγαρία την ίδια ώρα πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στα βορειοδυτικά της χώρας, ενώ στην Ιαπωνία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται από τα σπίτια τους υπό το φόβο κατολισθήσεων εν μέσω ακραίων βροχοπτώσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις, σπουδαία επιτυχία για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς επιλέχθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ. Σήμερα αρχίζει η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς που αρχίζουν στις 10 το βράδυ. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ακόμα ένα βράδυ, Ράδιο Κρήτη 101,5. Δευτέρα ως Παρασκευή το ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. 120 λεπτά διαδρομής, με ήχους και με στίχους, αλλά και με μικρές κουβεντούλες. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Και η ευχή μας και απόψε να περάσουμε όμορφα.

Ο άνθρωπος, φίλοι μου, διαφέρει από το ζώο έχοντας τη δυνατότητα να ενεργήσει συνειδητά, τη δυνατότητα να πράξει. Παρέχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ο άνθρωπος από μια σειρά άλλων όντων που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα της συνειδητής πράξης.

Μέχρι το τέλος της ζωής μας, φίλοι μου, αλλάζουμε. Δεν είμαστε ποτέ οι ίδιοι. Γιατί άραγε τότε ορισμένοι επιμένουν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, θα μου πείτε. Αυτό το ερώτημα είναι ναι μεν πολύ καλό, αλλά δεν είμαστε σε θέση να το απαντήσουμε εμείς. Ίσως να το απαντήσουν οι ειδικοί οι ίδιοι που το υποστηρίζουν. Στην προσωπική μας ζωή δεν μπορεί να παρέμβει κανείς, μόνο αν του το επιτρέψουμε. Η αλλαγή είναι μια ανακάλυψη προσωπική άλλωστε, είναι μια βουτιά στον εσωτερικό μας βυθό και ένα φως ίσως για όσους θέλουν να ρίξουν φως στην άβυσσο της ψυχής τους. Όσο πιο βαθιά βουτάμε, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε αυτήν την ανακάλυψη του προσωπικού μας θησαυρού. Μέσα μας κρύβουμε κρυμμένες δυνάμεις, έχουμε επιλογές ζωής και ελευθερίας. Εμείς έχουμε τα δεσμά, εμείς έχουμε και τον τρόπο να ελευθερωθούμε. Και εκεί στο μεγάλο βάθος όποιος βουτήξει σαφώς χρειάζεται να πάρει μια μεγάλη ανάσα. Ή να έχει μπουκάλες οξυγόνου. Συνανθρώπους που θα τον βοηθήσουν να παραμείνει και να αναζητήσει το θησαυρό του.

Όλοι είμαστε μικροί καλοί άνθρωποι. Τώρα αν θα μεγαλώσουμε ή αν θα μείνουμε μικροί εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Το πόσο θα αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τώρα να γίνουν τοξικοί για την υγεία μας και να μας κατακρίνουν και να μας ρουφάνε την ενέργεια χωρίς να μας αφήνουν κάποιο μέρος της. Δεν συζητάμε βέβαια για το αν μας δίνουν. Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγούδι λαϊκό εμέν, σε 3/4 γραμμένο, με ερμηνευτή τον αντίπα που λέει «Ήρθα δίπλα σου να μείνω και θα μείνω, δεν ζητάω να μου δώσεις ό,τι δίνω». Σε αντίθεση με ένα άλλο τραγούδι, γραμμένο σε πιο pop rock μορφή, παλαιότερο εμένα από το λαϊκό, με ερμηνευτή τον Στέφανο Κορκολή, «Ζωή με το κομμάτι», δηλαδή «Να δίνεις όσα παίρνεις μετρημένα». Και το ερώτημά μου είναι το εξής: να δίνεις όσα παίρνεις μετρημένα ή να δίνεις και ας μην παίρνεις πίσω όλα όσα έδωσες?

Το να αλλάξει τον εαυτό σου δεν είναι ότι πιο εύκολο. Πρέπει να παραδεχτείς τα λάθη σου, γιατί όσο σωστός και να ήσουν, επέλεξες τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλες τις καταστάσεις. Δικαιολογούμε τις καταστάσεις καθιστικάζοντας τον εαυτό μας μόνο και μόνο για να μην ξεβολευτούμε. Να μην χρειαστούμε να αντιδράσουμε, γιατί τότε θα πρέπει να φύγουμε. Ξέρετε, σε αυτό το άσχημο παραμύθι της ζωής μας, φίλοι μου, εμείς διαλέξαμε να το ανεβάσουμε, εμείς θα επομιστούμε και τις ευθύνες. Μήπως όμως διαλέξαμε λάθος ηθοποιούς,

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που σίγουρα την έχετε συναντήσει. Και είναι εκείνοι που σας λένε καλημέρα χωρίς κάποιο σκοπό. Ή που μπορεί να μην χαμογελούν το πρωί, αλλά προσφέρουν βοήθεια όταν χρειαστεί. Έτσι, απλά χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, ούτε γιατί κινούνται από, επιτρέψτε μου, θρησκευτική τάση της ψυχής, σωτηρίας βέβαια της ψυχής, ούτε με κάποιο συνωμοσιολογικό σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να το κάνουν γιατί σας έχουν συμπαθήσει, αλλά κυρίως το κάνουν, φίλοι μου, γιατί πηγάζει από μέσα τους. Ένα παράξενο προϊόν του χαρακτήρα τους. Και όλο αυτό φέρει υπογραφή με μία λέξη. Λέγεται καλοσύνη.

Ο καλός ο άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι και ηλίθιος. Γιατί ο κόσμος έχει την τάση να θεωρεί το καλό σαν αγαθότητα. Είναι τόσο διαδεδομένη η αντίληψη ότι για να τα καταφέρει κάποιος στη ζωή του πρέπει να είναι καπάτσος. Να εξελίσσεται ενάντια στα εμπόδια με πονηριά, που εξομοιώνεται στο τέλος η έννοια εμπόδια με το «οι άλλοι». Ο καλός άνθρωπος δεν προέρχεται από καμία συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, ούτε από ηλικία ούτε από φυλή. Άλλωστε δεν γράφει στο κούτελό του «είμαι καλός», κανείς δεν γνωρίζει πως κατέχουν αυτή την καλοσύνη. Όμως όταν συναντήσετε ένα καλό άνθρωπο θα το καταλάβετε με τη μία. Ίσως επειδή θα φανεί από τα μάτια του, από τις πράξεις του που είναι κέρυες, άμεσες, κάνουν μπαμ που λέμε, μέσα σε μια ζούγκλα υποκρισίας.

Οι νύχτες μας παίρνουν χρώμα και η μουσική πλημμυρίζει την κάθε μας στιγμή. Νιώθουμε εξουθουνωμένοι, άλλοτε με καλή και άλλοτε με όχι τόσο καλή διάθεση. Πράγματα τα οποία τα αποδίδουμε στην κούραση και στο άγχος της καθημερινότητας. Τα τραγούδια όμως έχουν το μαγικό τρόπο, έστω και αν είναι λυπημένα ή χαρούμενα, ανάλογα τη διάθεσή μας, να μας καταβάλουν ή να μας οθήσουν σε καλύτερη διάθεση.

Εκεί ή εξασκούν κάποιο μουσικό όργανο, το μυαλό και η σκέψη τους έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Μπορούν να εκφράζονται συναισθηματικά πιο εύκολα, πιο άνετα, όπως και σε επίπεδο ιδεών. Τομείς της κοινωνικοποίησης και της διαπαιδαγώγησης βασίζουν σήμερα πολλές δραστηριότητες τους στην μουσική. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μουσική έχει ευεργετικό αντίκτυπο στις εκφάνσεις της ζωής του. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, ο ίδιος ο Αϊνστάιν δήλωνε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας θα γινόταν σίγουρα μουσικός. Μάλιστα τα λεγόμενα του βραβευμένου με Νόμπελ φυσικής Αϊνστάιν προκάλεσαν το θαυμασμό των μουσικών ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να παίζω μουσική. Ζω τα όνειρά μου μέσα από τη μουσική. Παρατηρώ τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή μου την έδωσε το βιολί μου».

Άνθρωποι που μας στηρίζουν, άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, άνθρωποι που μας εγκαταλείπουν. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Τόσο αμαρτωλοί και ωραίοι, τόσο άνθρωποι. Το 1970 η Σότια Τσότου και ο Σταύρος Κουγιουμτζής σε στίχους και μουσική αντίστοιχα με τον Γιώργο Νταλάρα ερμηνευτή αποτύπωσαν αυτό το απλοϊκό συμπέρασμα που νωρίτερα αναφέραμε. Έτσι είναι οι ανθρώποι.

Μη με αφήσεις για αύριο, γιατί αύριο δεν ξέρεις ούτε εσύ αλλά ούτε εγώ που θα είμαστε και αν θα είμαστε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε πως η ζωή είναι μικρή και ότι πρέπει να πιεις μέχρι και την τελευταία σταγόνα της. Είναι πράγματι δύσκολο να πούμε αυτά που αισθανόμαστε. Πιθανόν να φοβόμαστε και την αντίδραση του άλλου ή ακόμα και του ίδιου μας του εγωισμού. Άμα όμως δεν τολμήσεις είσαι ήδη χαμένος. Είναι πολύ ανακουφιστικό για την ψυχή να ξέρεις τι θέλεις, να το λες, να το υποστηρίζεις, να το διεκδικείς. Έτσι τα πράγματα γίνονται αργά ή γρήγορα ξεκάθαρα. Γι' αυτό λοιπόν μην αμφίσεις την αμφιβολία ούτε λεπτό να εισέλθει. Μην δώσετε αυτό το δικαίωμα της αμφιβολίας στον οποιοδήποτε κινείται δίπλα σας. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2 ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.